0: Ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα εκρήξεις σε πολλές τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν και των νότιων λιμανιών Μπαντάραμπας, Καναράγ και Τσομπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ενρασάρ. Παραλληλά, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο το Μάρτιο, τα οποία στήγησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών ως τέτοια, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι ώρα να αφήσουμε πίσω το καζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη, επιτέλους. Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και σήμερα είναι πιο ζεστά νομίζω από χτες. Έχει αρχίσει πάλι και ζεσταίνει. Εντάξει, δεν θα παραπονεθώ. Εντάξει, μην το παρακάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, ένα κενό radio, το γράφετε αυτό για την αναζήτηση. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μέσω Facebook, θα μας βρείτε, πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας ακούτε, εκτός από τον παραδοσιακό, τον κλασικό, δηλαδή το ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, να κατεβάσετε δηλαδή το application όταν το έχετε στο κινητό σας και το earthnews.gr.

Και τελείωσε η σύνοδος του ΝΑΤΟ, καταρχήν να πω, και να πω τι έγινε το βράδυ. Το βράδυ είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπανταραμπάς και του Σιρίκ. Είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στόχος είναι να μην επιτρέπουν στο Ιράν να επιτίθεται σε πλοία τα οποία κινούνται στα στενά του Ορμούς, έτσι τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί απειλούν με αντίπεινα και νομίζω ότι σιγά σιγά, το απεύχομαι βέβαια, πάμε να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 5η 9 Ιουλίου αναμένονται κάποια φαινόμενα κατά τόπους. Θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και ως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από τώρα το πρωί θα έχει συννεφιά κατά τόπου στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά υπηρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά το μεσημέρι. Μπορεί να πέσει και χαλάζει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν όσο θα πέφτει ο ήλιος. Τώρα, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα 12 άνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με συγκίνησε τώρα ο Τσιπλάκης, θέλω να σας πω, διακόπτω τον καιρό στη μέση γιατί άκουσα το David Byrne και αυτό το τραγούδι ήταν συγκλονιστική η ερμηνεία του, ήταν δηλαδή πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα φυσάει πάρα πολύ, παιδιά. Θα έχει στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειο από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ ανέμους. Θα πέσουν από το απόγευμα και μετά. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από εδώ και από εκεί, 2 με 4 μποφόρ. Αλλά σιγά σιγά θα γίνουν βοριάδες. Στο νότιο Αιγαίο δυτική οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Αλλά από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους στα 5 έως 6 μποφόρ. Γιατί τα λέω αναλυτικά τα μποφόρ? Γιατί παίζει ρόλο όταν έχεις να πας να κάνεις το μπάνιο σου. Να ξέρεις, άμα ξέρεις και την παραλία και ξέρεις τι καιρός την πιάνει και τα λοιπά, έχει σημασία.

Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει συννεφιά από το πρωί και μάλιστα μπορεί να βρέξει. Μπορεί να έχουμε και κάποια καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, είναι βοριάδες. Από 2 μέχρι 4 μποφόρ, θα μου πεις 2 με 4 δεν φυσάει. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33. Από 25 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Βοριάδες και εκεί 2 με 4 μποφόρ. Και μπορεί να βρέξει και εκεί από το μεσημέρι.

Το πόσο είναι επηρεασμένος και όλα τα πολλά την ακούσματα ο David Byrne είναι απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 16 βαθμούς έχει, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγα πολύ πίσω Κυριακή και θα έλεγα ότι έχει 22 βαθμούς. Δεν έχει. 13 βαθμούς έχει τώρα στην Καλαμάτα. Απίστευτο. Λοιπόν, ο Ιερώνυμος. Καλημέρα από τις Σέρες. Με βροχή τη νύχτα και θερμοκρασία 22 βαθμούς. Δεν πήγα πίσω, όχι. Η νύχτα πάντως αρχίζει και μεγαλώνει. Την καλημέρα μου στο φούρνο στην Άνω Καμίλα Σέρων Χρυσόστομο και σε όλους τους ερωτοποιούς, λέει ο Ιερώνυμος.

γίνεται να έχει τόσο χαμηλή θερμοκρασία στην Καλαμάτα, ρε, στην Κυριακή, και έχει τώρα, βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μας λέει ο Σολομών, 20 βαθμούς. Και βρέχει κιόλας. Βροχούλα, ε. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον Παναγιώτη, 25 βαθμοί. Α, ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Απ' την Ελαφόνησο. Τι ωραία, ρε παιδιά, που είναι η Ελαφόνησος. Στο Σουφλί έχει 24 βαθμούς, μας λέει ο Απόστολος. Τι είναι, βράζεται στα βόρεια, τι συμβαίνει? Προσέξτε, έχει 23 στην Ορεστιάδα, 24 τώρα στο Σουφλί.

Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μόρφο. Τη φίλη μου τη Μόρφο, τι ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω αναλυτικά τις φωτογραφίες αυτές που στέλνουν οι φίλοι μας όλοι. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Παγκράτη, που λέει και μια πρωταγωνίστρια σειράς. 19 βαθμοί και αεράκι στην Ελασσόνα τώρα που μιλάμε, μας λέει ο Θοδωρής. Και η Φωτεινή λέει και εδώ βρέχει από χτες. Το εδώ δεν είπα, Ξάνθη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου βεβαίως του 1816. Η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Λοιπόν, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Το 2011 έγινε αυτό, πρόσφατα, να ξέρετε. Το χάσα. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει επίσης σήμερα τον Άγιο Αγιλούλφο της Κολωνίας, τους μάρτυρες του Γκόρκουμ, την Αγία Ευερίλδη και των μαρτύρων Αγίων της Κίνας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Όπως σας είπα, το 1816 η Αργεντινή κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν στις σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες διοργανώσεις, τα τέσσερα Grand Slam τέλος πάντων στον πλανήτη.

Διακόπτω εδώ να σας πω ότι το ξημερώματα είχαμε ένα συναγερμό στο Σεισμανόγλιο εδώ. Γιατί ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Την έσβησαν άμεσα τη φωτιά, δεν κινδύνευσαν ασθενείς, αλλά έγινε προληπτικά εκένωση επειδή είχε καπνούς. Ο καπνός δηλαδή, επειδή επεκτάθηκε τέλος πάντων στον πρώτο όροφο, γι' αυτό οι άνθρωποι προτίμησαν να βγάλουν έξω τον κόσμο. Έχει άπλα εκεί στο Σεισμανόγλιο, απλά είναι ταλαιπωρία. Τώρα, άμα είσαι στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ξαφνικά να σου λένε σήκω και βγες έξω, είναι θέμα.

Πού είχα μείνει λοιπόν, σας έλεγα για το Wimbledon. Το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος είχε πεθάνει. Τι λέει, πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι το 1956, το τονίζω, να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο πολυρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο και την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Σουνάμι δηλαδή. Το 1959 αρχίζει το διαρκέ στρατιωτικό Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Έλα βρε Κυριακή και τρελάθηκα. Λάθος, κατά λάθος έστειλε ότι έχει 12-13 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 έχει. Μα είπα κι εγώ. Κερδίζουμε συνήθως στην Καλαμάτα. Στην Κύπρο 23 βαθμοί και συννεφιά μας, λέει ο Κώστας. Καλέ, ακουγόμαστε παντού. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το 2009, η σπουδαία Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια, η Αργεντίνα, την αποκαλούσαν και η La Negra. Το 1956 γεννήθηκε ένας Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, ο Τόμο Χάνκς. Τον έχουμε κάνει Έλληνα, τον έχουμε κάνει, ναι. Το 1959 ο Τζιμ Κέρ, ο σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simply Minds. Λοιπόν, 1771 πεθαίνει ο Μιχαήλ Πακρανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο νέο κόσμο έχει πάρει το όνομά του, η στάση του τραμ έχει το όνομά του. Πάμε που θα συναντηθούμε, στην Πακρανά, έτσι λένε. Το 1932 πεθαίνει ο King Cam Gillette. Τι σας λέει το επιθετό? Είναι αυτός που εφήβερε το ξηραφάκι με τη λεπίδα ασφαλείας. Ίδρυσε τη βιομηχανία εκθυριστικών ειδών την ομώνυμη και από τότε οι απογονοί του τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και το 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Αυτό που φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου και πρέπει να χαρώ κι εγώ, του Ιουλίου, συγγνώμη, και πρέπει να χαρώ κι εγώ. Είναι, ναι, είναι αρκετοί ξένοι από ό,τι βλέπαμε εδώ με τη Βασιλική την Κολτσίδα στις ουρές, που κάθονται και περιμένουν το να επιβαστούν στα πλοία μας για να πάνε στα νησιά. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα όμως δεν το βλέπεις. Και είναι φάτε μάτια ψάρια, θα διαμαρτυρηθώ αργότερα στον Παπακλήμητζο και στη Δούκα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί είσαι εσύ στο σπίτι σου, ετοιμάζεσαι για τη δουλειά. Και με λέει, είμαι πολύ χαρούμενη. Πάω 15 μέρες στην Μύκονο. Και εσύ έχεις να πας για δουλειά. Έχεις μετά να πας στο σούπερ μάρκετ. Έχεις μετά να μην κάνεις διάφορες δουλειές. Να κυνηγείς κατσαρίδες, καλή ώρα. Παιδιά, είμαι ανέμελη χτες στον καναπέ και βλέπω τηλεόραση το βράδυ. Ανέμελη όμως. Και κάτι αισθάνομαι στο χώρο. Τότε τις αισθάνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και αισθάνομαι κάτι. Και είναι, παιδιά, μια κατσαρίδα η οποία έκοβε κάτι βόλτες ανέμελες. Λες και ήταν μόνη της στο σπίτι. Λες και δεν υπήρχα. Αισθάνθηκα και λίγο προσβολή, ας πούμε, που δεν μου δίνει καμία σημασία, γιατί συνήθως φοβόνται. Αυτή φοβόταν πιο πολύ από μένα, τέλος πάντων. Φυσικά και δεν τη σκότωσα εγώ. Ευτυχώς που έχω συγγενείς στον από κάτω όροφο και μένουν. Και παρότι ήταν αργά το βράδυ, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήρθε το πυροβολικό και εκτελέστηκε η κατσαρίδα και έχει γεια και ήταν και μεγάλη, ρε παιδιά. Αλλά γιατί να περνάμε τις λακτάζες βραδιάτικο. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια.

Καλημέρα στο Μάνο. Θα βγω τώρα σε λίγο από το στούντιο. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί. Έχει, λέει, ένα συλλαλητήριο σήμερα στην Κοζάνη. Ναι, κάτι διάβαζα χθες. Θα το ψάξω και θα πω λεπτομέρειες σε λίγο.

Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πλάσμα από αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σαν την κατσαρίδα. Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή τη λαχτάρα που πέρασα αυτό το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα στο μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Θα πω κι άλλα όταν θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα που έβαλε Simple Minds ο φίλος μου ο Τσιπλάκης, θυμήθηκα, ασχετό αλλά είναι της ίδιας εποχής, ότι έβγαλαν καινούργιο άλμπουμ YouTube. Επίσης άκουσα όλη τη Μαντόνα, θα σας πω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Ιστορική ανορθογραφία, το κάσους μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο και κατασβέστηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε με Black Keys. Επιλογή του Τσιπλάκη είναι αυτή, να ξέρετε. Ο Νικολόπουλος, ο φίλος μου, διαλέγει τα τραγούδια. Μπερδεύτηκα, δεν είναι το Ιράκι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής: ότι εκτός από τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, είχαμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ, αργά λέει τα ξημερώματα, ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Αυτά είναι αντίπεινα για τους θεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι χειρότερα, έγραψε στο Truth Social και έβαλε και μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν μια εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που θα μας πείτουν θα τα αποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά, είπε ο Τραμπ. Έφυγε τρελαμένος, μου φαίνεται, από την Άγκυρα. Είχε όρεξη. Έκανε ένα μικρό πλήγμα την Τετάρτη, αλλά πρόκειται μάλλον για αντίπεινα για τα πλήγματα της προηγούμενης, έγραψε. Απ' τη μία έλεγε ότι η κατάβαση του πυρός τελείωσε. Μετά έλεγε ότι οι νέες αυτές συγκρούσεις θα πάρουν πολύ γρήγορα τέλος. Θα μου πεις, ο άνθρωπος αυτός έδωσε 5 συνεντεύξεις τύπου ή 6. Έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 ή 6 συνεντεύξεις τύπου έδωσε.

Για να καταλάβετε τι γίνεται στην περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γαλιμπάφ, είπε στις, αυτός που είναι συνομιλής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις. Η Αμερική να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά. Αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε, είπε ο, είναι και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γαλιμπάφ. Πάει και το στενό του Ορμούς. Οι φρούροι της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάσει των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν. Πολύ ωραία πάμε, πάρα πολύ ωραία πάμε, 9 Ιουλίου.

Η Φωτεινή σχολιάζει αυτά που έλεγα για αυτούς που φεύγουν, που τους βλέπουμε να φεύγουν, που μπαίνουν στα πλοία. Και λέει: δεν πειράζει, λέει, και η καθημερινότητα έχει την ομορφιά της. Και όπως λέει και ο Κότσιρας, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Να σας πω κάτι. Και μετά μου λέει: οι κατσαρίδες είναι σχαμερές. Ναι, σχαμερές είναι οι κατσαρίδες. Σκεφτείτε τώρα να κάθεσαι ανέμελος στο μπαλκόνι σου, που να το έχεις κάνει νησί, και να σου περάσει ξύστα καμιά υπτάμενη. Δεν είναι ωραίο.

Ο Ξενοφών λέει: έλα, Κατερίνα, πες. Αναπάντηχα καλή ήταν η Μαντόνα. Το άκουσα κι εγώ ολόκληρο, ενώ περίμενα ότι θα το πάω στο γρήγορο ή θα το διακόψω. Καλησπέρα από την Ιαπωνία. Λοιπόν, κι εγώ αυτή την τέτοια είχα. Το είχα βάλει, παιδιά, που ήμουν μια ώρα στο αυτοκίνητο στην κίνηση κολλημένη. Και το και έβαλα να το ακούσω και το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν προσπέρασα κανένα τραγούδι. Είναι Μαντόνα κλασική, Μαντόνα από τα παλιά. Η Μαντόνα όμως που έχω την αίσθηση ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι πια έχει περάσει τα 60. Αυτό δηλαδή κατάλαβα μέσα από τη μουσική της και μέσα από τους στίχους που άκουγα. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Ξέρω, Άγιε Ξεβέστη Χορδή λέει: ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά που μου κρατάτε. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από την κατσαρίδα. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο συχαμένο από την κατσαρίδα.

Καλημέρα Κατερίδα. Κατερίνα λέει ο Μιχάλης. Στην Κατσαρίδα το παίζει Τσαμπουκάς μέχρι να βγάλει φτερά και να απογειωθεί. Μετά όπου φύγει, φύγει. Παιδιά, χτες, δηλαδή, άμα με βλέπατε το βράδυ, μια κρυφή κάμερα. Είχα ανέβει πάνω στον καναπέ και την έβλεπα να κόβει βόλτες και έψαχνα να βρω το κινητό μου για να καλέσω σε βοήθεια. Δηλαδή, τέτοια αγωνία, ούτε σε βομβαρδισμούς να ήμουνα. Παιδιά, έτσι και βγάλουν φτερά και έρχονται κατά πάνω σου. Δεν πάνε αλλού. Δεν πάνε αλλού. Δεν πάνε σε μια κουρτίνα, να πάνε σε έναν τοίχο, να πάνε να φύγουν, να του ανοίξει το παράθυρο, να φύγουν μακριά. Αν μπορεί να κουνηθεί και δεν έχει παραλύσει από το φόβο. Εκεί κατά πάνω σου έρχονται. Έχω δει βέβαια, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Τώρα τι θυμάμαι, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Και συζητάμε ανέμελι και τα λοιπά. Και πίνουμε και τις μπύρες μας, είναι καλοκαίρι και χαλαρή και έτσι κι αλλιώς και όλα τα ωραία. Και ξαφνικά φεύγει αυτό που λέει ο Τσιπλάκης, ένα stealth. Και σκάει παιδιά πάνω στη Βιολέτα καλή της ώρα. Η οποία ατάραχη λέει, ακίνητη έτσι, δηλαδή μιλάμε για ατρόμητο άνθρωπο, είναι να τη στείλει στο μέτωπο τη Βιολέτα. Λοιπόν, τη σκάει παιδιά πάνω στο μέτωπο η Κατσαρίδα και λέει, α, Κατσαρίδα. Η Κατσαρίδα έχει λίγο ψιλοζαλιστεί, έχει πέσει κάτω, μεγάλη τέρας τώρα, έτσι, Πειραιάς, Πασαλιμάνι, δυνατά μιλάμε τώρα. Και σηκώνεται, χρακ, την πατάει κάτω. Και συνεχίζει να μιλάει. Εγώ μόνο που δεν φορεί να ηχήσουν οι σιρήνες, οι ναγερμοί δηλαδή. Α, για το. Ο κύριος Δημολέων λέει για μένα συχαμερά είναι τα ποντίκια. Όχι, τα ποντίκια δεν τα φοβάμαι. Δεν τα φοβάμαι, εντάξει, δεν τα θεωρώ και τα πιο καθαρά πράγματα. Τα ποντικάκια του αγρού δεν είναι. Κάτι άλλα. Γουμούτσια, ναι, δεν είναι. Δεν πω πώς και να το κάνουμε. Μου λέει εδώ ο Τσιπλάκης που βλέπει πολλά ντοκιμαντέρ και διαβάζει πάρα πολλά πράγματα ότι λέει τους κόβει το κεφάλι και ζουν μετά μια εβδομάδα. Παιδιά, έχουμε καταστραφεί, το έχετε καταλάβει έτσι.

ορίστε, άλλοι φοβούνται τις ακρίδες. Διαβάζω εδώ ότι ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, σύζυγός του, έπαιζαν το έργο που κάνουν και περιοδεία οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και έπαιζαν στο έργο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» και ξαφνικά εμφανίστηκε στη σκηνή μια τεράστια ακρίδα. Τεράστια όμως. Το έχουν ανεβάσει και βίντεο αυτό. Προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί τους είδα λίγο να... Προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί τους είδα λίγο να...

Λοιπόν, γίνω λίγο ειδησιογραφική, γιατί με πολύ με τις κατσαρίδες. Θα επιστρέψω βέβαια, μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ο Ιούνιος του 2026, να ξέρετε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά. Ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το λέει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπει σε νέο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μας τα λέει και η Θωμάης χθες εδώ. Ότι με άρχισαν πάλι να χτυπάνε σαραντάρια και τους φαίνονται κανονικά όμως τα πλέον. Δηλαδή από 40 και πάνω αρχίζουν και ταράζονται. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο. Με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος. Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο. Θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Πρέπει να υπάρξει, λένε οι ειδικοί, ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το συντομότερο, χτες δηλαδή. Τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής από το 1850 μέχρι το 1900, λέει η έκθεση αυτή, και ήταν, όπως σας είπα, ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη.

φοβερό θέμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις μέτρα, πρέπει να πείσεις κάποιους να πάρουν μέτρα. Και δεν μπορείς να τους πείσεις όλους να πάρουν μέτρα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, για τον Τραμπ, ας πούμε, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Καλή ώρα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες με πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου, όπως σας είπα, από τον Ντόναλντ Τραμπ, με μία συνέντευξη τύπου με την οποία έκλεισε όλο αυτό το υπερθέαμα που είχε στήσει ο Ταγίπ Ερντογάν με δική του συνέντευξη τύπου. Με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να το παίζει ουδέτερος όπως πάντα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι θα το πω και πέστε να με φάτε άμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, το θεωρώ λίγο για τη θέση αυτή. Καλά, χθες στη συνέντευξη τύπου την τελευταία που έδωσε ο Τραμπ, που ήταν μόνος του με τους δημοσιογράφους, που μίλαγε δεν ξέρω εγώ πόση ώρα και που επίσης πραγματικά λυπόμουν, είχα στενοχωριόμουν για τη μεταφράστρια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών οι μεταφραστές και οι μεταφράστες που μεταφράζουν Τραμπ, διότι πολλές φορές δεν έχει ιρμό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσεις έναν άνθρωπο, ειδικά όταν, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο, χρησιμοποιεί πολύ λίγες λέξεις για να εκφραστεί. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, η διερμηνία είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, χθες λοιπόν κάποια στιγμή το ρώτησε για τον κομμουνισμό, το ρώτησε μια δημοσιογράφος, είπε, ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Αν ήμουν, θα έλεγε, κανένα παρακατιανό. Έχεις τζάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες. Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή.

Ταγί Περντογάν έκανε πολλά δώρα στους ηγέτες. Έκανε από ένα στυλό με το όνομά τους, για παράδειγμα, πολύ πρωτότυπο. Στα συμβολικά δώρα όμως που έκανε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ ήταν και ένα περίστροφο. Το ξαναλέω. Τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο επίσης το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αυτό το γράφουν τουρκικά μέσα. Και το είπε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όταν είναι στην πτήση επιστροφής. Και μάλιστα ο Στάρμερ είπε ότι εγώ δεν μπόρεσα να το φέρω πίσω, να το έχω μαζί μου, γιατί η εισαγωγή του όπλου στη Βρετανία θα ήταν παράνομη. Αυτό το πράγμα που κρατάνε και καλά τους τύπους. Είσαι Βρετανός Πρωθυπουργός, σου έχουν κάνει ένα δώρο. Το δηλώνεις, το περνάνε. Τι είπα να πει, η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη. Και το βάζεις εκεί που βάζουν τα δώρα. Που δίνουν στους ηγέτες. Μα όλους θα τους έκανε δωρό όπλο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε ότι ο καημένος ο Ερντογάν, που ήταν πολύ τόσο γλυκούλης, που σκέφτηκε να κάνει δώρο έναν περίστροφο σε κάθε ηγέτη, είχε εδώ, το συνόδευε και μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε ότι τους έκανε δώρο, παιδί. Το λέω και δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.

0: Όφελς εκεί.
1: Είχε διάφορα ευτράπελα αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, γιατί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε και αυτός μετά το τέλος της συνόδου, ένας δανός δημοσιογράφος που πήρε το λόγο έκανε και λίγο σχόλιο. Του λέει: επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σας όταν κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί και κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία? Θέλετε να μάθετε τι απάντησε ο Ρούτε? Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, τίποτα.

καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Προχθές έκανα την κρεβατοκάμαρα θάλαμο αερίων από το Τέζα. Κλείδωσα, κοιμήθηκα 2 μέρες στο σαλόνι και μετά ξαναμπήκα να βρω το πτώμα. Εγώ θα άλλαζα σπίτι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Γιατί τώρα για κάποιες μέρες, αν δεν εμφανιστεί καμιά φίλη της Τερέζας και τα λοιπά, για κάποιες μέρες θα μπαίνω. Και θα μπαίνω πώς μπαίνουν για να κάνουν, να ελέγξουν ένα εγκαταλειμμένο παράπηγμα ή κομάντος, ας πούμε, ή πώς το λένε, οι πεζοναύτες που ψάχνουν να βρουν την απαχθήσα κόρη του διπλωμάτη. Έτσι, έτσι θα μπαίνω στο σπίτι. Καλημέρα, σύγχρονος Νέρον ο Τραμπ, λέει ο κύριος Νίκος. Ο Νέρον αυτοκτονώντας για να μην συλληφθεί, είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτοπενεύεται αυτό. Δεν θέλω το κακό του Ντόναλντ, για όνομα του Θεού. Αλλά όλη την ώρα αυτό αποθεώνεται. Το άξιζε φουλ το άδειασμα του Ρούτη από το Δανό δημοσιογράφο, λέει ο Ξενοφών. Ο τύπος είναι εντελώς ασπόνδυλο. Ο Ρούτε που είχα γνωρίσει και είχα παρακολουθήσει και είχα καλύψει και τις δηλώσεις του όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει καμία σχέση με τον Ρούτε, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το συχαμερές είναι εφημισμός για τις ακατανόμαστες.

Λοιπόν, έχουμε και άλλα βεβαίως που έχουν γίνει. Θα σας τα πω στη συνέχεια, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένας-ένας φεύγουν. Γιατί λέει έχει, θα αρχίσουν, θα έχει κι άλλους που θα φύγουν στη συνέχεια. Δεν βάζουν ένα πουλμανάκι να πηγαίνουν όλοι μαζί, να πούνε να φεύγουμε και όλα αυτά. Βέβαια, διάβαζα χθες μια συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία που δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την έχει πάρει τηλέφωνο. Σας θυμίζω ότι η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας, έτσι, και από βουλευτής. Δεν έφυγε απλά από το κόμμα που ήταν. Ποιο ήταν στο τελευταίο? Στην αριστερά ήταν το τελευταίο. Γιατί έχω χάσει την μπάλα. Γιατί χτες μου λένε παραιτήθηκε να το πούλω. Λέω από ποιο κόμμα της αριστεράς? Λέει το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδάκι μου. Λέω συγγνώμη παιδιά, μην με κοιτάτε έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά, αφού είναι ένα πράγμα πάνω από εδώ και από εκεί.

εκτέλεση του Άσης του Άσης από τους Τίας Φοφίας. Μπράβο Νίκο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα η Τίας Φοφίας. Είναι πιο ελαφριά έτσι η εκτέλεση, είναι για πρωί, καταλάβατε. Με αυτή θα πάμε στις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο Νότιο Ιράν μετά την εκκήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταραμπάς, το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ και τις επαρχίες Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί αντίπεινα για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σαχ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για την βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης αλλά και του τέλους επιτιδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία. Το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρε, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Όπως σας είπα νωρίτερα, να έχετε το νου σας σήμερα, γιατί θα είναι λίγο κάπως περίεργος ο καιρός. Δηλαδή θα είναι λίγο άστατος, θα είναι λίγο βροχερός. Κατά τόπους θα έχει και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Οπότε μην εφηδιαστείτε δηλαδή από αυτό. Τώρα αν είστε διακοπές δεν θα σας νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σας συνιστώ είναι το εξής. Αν δείτε ότι βρέχει, αρχίζει και βρέχει και είσαστε στην παραλία, επιλέξτε να μην κολυμπάτε την ώρα της βροχής. Ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο να κολυμπάς με βροχή, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο, έως πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει όχι ολόκληρο πούλμαν για να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματά σας έχουν έρθει τώρα. Ένα μίνι μπάς και πολύ είναι, που έλεγα πριν να βάλουν ένα πουλμανάκι. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά πριν επιστρέψω θα συνδεθούμε με τη Χρυσή Τερνικητάκη, γιατί από το πρωί έχει κάνει τις βόλτες της στο λιμάνι του Πειραιά που φεύγεται και πάτε διακοπούλες και έχει μιλήσει και με πάρα πολύ κόσμο, είδα και ξένους, είδα και από το εξωτερικό δηλαδή που επέλεγαν να ταξιδέψουν στα νησιά μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις διακοπές, δεν είναι πολύ ωραίο να είσαι στο λιμάνι και να τους βλέπεις να φεύγουν? Καλημέρα Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Καταρίνα. Πραγματικά είναι στενάχωρο. Κάναμε τις βόλτες μας εντός του λιμανιού. Το θέμα είναι ότι δεν φύγαμε όμως.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Τους επιβιβάσαμε όλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναχώρησε το πλοίο, το Blue Star Naxos, με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι και την Αμοργό, με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες συγκριτικά με τη χθεσινή ημέρα. Ακόμη έχει κίνηση γύρω από το λιμάνι στους δρόμους του Πειραιά. Φυσικά υπάρχουν τροχονόμοι προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομένων αλλά και εκείνων που πάνε στις δουλειές τους. Φυσικά εντάξει, οι αδειούχοι του Ιουλίου έχουν έφυγει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξεκινήσει έξοδος με τα πλοία να αναχωρούν και από όλα τα λιμάνια και από τις Ραφίνες και από του Λαβρίου, με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Είδαμε και πολλούς ξένους, ξένες για την ακρίβεια, οι οποίες πήγαιναν μόνες τους διακοπές. Και όχι μόνο αυτό, δεν πάνε σε ένα μόνο νησί, κάνουν αυτό το tour στα νησιά, πήγαιναν Πάρο, Νάξο, για περίπου μία εβδομάδα και όλες από ό,τι μας είπανε. Δεν θα εστιάσουμε μόνο στο συγκεκριμένο πλοίο. Πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, ναι, προς την Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων, των Σποράδων και τα Δωδεκάνησα. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, είναι καλό τώρα οι επιβάτες να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα και ιδίως αν έχουν και όχημα, αυτό που τονίζουν κιόλας στο λιμανικό να είναι μία μισή ώρα νωρίτερα. Και φυσικά πρέπει να σου πω Καταρίνα πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε της θερινής περίοδου, της καλοκαιρινής σεζόν, η τουριστική κίνηση αναμένεται αυξημένη με τις προσδοκίες έτσι για μια ιδιαίτερη παραγωγική καλοκαιρινή περίοδο να παραμένουν υψηλές.
0: Έχουμε και ωραίο καλοκαίρι φέτος εμείς, έχουμε ωραίο καιρό. Δηλαδή έρχονται για να δροσιστούν πάρα πολύ από τη Δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, Χρυσίτα μου, δύσκολη δουλειά και αυτή που κάνουμε και αυτή που κάνεις εσύ, αλλά τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς. Πού θα πάει.
1: Έρχονται και οι δικές μας σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Και από τη Χρυσίτα Νικητάκη πάμε στον Κώστα το Στάμου. Είχαμε τα ξημερώματα μια φωτιά στον πρώτο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, του Σεισμανογλίου. Και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Έσβησε η φωτιά. Καλημέρα, Κώστα μου.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Θα σου πω τέλος καλό, όλα καλά. Ωστόσο, από τις περιγραφές των ασθενών, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο, την ώρα δηλαδή που ξεπήδησαν οι φλόγες από το δωμάτιο του πρώτου ορόφου, δείχνουν ότι ενδεχομένως μην δώσαμε τα χειρότερα χάρη στην δικιά μας κινητοποίηση. Δεν ενημερώθηκαν από τα μέλη. Μόνο μία νοσηλεύτρια, όπως περιγράφω, ήταν στους διαδρόμους και φόβαζε φωτιά. Και έτσι κατάφεραν οι άνθρωποι με τους ορούς στα χέρια να περιοριστούν μόνο τους. Λίγο μετά τις 5 λοιπόν, γύρω στις 5 το πρωί, σήμερα στον αγερμό στο κέντρο της κυρίου Ασπεροδεσικής, καθώς υπήρχε αναφορά ότι από ένα δωμάτιο της παθολογικής χρονικής στον πρώτο όροφο του ασφαλογλίου νοσοκομείου έβγαιναν καπνού. Υπήρχε λοιπόν εδώ το δωμάτιο Ασπεροδεσικής, το οποίο διαπίστωσε ότι από το μέσα στο δωμάτιο είχε προκληθεί μια πυρκαγιά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ότι επιχείρησαν 28 πυρεσβέστες με 7 οχήματα, το ειδικό πνευματοφόρο και το ειδικό βραχιολοφόρο του Ασπεροδεσικής. Ωστόσο, το νοσοκομείο είχε καλυφθεί και γεμίσει από ένα επισημό καπνό, μαύρο καπνό, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα η εκένωσή του από όλους τους ασθενείς. Και όπως περιγράφουν, ακόμη και αυτοί που ήταν στα διπλανά δωμάτια δεν είχαν ενημέρωση από κανέναν, ούτε από τους κυβερνήτες, ούτε από το προσωπικό του νοσοκομείου. Αντιλήφθηκαν ότι από το δωμάτιο 10 βγαίνει έντονος καπνός, είδαν τις πλόγες και μόνοι τους σηκώθηκαν, ξύπνησαν όσους κοιμόντουσαν. Επαναλαμβάνω, Κατερίνα, ήταν 5 τα ξημερώματα.
0: Λαχτάρισαν οι άνθρωποι, ρε παιδί.
2: Ηλικιωμένοι, αν μπορεί, άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Τους ρωτήσαν οι υπόλοιποι ασθενείς στα δωμάτια, πήραν λοιπόν τους ορίους στα χέρια και κατάφεραν να κατέβουν τους διαδρόμους οι οποίοι είχαν καλυφθεί από το μαύρο καπνό και να βγουν στο προάβλιο. Κενώθηκε λοιπόν προληπτικά το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν και δύο ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Αυτή την ώρα δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Ωστόσο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μεγάλη η κινητοποίηση και πολύ μεγάλος ο πανικός που προκλήθηκε, καθώς το προάβλιο έχει γεμίσει από ασθενείς, αστυνομικούς οι οποίοι κλήθηκαν εδώ και τιμένα συνδράμουν τόσο στο κομμάτι της κατάσταση, αλλά κυρίως στην εκένωση του νοσοκομείου και φυσικά το προσωπικό, το νοσοκομείο προσωπικό, το οποίο βοήθησε όλοι οι ασθενείς να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να εκενώσουν το νοσοκομείο. Άγνωστο παραμένει το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Οι μαρτυρίες λένε ότι από το δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο ξεπήγησαν κάποιες φλόγες, έντονος καπνός. Υπήρχαν σε ακριβώς διπλανό δωμάτιο κάποια έφλεκτα υλικά, ιατρικά υλικά. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε, σαν άλλη μια έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών. Και με τεχνικόσαρο τα χειρότερα, γιατί παραλαμβάνω το δελείο, λένε εκεί ένα συνασφάλεια. Ωστόσο οι περιγραφές λένε πως μουσείοι οι ασθενείς μόνοι τους ύπνησαν, πήραν τα χέρια τους στους ορούς.
0: Και βγήκαν έξω οι άνθρωποι.
2: Και βγήκαν έξω προκειμένου να γλιτώσουν.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Κώστας Σωστάμου, ο οποίος βρέθηκε στο Σισμανόγλιο για αυτή τη φωτιά στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Έχουμε έναν απολογισμό πρώτο από την κεντρική διοίκηση της ENTCOM από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έπληξαν, λέει, κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Και αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός, 90 στόχοι, και αυτό γίνεται σε αντίπεινα, το είχε προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα που είχαν γίνει σε πλοία που έπλεαν στο στενό του Ερμούς.

Καλημέρα στα κορέστια Καστοριά, στον κύριο Τρίφωνα. Υπέροχη και ηλιόλουστη τη μέρα, χωρίς καύσωνες και υγρασίες. Έχουμε 820 μέτρα υψόμετρο. Βέβαια. Α, κύριε Τιμωρέα, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.

Φρανσέσκα λέει: στο μεταξύ σκέφτομαι ότι σε λίγα χρόνια θα διαβάζουμε τα απομνημονεύματα πολλών που θα αναφέρουν πολλά υπέροχα για τον Ντόναλντ της καρδιάς μας και κάνω υπομονή. Ναι, θα είναι πολύ ωραία αναγνώσματα. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο φορτωμένος και λέει, μισό λεπτό για δεν ανοίγει, ναι, δεν υπάρχει χειρότερο πλάσμα από τον πρώην Σιριζέο, ο οποίος είναι ικανός να πουλήσει τη δίδα του τη μάνα. Εντάξει τώρα, είσαι σκληρός, πολύ σκληρός. Λοιπόν, για μια καρέκλα δίπλα στον πιο κατάλληλο πρωθυπουργό που πέρασε από τη χώρα θα κάνουν ό,τι τους πει ο Αλέξης. Πιστεύω γελάει και ο ίδιος κάθε φορά που κάποιος ή κάποια δηλώνει παραίτηση για να τον πάρει μαζί του.

Καλημέρα κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που βρίσκεται στη Λεμεσό. Έχετε ζέστα στη Λεμεσό? Γιατί στη Λεμεσό από ό,τι ξέρω κάνει ζέστα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική αναρθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Διάλογο για ζητήματα του Αιγαίου. Το είπε συνέντευξη τύπου ο Ερντογάν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και εν συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης το ζήτημα του κάζους μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική αναρθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Σιγά μωρέ, εντάξει, μας απειλούμε πόλεμο. Οκ, τι έγινε? Ναι, πάμε παρακάτω. Επισήμανε ακόμη ότι ο όρος, ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί όποτε κρίνει απαραίτητο. Για να σας περιγράψω το σκηνικό, γιατί την παρακολούθησα και αυτή τη συνέντευξη στην πόλη. Είναι ο Ερντογάν λοιπόν ψηλά σε ένα βάθρο και από κάτω είναι οι δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι του κάνουν τις ερωτήσεις αφού πρώτα τοποθετήθηκε εκείνος, αλλά τους κοιτάει από ψηλά, σαν το Θεό είναι. Φανταστείτε το, κάντε το εικόνα τώρα αυτό. Και κάποιες στιγμές, παιδιά, σε κάποια πράγματα που έλεγε, περίμενε χειροκρότημα και χειροκροτούσαν οι δημοσιογράφοι από κάτω. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι συνέντευξη τύπου, το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, αλλά σε κάποια πράγματα που έλεγε, που τους έδειχνε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που είπε, οι άλλοι από κάτω χειροκροτούσαν. Λοιπόν, πας συνέντευξη τύπου και χειροκροτάς. Δηλαδή, όχι. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες, είναι για το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο, επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας, έλεγχοι εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών, χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν ως το τέλος του χρόνου θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Επίσης, σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση αναδείχθηκε η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη.

Λοιπόν, θα σας πω τη δεκάδα. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι πρώτη η Κοπενχάγη, δεύτερη Βιέννη, τρίτη η Μελβούρνη, τέταρτο το Σίδνεϊ, πέμπτη η Ζυρίχη, έκτη η Γενέβη, έβδομη η Οσάκα, όγδοη η Αδελαϊδα, ένατο το Βανκούβερ και δέκατο το Τόκιο. Δηλαδή έχει δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τρεις της στην Αυστραλία, τέσσερις είναι στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι δύο είναι στην Ελβετία, και στην Αμερικανική Ήπειρο μόνο το Βανκούβερ στον Καναδά.

στο Καναδά, δεν έχω πάει. Είναι αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές, η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Πάνω που πήραμε μια, προσπαθήσαμε να πάρουμε μια ανάσα τέλος πάντων. Λοιπόν, το ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκου και Αλέξη, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Ο ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριελιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Η κόντρα αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάσσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας, επέρεται η Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό. Δεν είναι υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, συγγνώμη που το λέω αυτό. Οι αμυντικοί εξοπλισμοί στη χώρα μας είναι για την άμυνά μας. Δεν είναι. Έχει εξηγηθεί κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε μόνο για το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος τέθηκε τώρα από το ΝΑΤΟ. Εμείς αυτόν τον στόχο τον έχουμε επιτύχει εδώ και καιρό, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής θέσης που βρισκόμαστε και λόγω του κάζους μπέλη. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανέναν λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των Σερίφιδων. Η Δημοκρατία, σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Άλλη διαστρέβλωση. Αυτά που πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα τα πεάνιζε για όλους τους ηγέτες. Οι γενίτσαροι που ήταν εκεί δεν ήταν μόνο για το Μητσοτάκη, ήταν για όλους τους ηγέτες. Και όπως είπε και ο Ερντογάν για τον Ρότσαν, του είπε πως φάνηκε λέει στους ξένους ηγέτες που είχατε τους γενίτσαρους. Λέει, άλλοι τους άρεσαν πάρα πολύ λέει οι γενίτσαροι που είχα λέει εκεί πέρα βάλει έξω από το Λευκό Παλάτι. Κάποιοι τους ήξεραν κιόλας, τους ξέραν. Ο ελεύθερος τύπος. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, ιστορική ανορθογραφία η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Απίστευτος Ερντογάν, ας μην απασχολούμε τους λόγους μας με τα θέματα αυτά. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επίσης 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Ανατροπή θρίλερ στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση αυτή, παιδιά. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Και για το Μουντιάλ, πώς το Μουντιάλ έγινε Euro. Όντως, σιγά σιγά. Και τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, αλέρτ 117 ημερών, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το Δήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Δεν αντέδρασε ακριβώς. Παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμο. Ανοίγουν πάλι οι δηλώσεις για τα σανσέρ. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Αυτά από την πρώτη σελίδα των

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε το καθιερωμένο αστιάκι μας. Ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο, ένα φρέντο εσπρέσο γλυκό και ένα φραπέ σκέτο. Να δώσω βάση. Δώσε βάση, θα στα πω άλλη μια φορά. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που παίρνεις τρεις καφέδες και σε ρωτάνε αν θα σου δώσουν βάση, είναι να σου πεις όχι, είμαι ταχυδακτυλουργός. Είναι όπως πας, ας πούμε, και ψωνίζεις πέντε ρούχα σε ένα μαγαζί και σου λέει σακουλίτσα θέλετε, όχι θα τα φορέσω και θα φύγω. Αλλά νομίζω ότι το πιο εξωπραγματικό για μένα είναι που πας σε ζαχαροπλαστείο. Πας στο ζαχαροπλαστείο και παίρνεις μία τούρτα, ένα κουτί σοκολατάκια, ξέρω εγώ παίρνεις 3-4 κουτιά. Άμα είναι για να πας γιατί έχεις γιορτή, γιατί έχεις και τα λοιπά, για κεράσματα και αυτά. Και σου λέει σακουλίτσα θέλετε. Φυσικά και θέλω, τι είμαι. Είναι λέει υποχρεωτικό να το ρωτάνε αν θέλουμε σακούλα, γιατί τη χρεώνουνε αυτό το πράγμα τώρα πάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια πολύ περίεργη ιστορία, πολύ πολύ ιδιαίτερη. Ήταν το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου. Μία 22χρονη έκανε μάθημα, θέλει να γίνει πιλότος και έκανε μάθημα με ένα ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος. Ο εκπαιδευτής της ένας 42χρονος. Απογειώνονται λοιπόν, ξεκινάνε με ένα τσέσνα ήτανε. Και την ώρα της πτήσης ο εκπαιδευτής λέει στην 22χρονη «Ξέρεις τι να κάνεις». Και πήδηξε στο κενό, αυτοκτόνησε και την άφησε μόνη της μέσα στο αεροπλάνο. Είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Η κοπέλα κατάφερε και το προσγείωσε το αεροπλάνο. Ενημέρωσε τις τοπικές αρχές. Βρήκαν τη σωρό του εκπαιδευτή σε ένα χωράφι. Τι τρέλα ρε παιδιά είναι αυτή. Έχει πολλά αφιερώματα σήμερα στις εφημερίδες. Να παίρνετε εφημερίδες, να τις διαβάζετε τις εφημερίδες, να τις στηρίζουμε τις εφημερίδες. Είναι πολύ καλό να διαβάζουμε εφημερίδες γενικότερα. Μας βοηθάει σε πολλά πράγματα και για να ενημερωνόμαστε κυρίως. Λοιπόν, και έχει πολλά αφιερώματα για τους καύσωνες στην Ευρώπη και για το πώς είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει διάφορες μαρτυρίες. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μαρτυρία ενός ανθρώπου του Ίδρυτ Σένα, ο οποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Λονδίνο και λέει: η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχα δει όταν ήρθα εδώ ήταν περίπου 32 βαθμοί. Τώρα ξεπερνάμε τους 35 και με την υγρασία η αίσθηση είναι πολύ χειρότερη. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια, ούτε στους χώρους εργασίας, ούτε στα μέσα μεταφοράς. Ακόμα και οι συζητήσεις μας περιστρέφονται γύρω από τον καύσωνα. Μιλάμε για τις ακυρώσεις των τρένων, για την τηλεργασία, για το πώς μπορεί να γίνει βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Οι ανεμιστήρες έχουν εξαντληθεί και τα φορητά κλιματιστικά είναι δυσέβρετα και πανάκριβα. Ταυτόχρονα, πολλά βικτοριανά κτίρια δεν μπορούν να αποκτήσουν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού επειδή προστατεύονται αρχιτεκτονικά. Στη δουλειά πλέον επιτρέπονται σόρτς και κοντομάνικα, ενώ έχουν αυξηθεί τα μικρά διαλύματα. Το πιο δύσκολο όμως είναι να αποδεχτείς ότι ίσως αυτή είναι πλέον η νέα πραγματικότητα για το Λονδίνο. Στη γαλλική πρωτεύουσα, ο εκπαιδευτικός ο κύριος Νίκος Γκρεκός ζει εκεί εδώ και 42 χρόνια και λέει ότι η πόλη αποδείχθηκε λιγότερο έτοιμη από όσο πίστευε. Μένω σε ένα παλιό διαμέρισμα με τσίγκινη στέγη και χωρίς μόνωση. Αυτό μας το λέγει και η Θωμαΐς, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια. Παρά τις προετοιμασίες του Δήμου, η κατάσταση αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολη. Οι θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι ήταν αφόρητες, εκδηλώσεις ακυρώνονται, εξετάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια διαταράσσονται και ολόκληρος ο εκπαιδευτικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί. Εκείνοι όμως που δυσκολεύονται περισσότερο είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι. Ζουν σε παλιά διαμερίσματα, δεν μπορούν να αγοράσουν φορητό κλιματιστικό και σε πολλές περιοχές όπως η δική μου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων. Για 2 ημέρες φιλοξενήθηκα σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημαρχείου που είχε ανοίξει ειδικά για τους κατοίκους. Πριν από λίγα χρόνια κάτι τέτοιο θα έμοιαζε αδιανόητο για το Παρίσι. Μία φίλη και συνάδελφος, η οποία ζει στις Βρυξέλλες, μου έλεγε ότι αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά και να πάνε με βόλτα ένα Σάββατο σε ένα εμπορικό κέντρο και τελικά αρρώστησαν από το πολύ ζέστη, πολύ κρύο. Love, love, love, love, love, love, love.
αυτό το ανέκδοτο που μας είπε ο Γιώργος με τη Βάση, που λέει Βάση, να δώσω Βάση, υπάρχει και άλλη εκδοχή και λέει Βασούλα θέλετε, Βασούλα έλα λίγο, σε ζητάνε. Άλλη μια μαρτυρία θα σας πω, είναι ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ολλανδία 23 χρόνια. Τα σπίτια εδώ είναι φτιαγμένα για να κρατούν τη ζέστη μέσα και όχι έξω. Επιστρέφεις στο σπίτι και αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε σάουνα. Δεν βιώνουν όλοι το ίδιο την κατάσταση. Όσοι μένουν σε μικρά διαμερίσματα χωρίς μπαλκόνι υποφέρουν περισσότερο, ενώ όσοι διαθέτουν δικό τους σπίτι μπορούν ευκολότερα να κάνουν παρεμβάσεις. Κλιματισμός δεν υπάρχει παντού και ακόμα και όταν υπάρχει δεν είναι πάντα αρκετός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν θέλει κάποιος να βάλει κλιματιστικό, στις περισσότερες πολυκατοικίες απαιτείται η έγκριση όλων των συνδιοκτητών. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Αυτό που μας απασχολεί πλέον δεν είναι αν θα ξανάρθει ο καύσωνας, αλλά πότε. Τώρα σταματάω για να ακούσουμε την κομματάρα.

0: Μπαλίτσα, θα παίξουμε μπαλίτσα τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Διάβαζα, Δημήτρη Καϊμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ότι ήδη 12 προπονητές εθνικών ομάδων μας έχουν κουνήσει μαντήλι.
1: Έχουν δει ακόμη 14.
0: Α, 14.
1: Καλημέρα.
0: Ότι ήδη 12 προπονητές εθνικών ομάδων μας έχουν κουνήσει μαντήλι.
1: Έχουν δει ακόμη 14.
0: Α, 14.

0: Απόλυτα, αλλά στα μέσα μιας διοργάνωσης που έχει τουλάχιστον τρεις αγώνες και είσαι η Τινησία, δεν είσαι η Βραζιλία, η Αργεντινή, δεν ξέρω ποιος, για να πεις πρέπει να κάνω κάτι να τους ανατινάξω σε εισαγωγικά τους παίκτες μου για να παίξουν καλά. 14 προπονητές. Είναι, έφυγε ο προπονητής Ουρουγουάης. Εδώ ήταν ο Μπιέλσα, μια χαρακτηριστική περίπτωση που είχε σχεδόν πλακωθεί με τους παίκτες του. Άδειαζαν ο ένας τον άλλο με δηλώσεις. Όταν λέω, αν αυτό ήταν στην πολιτική, θα λέγαμε ότι είναι τρίζει ένα κόμμα, τρίζει μια κυβέρνηση. Άδειαζαν κάθε μέρα με δηλώσεις επίσημες, έτσι, ο ένας τον άλλον. Ο προπονητής με παίχτες.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Αποχώρησε ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, νομίζω δίκαια. Θα μπορούσε να πάει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Ο Χαβιέρ Αγκύρε από το Μεξικό, όχι λόγω αποτυχίας, ήταν πολλά χρόνια, οπότε λες όσο εδώ φτάνει. Ο προπονητής του Σιπερινού, της Γερμανίας, απόλυτα δίκαια, καθώς απέτυχε παταγωδός.
1: Παταγωδός όμως, ναι.
0: Ναι, ναι. Ο Γιούργεν Κλοπ, μεγάλος προπονητής, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που αναβάλει την εθνική ομάδα. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Γερμανία. Ο Κούμαν.
1: Προφανώς θέλει να τη βάλει σε νέα εποχή, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, έτσι, έτσι, ναι, γιατί εδώ και χρόνια δεν υπάρχει Γερμανία προσφυγικά. Οπότε με τον Κλοπ νομίζω θα υπάρχει. Της Ολλανδίας ο Κούμαν. Από την Γκάνα και η Ρόζ, περισσότεροι Ευρωπαίοι, έτσι. Νότια Κορέα, το είχαμε πει νομίζω και όχι μαζί.
1: Ήταν ανεπιθύμητο σε αυτό το
0: πράγμα. Απορώ αν έχει διαβατήριο, κορεατικό ή όχι.
1: Είχαν σβήσει το πρόσωπό του να μην φαίνεται και τέτοια.
0: Να θες να πάρεις, να ψωνίσεις κρεατάκι να πει ότι δεν παίρνει μέσα. Της Τσεχίας, η Ορδανία και της Κροατίας. Οι δύο πρώτοι που ανέφερα ήταν οι τελευταίοι που έμειναν συλλογικά άνεργοι. Έχει πολλά ωραία το Μοντιάλ. Καταρχήν είναι σε τρεις χώρες. Έτσι, αυτό ξέρουμε, θα μου πεις τι μας λες τώρα.
1: Ναι.
0: Όμως είναι ομάδες που κάνανε όπως η Αγγλία 20.918 χιλιόμετρα αυτό το μήνα. Δεν έκανε περπατώντας, έτσι.
1: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
0: Αλλά, το λέγαμε και χθες το βράδυ με τα παιδιά, ταξιδάκι πηγαίνουμε, επιστρέφουμε από την κεντρική Ευρώπη με το αεροπλάνο και θέλουμε μία μέρα που λέει ο λόγος για να ξεκουραστούμε από την πτήση. Όταν είσαι μέρα παραμέρα, ανεβαίνεις το αεροπλάνο για να πετάξεις, παίζει αγώνα και ξανά μανά, πάλι να επιστρέψει τη βάση σου.
1: Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Όπως... είναι ένα μουντιάλ το οποίο αντικατοπτρίζει και την παγκόσμια κατάσταση, αλλά και την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όπως η αδικία του Ιράν, που έπαιξε μόλις τρία παιχνίδια βέβαια, αλλά ενώ ήταν τα παιχνίδια της, η ποδοσφαιρική έδρα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ξενοδοχείο της ήταν στο Μεξικό. Ναι, και δεν είναι το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λάρισα, Αθήνα, να μπαίνεις στο λεωφορείο και λες δύο ώρες είμαι στο γήπεδο. Είναι αποστάσεις. Είναι από τα περίεργα του Μουντιάλ, αλλά και η Αγγλία, λόγω που προχώρησε και ακόμη έχουμε παιχνίδια, έτσι. Δεν είναι ότι εντάξει, φτάνει ως εδώ. 20.000 χιλιόμετρα είναι τερίστερες πολλές που έχεις μετά, αν έχεις πόσα μίλια πετάς, σου δίνουν και δωρεάν εισιτήρια, αυτοί θα πετάνε δωρεάν για ένα μήνα, που λέει ο λόγος, για ένα χρόνο μάλλον, με αυτά που, με τόσο που έχουν πετάξει. Τώρα, από σήμερα ξαναξεκινάμε.
1: Άντε τώρα, γιατί ξεμάθαμε και μας κακοφάνηκε χτες.
0: Ένα μήνα είχαμε κλείσει, έτσι, ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε επίσης ωραίο παιχνίδι, Γαλλία-Μαρόκο, είναι στις 11 η ώρα, στη Βοστόνη θα γίνει το παιχνίδι, F2 Sport. Είναι καλό παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Η Γαλλία ήταν και είναι ήταν πριν να ξεκινήσει και είναι και τώρα το φαβορί για να σηκώσει την κούπα και να πάει τελικό. Τα προγνωστικά μοντέλα σχεδόν με βεβαιότητα τη δίνουν ότι θα πάει τελικό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει το Μαρόκο που έχει δείξει όχι φέτος, εδώ και 4 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ, είχαν παίξει πάλι δυο τους.

0: Γαλλία-Μαρόκο στα ημιτελικά τότε στο Κατάρ, κέρδισε η Γαλλία 2-0, όχι άνετα, δυσκολεύτηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα οι Μαροκινοί θέλουν πρώτο ρεβάν σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά και εθνικά, έτσι. Ναι, μεν Γάλλο αναθρεμένη, αλλά ήταν και η γαλλική απικία, όχι ότι είναι εχθροί, αλλά θέλουν να κερδίσουν έτσι το πρώτο.
1: Θα τους άρεσε, ναι, ναι, ναι, θα τους άρεσε, ναι.
0: Και γενικότερα είναι και δύο καλές ομάδες και οι Μαροκίνοι ψάχνουν και αυτοί το μεγάλο μπαμ, οπότε ξεκινάμε απόψε 10 η ώρα με αυτό το παιχνίδι. Όλα εδώ που τα λέμε όσοι έχουν απομείνει είναι καλά, αλλά το πρώτο είναι νομίζω ορόσημο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μετά πάμε την Παρασκευή, Ισπανία-Βέλγιο, και αυτό
1: ματσάρα.
0: Ευρωπαϊκή μονομαχία. Ναι, ναι. Έχει δείξει και το Βέλγιο ότι δεν αστείευεται στα δύσκολα και το περιμέναμε ότι θα φύγει εύκολα από τους Αμερικανούς. Του δείξαν 4 και τελείωσε.
1: Με το Βέλγιο ξεκάθαρα είμαι. Ναι,
0: ναι. Και μετά πάμε Κυριακή, αλλά ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μεσάνυχτα Νορβηγία-Βέλγιο. Και αυτό κι αν είναι ωραίο παιχνίδι. Η Νορβηγία έχει δείξει ότι όχι απλά αξίζει.
1: Η Νορβηγία με την Αγγλία δεν παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ακριβώς στα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Ίσως το λιγότερο έτσι αμφίρο παιχνίδι, αλλά και η Νορβηγία, αλλά και η Ελβετία, αλλά πολύ περισσότερο η Αργεντινή. Έχουμε δει πολλά, αλλά δεν έχει δείξει ότι είναι αυτό που λέμε η ανίκητη ομάδα.
1: Έτσι με λέγαμε για την Αίγυπτο. Γιατί και,
0: ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό και οι άνθρωποι πανηγύριζαν σαν τρελοί στην Αργεντινή. Δηλαδή, είδα απίστευτες σκηνές. Αυτή που μου έχει μείνει ήταν αυτή με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος όταν βάλανε το τρίτο, τράβηξε χειρόφωνο και άρχισε να αγκαλιάζεται με τους επιβάτες. Δηλαδή. Εντάξει, αυτοί έχουν γεννηθεί και από την κοιλιά της μάνας τους είναι με μια μπάλα τώρα. Όπως και
0: ναι. Μπορεί να βλέπουμε κι εμείς, αλλά εμείς έχουμε όρια. Αυτοί δεν έχουν όρια, όχι αρνητικά. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι για μένα, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Δευτερεύον, λέω εγώ, γι' αυτό
1: είναι. Ναι, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό.
0: Πρωτεύον πράγμα στη ζωή τους. Μια που λέμε για Αργεντινή, χτες το βράδυ κυκλοφόρησε αρχικά, το είδα σε ελληνική στο σελίδα και νόμιζα πως είναι λάθος συναδέλφου, ότι το FBI έχει κάνει έρευνα
1: όντως
0: προς την Ομοσπονδία της Αργεντινής για διασπάθηση χρημάτων. 300 εκατομμύρια δολάρια νομίζω.
1: Με πολλά τα λεφτά, ναι.
0: Ναι, αλλά όχι, το βασικό δεν μου κάνει εντύπωση εμένα άλλο. Είναι άλλο να κάνεις έρευνα στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία και άλλο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής.
1: Ναι, είναι περίεργο, να, πολύ περίεργο.
0: Να κάνουμε,
1: ναι,
0: να δει, αν κάτι δεν αφορά τη δική μας ομοσπονδία, θα είναι μια αντίστοιχη, μια αντίστοιχη έρευνα, ναι, αλλά την κάνουν οι Αμερικανοί.
1: Να την κάνει το ελληνικό FBI.
0: Ναι, αυτό, ναι, έχουμε. Στην ελληνική ομοσπονδία, ναι. Οποιαδήποτε υπηρεσία υπάρχει να κάνει την έρευνα που υπάρχει.
1: Είναι λίγο περίεργο, ναι, όντως.
0: Δεν ξέρω βέβαια πώς απλώνεται και τι σχέση έχει με την Αμερική, με τράπεζες κλπ. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έλεγα χαρτολογώντας με συναδέλφους, είναι το Αργεντινή, είναι για τα μάτια του κόσμου. Αύριο θα έχουμε, θα φορθούν το Βέλγιο, λέω, μετά την 4, θα φορθούν το Βέλγιο. Φταίει και θα φτάσουν μέχρι το Λεοπόλδο, λέω, μακρινά, το τι έκανε το αστείο μου, έτσι, το Βέλγιο. Οπότε κάπως έτσι είναι το πράγμα, ξεκινάει, συνεχίζει το ενδιαφέρον και μεγαλώνει, θα έλεγα. Και διάβασα τώρα και νωρίτερα στο Earth Sports για τις τηλεθεάσεις, έτσι, που έχει και η τηλεόραση και το Netflix. Τουλάχιστον είναι 6 εκατομμύρια μοναδικοί τηλεθεατές Έλληνες ήταν το Μουντιάλ. Και λογικό είναι.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Είναι με ένα υπερθέαμα. Έχουμε φοβερή κάλυψη, η αλήθεια είναι. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στους αδέρφους που βρίσκονται και εκεί και σε εσάς που ένα μήνα τώρα ξενυχτάτε, μας μεταδίδετε τα πάντα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο κύριος ότι δεν μπορείς μονομερός να αλλάξεις την εμφάνιση της οικοδομής κρεμώντας κλιματιστικά. Αλλά απλά το λέει, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμόζεται κιόλας. Στην κεντρική Ευρώπη έχουν πρόβλημα με τους νόμους, συνήθως τους εφαρμόζουν. Λοιπόν, καλημέρα Ζαν. Τι έχει στείλει εδώ, έχει κολλήσει παιδιά λίγο, συγγνώμη, το τάμπλετ. Όταν ο ανεμοδείκτης με τη σκιά του λέει μια ιστορία, λέει, και έχει στείλει μια φωτογραφία. Καλημέρα στον Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπενχάγη, 15 βαθμοί μετράει μέρες αντίστροφα που θα έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Γιώργο από την Ξάνθη που έχει ψηλόβροχο, 19 βαθμούς και μέτρια κίνηση. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές καταργείται η δωρεάν διέλευση από τα πλευρικά διόδια για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί, ποιος το αποφάσισε, λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας πω ότι η κίνηση είναι μέτρια προς αυξημένη. Δηλαδή τι εννοώ? Τα κλασικά στο ποτάμι, δηλαδή έχουμε προβλήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε πολύ αργές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί σε εκείνο το σημείο. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα, να ξέρετε, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, και γι' αυτό έχει κίνηση, ούτως ή άλλως έχει κίνηση από το Παλατάκι πάντα προς τα έξω, αλλά έχει γίνει και ένα ατύχημα βλέπω εδώ. Να πάω στην παραλία, περιμετρικά του λιμανιού, εντάξει, έχει αυξημένη κίνηση γιατί έφυγαν και τα πρωινά πλοία και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση. Έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι μποτιλιάρισμα, στην λεωφόρο Ποσειδών στην Παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Πειραιά, και από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου. Στο κέντρο δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα, να ξέρετε πάντως. Δηλαδή δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες. Δεν βλέπω πολύ κοκκινίλα. Βλέπω όμως ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και μετά το Πεντάγωνο. Και στην Κηφισίας είναι κατά τόπους αυξημένη κίνηση, αλλά όχι τίποτα φοβερά πράγματα.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με Morrissey, έτσι αποφάσισε ο Νίκος Τσιπλάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και την Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός. Όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα 80 δολάρια το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις. Η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. 6 έργα ίδρυυσης προϋπολογισμού περίπου 14 εκατομμυρίων ευρώ σε 5 δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέγραψε χθες στην Τρίπολη, όπου βρέθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Από τα περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το πρόγραμμα, αντιστοιχούν 5.600.000 ευρώ στο Δήμο Μεσίνης και 2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Μεσίνης Γιώργο Αθανασόπουλο, η χρηματοδότηση αφορά στην αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης Αγίου Φλόρου, ώστε να ενισχυθεί η υδροδότηση στις δημοτικές ενότητες Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσίνης. Πρόκειται για το δίκτυο ίδρυυσης 17 χιλιόμετρων με φύ 400 που θα φτάνει από τις πηγές του Αγίου Φλόρου μέχρι το δίκτυο της Μεσίνης. Σε σχέση με το Δήμο Καλαμάτας, όπως διευκρίνησε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, η χρηματοδότηση των περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά συμπληρωματικά έργα ίδρυυσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας με 11 χιλιόμετρα δίκτυο ίδρυυσης και 4 δεξαμενές των 300 κυβικών, η μία στην περιοχή των Αρφαρών και οι άλλες 3 στην περιοχή της Καλαμάτας. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειάς μας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορες περιοχές του νομού Μεσσηνίας που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στο νομό μας, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές. Το πρόγραμμα για τις ανακαινήσεις σχολικών κτηρίων είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πρώτη Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Πρώτη ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, εξηγώντας ότι αφενός είναι ελάχιστα τα σχολεία που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα και αφετέρου πρόκειται για πρόγραμμα συγκεκριμένων έργων που δεν καλύπτουν ενδεχόμενες άλλες ανάγκες των σχολικών κτηρίων, όπως τον πλήρη αντισεισμικό έλεγχο και πιθανές αναγκαίες σχετικές παρεμβάσεις. Η Πρώτη ΕΛΜΕ δημοσιοποιεί μάλιστα και αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικά κτίρια της περιοχής, όπως τα κατέγραψε σε υπόμνημα που παρέδωσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Καλαμάτα. Ακόμα μία περίπτωση τηλεφωνικής απάτης καταγράφεται στη Μεσσηνία με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα στο προάστιο της Δυτικής Μάνης. Επιτίδη της τηλεφώνησαν προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, ισχυρίστηκαν ότι το σπίτι έχει πρόβλημα με το ρεύμα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου και πως υπήρχε κίνδυνος για βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία και τη ζήτησαν να βάλει σε μια σακούλα χρήματα και κοσμήματα και να τα βγάλει για λίγη ώρα εκτός σπιτιού έως ότου επιδιορθωθεί το πρόβλημα. Η 87χρονη πίστηκε τελικά και βάλε σε μια τσάντα ό,τι κοσμήματα είχε σπίτι της και 2.500 ευρώ σε μετρητά και τα άφησε εκτός σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα η τσάντα εξαφανίστηκε, η ίδια κάλεσε αμέσως την αστυνομία και κατήγγειλε την απάτη. Την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης στην Καρδαμίλη. την ανησυχία του για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, κυρίως λόγω της υποχρηματοδότησης, εξέφρασε κατά την χθεσινή συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Φίλιππος Σοφιανός. Το ΔΠΘΕΚ δίνει πρεμιέρα αύριο Παρασκευή για την καλοκαιρινή του παραγωγή, παρουσιάζοντας στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το έργο Art της Γιασμίν Ρεζά σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού. Οι παραστάσεις στην Καλαμάτα θα δοθούν αύριο το Σάββατο και την Κυριακή με ώρα έναρξης στις 9 και 4 το βράδυ. Γενικά έθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη έως μέτρη, κυρίως στις πρωινές ώρες, και θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 15 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Ξεκινάμε και σήμερα την πρωινή μας περιπλάνηση σε ό,τι σημαντικότερο έχει να μας δώσει επικαιρότητα. Και έχουμε αρκετά σήμερα, είναι η αλήθεια. Ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε όλα όσα έχω τουλάχιστον σταχυολογήσει εδώ στα πιο σημαντικά. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε και αρκετά από τα τοπικά, τα οποία έχουμε μελήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εδώ τα καλαματιανά, τα δικά μας, τα του Δήμου Καλαμάτας, μιας και οι δύο καλεσμένοι σήμερα θα έχουν να κάνουν με τη δημοτική μας ενότητα και όχι μόνο, με το Δήμο συνολικά. Λοιπόν, πάμε στους συντελεστές και στην παρουσίαση της εκπομπής γρήγορα, για να έχουμε και τον απαραίτητο χρόνο να τα πούμε. Ξεκινώντας από τον Στέφανο Χατζάκη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, μεταφέρω τις καλημέρες του και θυμίζω ότι στο 2721-095-300-95-301 τηλεφωνείτε και συμμετέχετε, γιατί χωρίς τη δική σας συμμετοχή δεν έχουμε εκπομπή, έτσι. Η εκπομπή γίνεται από εσάς με σκοπό τη δική σας ενημέρωση, τα δικά σας σχόλια και τις παρατηρήσεις κάθε μέρα να τα συζητάμε και να τα αναδεικνύουμε. Και ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας.

107,2 104,4 οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για την περιοχή της Νοτίου Πελοποννήσου. Και να θυμίσω ότι χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. ERTECO.gr είναι η δική μας πλατφόρμα, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, με όλα τα ραδιοφωνά μας εκεί και εξαιρετικές δουλειές συναδέλφων, ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ και όχι μόνο, θεματικές που καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα.

Ωραιότατος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία φυσιολογικότατη για την εποχή, μας κάνει καλό καλοκαίρι φέτος. Μας κάνει ένα ωραίο καλοκαιράκι. Δεν έχουμε το ασφυκτικό αυτό σκηνικό που ζήσαμε πέρυσι για αρκετές μέρες και πρόπερσι, με θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς για εβδομάδα, δεκαήμερο, έτσι έφτασε, ειδικά πρόπερσι. Φέτος έχουμε θερμοκρασίες να κυμαίνονται υψηλά βέβαια, έτσι φυσιολογικά όμως για την εποχή. Σήμερα μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Δεν έχουμε το άστατο του καιρού που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, κυρίως το Σαββατοκύριακο. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα μπαίνουμε πλέον. Έχουμε φτάσει σχεδόν στη μέση του Ιουλίου, μπαίνουμε και στην κορύφωση του καλοκαιριού. 9 έχει ο μήνας σήμερα, ρίσον πάροδο, 9 του Ιούλη, και αρχίζει σιγά σιγά, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, και φαίνεται και η προσδοκόμενη τουριστική κίνηση. Κυρίως το λέω για τους φίλους επιχειρηματίες, είτε τους ξενοδόχους είτε τις εστίασεις.

Λοιπόν, πάμε στα της ευρύτερης γειτονιάς μας, μιας και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη γειτονική Τουρκία. Κόλλιο πρώτο, μία ακόμα κολοτούμπα από τον Τραμπ αναφορικά με το Ιράν. Είμαστε τώρα στο επεισόδιο όπου έχουμε γέφυρες εκτόνωσης, γέφυρες για την αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή. Μετά τους βομβαρδισμούς, είναι το ίδιο μοτίβο σταθερά. Ακολουθεί, μετά από μια περίοδο ηρεμίας, ακολουθεί ένας βομβαρδισμός. Έχουμε την απάντηση από το Ιράν και στη συνέχεια έχουμε νέες δηλώσεις και προσπάθειες για εκεχηρία και εξομάλυνση της περιοχής. Το πετρέλαιο, μάλλον η τιμή του πετρελαίου, είναι κάτι κοντά σε καρδιογράφημα. Ξανατσίμπησε χθες. Τώρα σταθερότητα φαίνεται να υπάρχει στην Αγγλία. Σταθερά υψηλές τιμές των καυσίμων. Πάνω από ένα ευρώ και 90 λεπτά. Και συνεχίζουμε.

Πάντως τα όσα πραγματοποιήθηκαν, όσα έγιναν στην γειτονική Τουρκία στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ είναι πραγματικά απογοητευτικά. Για μία ακόμα φορά είδαμε μία Ευρώπη όχι απλά πίσω από τις εξελίξεις, είδαμε Ευρωπαίους ηγέτες να βλέπουν, να είναι απλά θεατές σε ένα σκηνικό που θυμίζει και λίγο σκηνικό του παραλόγου. Είδαμε τον Αμερικανό ηγέτη να τα παίρνει κυριολεκτικά όλα, να λέει ό,τι θέλει και όπως θέλει και ουσιαστικά να μην έχει αντίλογο από κανένα. Και θα πω και κάτι που έχει να κάνει και με την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου αναφορικά με αυτά τα ζητήματα και εδώ στη χώρα μας, αλλά από ό,τι διαβάζω και στο Διεθνή Τύπο, συνολικά στην Ευρώπη. Ανέχεται η Ευρώπη, ανέχονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αν μπορούμε να μιλήσουμε για Ευρωπαίους ηγέτες, όλο αυτό το σκηνικό της δορυφοριοποίησης ουσιαστικά της Ευρώπης σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ενώ υποτίθεται ότι στο μαγαζί αυτό που λέγεται ΝΑΤΟ είναι όλοι σύμμαχοι. Δηλαδή τι καταλάβαμε από τη Σύνοδο, ότι ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει ανοίγοντας όλα τα μέτωπα που ο ίδιος θέλει και όποτε θέλει στον πλανήτη, δεν ρωτάει κανέναν και έρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να επιβάλλει και 5% στις αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών, επιπλήττοντας όποια χώρα, βλέπε Ισπανία, δεν συμμορφώνεται με αυτό.

Ανακοινώνει και ό,τι θέλει για την Ουκρανία, στην αυλή δηλαδή της Ευρώπης, κάνει ό,τι θέλει, μιλά αορίστως για κάποια ενδεχόμενη συμφωνία με τη Ρωσία, ανακοινώνει εξοπλιστικά προγράμματα, ό,τι δηλαδή έχει στην ατζέντα απλά τα ανακοινώνει με τους άλλους ηγέτες να είναι απλοί ακροατές. Εάν αυτή είναι η Ευρώπη η οποία κάποιους τους ικανοποιεί, ας τη χαίρονται. Πάντως το ΝΑΤΟ δείχνει ως μαγαζί τι πραγματικά είναι. Για προκάλυπτα μάλιστα. Και μην μιλήσει κανείς ότι είναι θέμα ασφάλειας, μην μιλήσει κανείς ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ότι είμαστε ασφαλείς μέσα σε μια τέτοια συμμαχία. Έτσι, ας δούμε χώρες οι οποίες βρίσκονταν υπό την ομπρέλα και βρίσκονται υπό την ομπρέλα προστασίας του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί γύρω από το Ιράν, ας δούμε τι υφίστανται τώρα. Και είμαι πολύ περίεργος να δούμε τι θα λένε όσοι εμφανίζονται υπέρμαχοι αυτής της συμμαχίας, που μόνο συμμαχία δεν είναι, εκτός αν θεωρούν τη συμπεριφορά του Τραμπ, συμπεριφορά προς συμμάχους. Τι θα λένε λοιπόν όλοι αυτοί, όταν κατά τα φαινόμενα, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα πάρει ο Ερντογάν, θα πάρει η Τουρκία, όλα όσα θέλει, όλα όσα ζητά. Ήδη ξεκίνησε με κάτι κινητήρες και έρχονται και τα υπόλοιπα.

Για να το κλείσω το θέμα, είμαστε πολύ μπροστά και μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Να πούμε και κάτι καλό για μας, δεν είμαστε τελευταίοι στους δείκτες, έτσι, που συζητάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα περί αγοριστικής δύναμης, περί μισθών κτλ. Στο ΝΑΤΟ είμαστε στις χώρες που κατέχουν την πρωτιά. Έχουμε αυτοβούλως, πριν καν μας το πει ο πρόεδρος Τραμπ, αυξήσει τον αμυντικό μας προϋπολογισμό, τις δαπάνες μάλλον για τον αμυντικό μας προϋπολογισμό, σχεδόν πάνω από το 5% που ζητά από άλλες χώρες τώρα το ΝΑΤΟ. Τρέχουνε τα υπόλοιπα, τα γατάκια, και δεν μας φτάνουν. Λοιπόν, τελεία, πάμε στα δικά μας. Να ξεκινήσω, ή μάλλον πριν πάμε στα δικά μας, να πω ότι περιμένουμε με ανυπομονησία να εφαρμοστεί πλήρως η πλατφόρμα για το παρατηρητήριο τιμών σε βασικά προϊόντα, το πόσο κάνει.gov. Έχουμε συντονιστεί με τον Στέφανο Χατζάκη. Θα βρίσκουμε τα φθηνότερα προϊόντα, θα επιλέγουμε τα σούπερ μάρκετ που τα έχουν και θα μοιραζόμαστε, έτσι, τα δρομολόγια για να το παίξουμε σύστημα.

0: Γιατί δεν είναι η ακρίβεια ή η εσχροκέρδεια που λένε και ορισμένοι έτσι κακεντρεχείς και κακοπροαίρετοι. Είμαστε εμείς που δεν ψωνίζουμε τα κατάλληλα προϊόντα από τα κατάλληλα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε στα του Δήμου Καλαμάτας και να καλημερίσω τον πρώτο καλεσμένο. Να μην τον έχω εδώ και περιμένει. Είναι στο στούντιο της ΕΡΤ Καλαμάτας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι έχει και αυτός τα τρεξίματά του τώρα το καλοκαίρι. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κ. Δημήτρης Οικονομάκος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς πάει πολύ, καλοκαιριάτικα?
1: Καλά.
0: Πώς το βλέπετε το καλοκαίρι?
1: Υπάρχει μια επισκεψιμότητα που συνεχώς τα τελευταία 15-10 χρόνια αυξάνεται στην πόλη. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω από τις τελευταίες επαφές εκεί με τον κόσμο, ιδιαίτερα με επαγγελματίες,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι υπάρχει μια έντονη πτώση στην αγοραστική δύναμη που λένε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή στο κόσμο, ιδιαίτερα στην εστίαση.
0: Αισθάνεστε, κύριε Οικονομάκο, δεν είμαστε φτωχοί. Αισθάνεστε?
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Είναι...
0: Έχουμε λύσει αυτά τα θέματα.
1: Υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια από έναν κόσμο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και φαίνεται να είναι υπαρκτό. Δηλαδή ότι υπάρχει μια, φαίνεται ξεκάθαρα η αδυναμία του Έλληνα εργαζόμενου να μπορέσει να βγει έξω, να πάει να φάει, να πάει μια διακοπές. Αυτό το επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία. Αλλά φαίνεται πολύ έντονα τις τελευταίες εβδομάδες και στην πόλη. Ο Ιούνιος δεν ήταν καλός και φαίνεται να υπάρχει έντονο πρόβλημα. Αυτό το λέμε γιατί όλη την ώρα με το τουριστικό θαύμα, με την τουριστικοποίηση, με όλα εκεί, αλλά όταν ο κόσμος δεν έχει χρήματα, είναι δύσκολο να πάει στις διακοπές, είναι δύσκολο να βγει και είναι δύσκολο να προχωρήσει και αυτός ο κλάδος της οικονομίας και όλες αυτές οι συνέπειες που υπάρχουν με βάση αυτή την εξέλιξη. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να βγάλει κάποιο συμπέρασμα από αυτή την κατάσταση, να καταλάβει ότι ό,τι και να μας πούνε πάνω στον τουρισμό ή σε όλα αυτά, αν δεν υπάρχει ιδιαίτερα το ντόπιο κομμάτι, το οποίο χτυπιέται αλίπητα με το θέμα της ακρίβειας, με το θέμα των μισθών, με το θέμα της ενέργειας και του λαδιού εδώ που έχουμε το τοπικό προϊόν, τότε όλα θα πάνε πολύ χειρότερα.
0: Βλέπω αυτό που λέτε, προς επίρρωση, αυτό που λέτε, περισσότερα τα περάκια στην παραλία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ή το βλέπω μόνο εγώ, είναι η αίσθησή μου, αλλά βλέπω όλο και περισσότερους να προτιμούν την παραλία μας πέρα από τα όρια των μαγαζιών με ξαπλώστρες και τραπεζάκια και τα υπόλοιπα και να επιλέγουν τα περάκια, το κλασικό αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε. Το βλέπω σαν τάση. Το οποίο δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό, αλλά δείχνει αυτό και αυτό που λέτε μάλλον. Λοιπόν, πάμε στα δημοτικά. Να ξεκινήσω από τα χθεσινά, όπου είχαμε τη συνάντηση δημάρχων και παραγόντων βουλευτών και τα λοιπά της περιοχής με τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Λοιπόν, στα ό,τι μας αφορά στο Δήμο Καλαμάτας, ναι μεν έχουμε τα δύο έργα αυτά να ανακοινώνονται χθες, αλλά ταυτόχρονα, διαβάζοντας και λίγο πίσω από τις γραμμές, ο Δήμαρχος Καλαμάτας ομολόγησε ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη για να τρέξουν πολύ σημαντικά έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση και τα υπόλοιπα από το αγωγός προς τις Κυτρίες, ευχαριστώ. Αλλά δεν έχουμε εξέλιξη στη σύνδεση των πηγών του Αγίου Φλόρου με τις πηγές του πηδήματος και δεν έχουμε και εξέλιξη στο θέμα των δεξαμενών στη συγκεκριμένη περιοχή. Συν του ότι ο ΦΥΗ 800, ο κεντρικός αγωγός, αγνοείται η τύχη του. Είχαμε ακούσει ότι θα ξεκινήσει. Πριν ένα μήνα είχαμε ακούσει ότι θα ξεκινήσει το έργο πολύ σύντομα, εντός μήνα έχει, και θα είναι και πολύ αυστηρή με τον εργολάβο, μάλιστα, Δημοτική Αρχή και η ΔΕΑΚ. Τελικά δεν το έχουμε δει. Λοιπόν, επειδή στις υποδομές από ό,τι φαίνεται πάσχουμε στο Δήμο και πάσχουμε αρκετά, τι γίνεται με όλα αυτά τα έργα?
1: Υπάρχει εδώ και μια δεκαετία, 15 ετία, μια συζήτηση για την αλλαγή στην ίδρυυση, την επέκτασή της και όλα αυτά. Ουσιαστικά μεγάλο έργο δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή δεν έχει γίνει έργο ίδρυυσης ή αντιπλημμυρικό ή οτιδήποτε άλλο στην πόλη τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. αυτά που ανακοινώθηκαν τα έχουμε χιλιοποιεί, τα έχουμε ξανασυζητήσει, τα έχουμε συμφωνήσει και όλοι ομόφωνα στη Δημοτικά Συμβούλια και τελικά δεν έχει τρέξει τίποτα από όλα αυτά. Χτες έμαθα ότι υπήρχαν ήδη διακοπές σε δημοτικές κοινότητες, Ασπροπουλιά, Άρη, Αριοχώρη, αυτή η δημοτική ενότητα όλοι εκεί. Υπήρχαν προβλήματα στην ίδρυυση. Πέρυσι τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε σε γειτονιές της Καλαμάτας, στη Βλάκα, στη Βλεύνα, σε όλα αυτά. Προβλήματα και σε ορεινά χωριά, μέχρι και στα χωριά του τα Αιγαίου. Νομίζουμε ότι φανερώνεται για άλλη μια φορά. Υπάρχει, πριν ξεπάω σε αυτό, να πω ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση με το ΦΥΟ 800, που δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια. Έχει μείνει πάρα, πάρα πολύ πίσω. Έχουμε μια δεξαμενή την οποία έχουμε φτιάξει στον Αγιανή του Καρβούνι ουσιαστικά και η οποία περιμένει μόνη της σε ένα κενό, σε ένα χώρο χωρίς να υπάρχει σύνδεση, χωρίς να υπάρχει τίποτα από όλα αυτά και, και ουσιαστικά θα μείνει στη μέση. Η σύνδεση των πηγών Αγίου Φλόρου με πείδημα, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει και χρηματοδότηση τώρα για να προχωρήσει. Η επέκταση του αγωγού μέχρι τις Κυτρίες. Όλα αυτά φανερώνουν ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπως το Μάιο του 2023. Θα αν θυμάστε καλά, που είχε πάθει τη ζημιά η μεγάλη δεξαμενή και μείναμε 2-3 μέρες χωρίς νερό. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Αν συμβεί κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στη δεξαμενή, ούτε στον αγωγό, τίποτα από όλα αυτά.
0: Κύριε Κονομάκο,
1: αν συμβεί κάτι, εκείνη την ώρα έχει κοπεί πάλι η πόλη.
0: Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Γιατί κάποιο που μα ακούει, έτσι και καλοκαιριάτικα τώρα, είτε χαλαρώντας, είτε είναι στη δουλειά του, είτε οπουδήποτε, μπορεί να πιστεύει ότι αυτά έχουν να κάνουν με μια κριτική δική σας προς το Δήμαρχο για κακολυσιεργία έργων κτλ. Μην ξεχνάμε όμως, ειδικά για αυτό το θέμα, ότι η έλλειψη αυτή υποδομών για την ίδρυυση της πόλης κοστίζει τεράστια ποσά στις τσέπες μας. Τι θέλω να πω, όταν... Ενώ έχουμε διαθέσιμο νερό και στις πηγές του πηδήματος, ενώ έχουμε και την εφεδρεία του Αγίου Φλόρου. Πρώτον, χάνουμε το μισό ίσως και παραπάνω νερό, το οποίο θα έπρεπε να φτάνει στην πόλη και δεν φτάνει και το πληρώνουμε και έρχεται στους λογαριασμούς μας. Και επιπλέον καλούμαστε να πληρώσουμε και ένα πολύ σημαντικό κόστος που έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος, λειτουργίας των γεωτρήσεων, πάλι για να έχουμε νερό. Δηλαδή διπλά-τριπλά χαμένοι εξαιτίας όλων αυτών των καθυστερήσεων. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι θέμα μόνο ότι κολυσιεργεί η Δημοτική Αρχή να κάνει ένα έργο, να βρούμε να κάνουμε εμείς κριτική επειδή είμαστε κακοπροαίρετοι και καχυκεντρυχείς και ενάντια στο Δήμαρχο. Όταν έρχονται σαραντάρια, πενιντάρια, εξιντάρια, λογαριασμοί νερού σε οικογένειες που δεν είναι πλέον μικρά ποσά, όλο αυτό θα μπορούσε να έχει μαζευτεί εάν είχαμε αυτές τις υποδομές.
1: Νομίζω ότι να πούμε το εξής, ότι οι απώλειες του νερού είναι από 40 έως 60% επίσημα το αναφέρουν. Μερικοί το πάνε και παραπάνω, αλλά ας δεχτούμε αυτά τα στατιστικά. Ήδη χάνεται ένα νερό 40 έως 60% για να έρθει στα σπίτια. Και αυτό δείχνει την παλαιότητα του δικτύου. Εδώ δεν είναι θέμα καθυστερήσεων που υπάρχουν από τη Δημοτική Αρχή ή ότι δεν έχει κάνει κάτι αυτά τα χρόνια για να προχωρήσει. Εδώ είναι μια πολιτική συγκεκριμένη, η οποία ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και φτάνει μέχρι τη Δημοτική Αρχή, η οποία δεν βάζει σε προτεραιότητα έργα υποδομής, ίδρυυσης και άρδευσης και αντιπυρικής προστασίας, αν θέλετε, επειδή είμαστε και στο καλοκαίρι. Δεν μπαίνουν αυτά τα. Πρέπει να υπάρξει ένα κονδύλι να τον βρεις με τα χίλια ζόρια, να ανοίξει ένας κωδικός, αν υπάρχει, αν το θελήσουν οι εργολάβοι, αν το θέλουν οι μεγάλοι εργολάβοι, να πάρει και κάποιος μικρός και όλα αυτά. Γιατί ήδη οι εργολάβοι ουσιαστικά σχεδιάζουν και αυτά τα περίφημα ΕΣΠΑ και τα περίφημα προγράμματα. Δεν υπάρχει προτεραιότητα από την ίδια από το ίδιο το σύστημα, από την εξουσία σε όλες τις βαθμίδες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και τώρα τα υπόλοιπα είναι βεβαίως που πρέπει να κάνουμε κριτική, αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτό είναι δυστυχώς. Υπάρχουν χρήματα για αναπλάσεις, υπάρχουν χρήματα για κυβόλυθους, υπάρχουν χρήματα για το τουριστικό θαύμα, υπάρχουν χρήματα για τη νέα τεχνολογία, για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν χρήματα για το ΜΟΡΕΑ να παίρνει εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Όλα αυτά, άμα τα συσσωρεύσεις, είναι ένα τεράστιο κόστος τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Δεν έρχονται από αλλού. είναι τεράστια χρήματα τα οποία τα δίνουμε μέσα από τη φορολογία μας και πάνε σε συγκεκριμένες τσέπες και σε συγκεκριμένες ανάγκες μεγαλοεργολάβων και του μεγάλου κεφαλαίου που εμείς λέμε. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε. Και με βάση αυτό, όλες οι δικές μας ανάγκες για το 2026 πάνε πίσω. Και υπάρχουν ζητήματα αλυψινδρίας και ζητήματα άρδευσης το 2026, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, να ζητάμε από ανθρώπους να μην πλένουν τα αμάξια τους, να μην ποτίζουν. Θυμάστε πέρυσι είχε δοθεί εντολή να μην ποτίζουν πάνω από 10 κυβικά τους κήπους, γιατί θα έχουν πρόστιμο τόσο στην περιοχή των Αρφαρών αλλά και των χωριών του Ταϊγέτου. Φέτος έβρεξε τόσο πολύ, έγιναν τόσα πράγματα. Όλοι λέμε ότι είχε πάρα πολλές βροχές και παρόλα αυτά είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Γιατί δεν υπάρχουν έργα υποδομής. Έργα που να μαζεύουν το νερό, να το πούμε λαϊκά, και να χρησιμοποιείται σε όλες αυτές τις ανάγκες. Και αυτό είναι γιατί δεν έχει γίνει ένα έργο υποδομής όλα τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια δεν έχει γίνει σοβαρό έργο σε αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, οι Δήμοι 2-3 βασικές δουλειές έχουν. Τα σκουπίδια, το νερό και τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, ας πούμε, ιεραρχώντας τα ζητήματα αυτά. Βέβαια και τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας. Τα σκουπίδια είδαμε ότι περάσανε πλέον στην κεντρική διαχείριση. Οι Δήμοι γίνονται απλά, να το πω έτσι, εισπράκτορες και καταθέτες. Τα παίρνουν από εμάς, από τα ανταποδοτικά, και πληρώνουμε 120 ευρώ κοντά στον τόνο στην κοινοπραξία, στην εταιρεία αυτή, στην κεντρική διαχείριση. Με το νερό τώρα πάμε για το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή, αυτό μου είπατε πριν, αν κατάλαβα καλά. Ότι δηλαδή οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διευθετήσουν βασικά ζητήματα για να έχουν νερό στους πολίτες.
1: Τα χρήματα που δίνουμε εμείς είναι πάρα πολλά στη ΔΕΙΑΚ. Υπάρχει ένα μεγάλο αποθεματικό εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες ουσιαστικά του νερού, αλλά για τις ανάγκες της πόλης, έτσι ώστε να γίνονται έργα. Και το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει σε ορισμένα, αλλά και η διοίκηση του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει γίνει και κατανοητό. Δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε ένα από τα πιο ακριβά νερά στην Ελλάδα και να έχουμε αυτές τις παροχές. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Έπρεπε να υπάρχει μείωση του νερού αυτή την περίοδο, μείωση του κόστους. Αλλά και η ίδια κυβέρνηση, αλλά και η Δημοτική Αρχή δεν πάνε κόντρα σε αυτό το. Δεν πάει η Δημοτική Αρχή κόντρα σε αυτές τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες δεν επιτρέπει μείωση του νερού και με βάση το νέο κώδικα, σε βάζει να έχει ισοσκελισμένο προπολογισμό και να μην προχωράς ουσιαστικά σε μειώσεις και να λειτουργείς με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα πάμε σε μια συγχώνευση των ΔΕΙΑ, ανανομό, και αργότερα θα δοθούν σε ιδιώτες.
0: Υπόθηκε αυτό.
1: Υπόθηκε, έχει ξαναϋποθεί για τον ενιαίο φορέα. Απλώς ο ιδιώτης δεν μπορεί να πάρει μια ΔΕΙΑ, δεν το συμφέρει, δεν το θέλει έτσι. Αφού θα ενωθούν σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας αργότερα, θα έρθει μετά μια διοίκηση ιδιωτική, η οποία θα ασκήσει την πολιτική που έχει ασκήσει η ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη. Θα είναι τόσο καλά τα πράγματα για μας, θα πληρώνουμε και θα ξαναπληρώνουμε πάλι τα ίδια πράγματα.
0: Μπορεί να τρίτωσει το κακό. Είδαμε τι έγινε με τις επικοινωνίες αρχικά.
1: Οι επικοινωνίες ΔΕΗ, αυτό να καταλάβει. Με αυτό το μοντέλο θα πάμε στο νερό. Αυτό θα πάει και στο νερό.
0: Απλώς
1: θα ξεκινήσει από την ΕΙΔΑΠ.
0: Δεν μας άρεσε η ΔΕΗ που ήταν ζημιογόνος. Λες και έπρεπε μια εταιρεία με το ρεύμα, που κατά τη γνώμη μου είναι κοινωνικό αγαθό, θα έπρεπε να έχει κερδοφορία και να έχει και αυτή την εικόνα τώρα, με επενδύσεις και με ανακεφαλαιοποίηση και όλα αυτά τα οποία ακούμε. Είδαμε τι έγινε με το ρεύμα. Έρχεται και το νερό.
1: Οπτικές ίνες η ΔΕΗ στην πόλη. Έχουν σκάψει.
0: Εκεί δεν μπορεί να μπει μια τάξη.
1: Έχουν σκάψει. Καμία τάξη δεν
0: έχουν γίνει δρόμοι σαν ζεύρες κάτω από τις διαγραμμίσεις και αυτά. Έλεος ρε παιδιά. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να στεγνώσει το ένα σκάμα, έχει ανοίξει το άλλο για να περνάνε οπτικές ίνες. Δεν μπορούσε να υπάρχει μία υποδομή σε όλο αυτό. Ένα κανάλι. Δηλαδή.
1: Αυτό φανερώνει και είναι και πρωί, αλλά φανερώνει να το πω με ένα ξύλινο λόγο ότι όταν θέλει κάτι το κεφάλαιο το κάνει όπως και να θέλει.
0: Εντάξει, θέλει το
1: και να γουστάρει. Πρόσεξε.
0: Ο Δήμος δίνει άδεια.
1: Κάνει Κοσμοτέ ό,τι οι τομές εκεί που θέλει, κάνει μετά η ΔΕΗ εκεί που θέλει και κάνει μετά η Νόβα εκεί που θέλει και την ώρα που θέλει. Και ο δρόμος μπορεί να έχει γίνει ένα μήνα πριν, ή δύο ή ένα χρόνο πριν, πάλι να ξανασκεφτεί. Να μην υπάρχει κοινοδίκτυο, να υπάρχει ο ανταγωνισμός μεταξύ τους για τις οπτικές ίνες και την πληρώνουμε εμείς που σε κάθε στενόπεδο υπάρχει σκάψιμο στην πόλη με 1.200 επικίνδυνα πράγματα για την οδική ασφάλεια, με ζητήματα και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτά τα έργα, αλλά και ότι αυτό ό,τι γουστάρουν να κάνουν. Όποιος παίρνει μια, βέβαια ο Δήμος δίνει άδεια, κακώς έπρεπε να τους πει από την αρχή όλοι μαζί και τελειώνετε, και δίνει άδεια και οπτικές ίνες και στις τρεις εταιρείες και γίνει όπου και να πας στην πόλη γίνεται ένας χαμός. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και μια συνεννόηση από πριν, γιατί μετά μπορεί να περάσει αγωγός της ΔΕΙΑΚ, μετά μπορεί να υπάρχει αγωγός άλλος της ΔΕΗ που είναι για το ρεύμα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εκεί.
0: Τουλάχιστον οι αποκαταστάσεις να γίνονται όπως πρέπει, γιατί η εικόνα σε μερικά κομμάτια ιδιαίτερα κέντος.
1: Πουθενά, προχθές και το συζητήσαμε πάλι, όλοι αυτό αναφέρθηκα, ότι πουθενά δεν είναι αποκατάσταση σωστή.
0: Λοιπόν, έχουμε την κουβέντα να έχει ξεκινήσει. Είχατε και τοποθέτηση, αν δεν κάνω λάθος, και ως Δημοτική Παράταξη, για το θέμα της επένδυσης στη Δυτική Παραλία. Το θέμα αυτό της δημιουργίας, δηλαδή, τουριστικού χωριού εκεί, τέλος πάντων της επένδυσης αυτής. Γιατί αυτή η αντίδραση? Η περιοχή αυτή, η μοιραία, θα βρει το δρόμο της, είναι δίπλα στην πόλη, τώρα έχει τη συγκεκριμένη εικόνα. Κάποια στιγμή νομοτελειακά θα αλλάξει. Γιατί είναι τόσο κακό, δηλαδή, να δούμε εκεί να γίνεται μια τέτοιου τύπου παρέμβαση? Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχει αποκλεισμός της παραλίας, θα συνεχίσει να υπάρχει ο δρόμος αυτός και μπορεί και να επεκταθεί κιόλας από ό,τι κατάλαβα, και θα γίνει ένα συγκρότημα εκεί κατοικιών, τουριστικών, με ξενοδοχείο μέσα, με μαγαζιά, με αυτά, δηλαδή θα αναμορφωθεί εκεί η περιοχή. Πού είναι το κακό σε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, όταν κάποιος θέλει να επενδύσει ή να κάνει, εντός αγωγικών, κάποιος θέλει να κάνει οποιοδήποτε τέτοιου είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως τα λένε, δεν θα του πει κανένας αν θα την κάνεις, πώς θα την κάνεις κτλ. Ο επιχειρηματίας πάει με ένα και μοναδικό κριτήριο. Πάει με το κριτήριο του κέρδους. Έχει δει ότι κάτι θα κερδίσει από αυτή την περιοχή, από αυτή την επένδυση και την κάνει. Είτε είναι ξενοδοχειακή, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το μοναδικό και πρώτο,
0: λογικό αυτό,
1: και πρώτο κριτήριο. Λογικότατο. Αλλά δεν εξαρτάται ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε από τίποτε άλλο, ούτε από κανένα από άλλο, από τι και πού θα την κάνει. Δηλαδή,
0: καθόλου δεν έχει λόγο
1: το. Θα πάει. Εντάξει, το Δημοτικό Συμβούλιο στο συγκεκριμένο θα το μάθει τελευταίο, σας το λέω από τώρα. Αλλά το έχουμε μάθει δηλαδή, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά. Λοιπόν, μετά μπορεί να έχει μικροπαρεμβάσει πάνω σε αυτό. Αλλά είχαμε διαβεβαιώσει και από άλλες εταιρείες, οι οποίες δεν θα πειράζανε τον Αιγιαλό ή τους, και στην Πηλία με το ξενοδοχείο εκεί με τη Κώστα Ναβαρίνου, αλλά και αλλού, ότι θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και τελικά δεν υπάρχει. Είχαμε διαβεβαιώσει για τους δρόμους και τελικά υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα στη Βελίκα, για την πρόσβαση στην παραλία.

0: ενστάσεις και από οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε και να τις εξετάσουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για μια επένδυση η οποία έχει πάει από κεντρικά με βάση το νέο νόμο και εκεί θα εξεταστεί, θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα την άδεια και θα προχωρήσει. Είναι εύλογες οι αντιδράσεις γιατί έχουν δει και τι έχει γίνει και στα προηγούμενα τέτοιου είδους χωριά αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί εδώ να μην έχουμε το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης, το ζήτημα της ανοιχτής θάλασσας ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να υπάρχει και αυτού του είδους το ζήτημα. Αλλά εμείς θέτουμε και το θέμα, το πιο σοβαρό, είναι ότι δεν μπορεί να μας παρουσιάζονται αυτές οι επενδύσεις ως κάτι, ως μάνα εξ ουρανού, οι οποίοι θα βοηθήσουν την τοπική οικονομία και θα βοηθήσουν και τους εργαζόμενους κτλ. Γιατί έχουμε δει και ότι οι τοπικές οικονομίες πήραν κάποια ελάχιστα πράγματα από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί η μεγάλη μερίδα πάει στις συγκεκριμένες τσέπες των μεγάλων ξενοδοχείων και το δεύτερο ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν με 8-9 εκατοστάρικα, με ένα χιλιάρικο και οι καμαριέρες, οι σεφ, τα παιδιά που δουλεύουν στα μπάρ και σε όλα αυτά δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα βεβαίως της πρόσβασης του περιβάλλοντος και όλα αυτά. Εμείς δεν, εντάξει, η εταιρεία τι θα έλεγε αυτά που έπρεπε να πει. Αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον το θέμα του Δήμου.
1: Πολλές φορές και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις μεγάλες
0: εταιρείες
1: είναι κατευθείαν από το εξωτερικό έτσι. Και οι προμήθειες και όλα.
0: Και όλα, και όλα.
1: Λέμε,
0: ναι,
1: και
0: σε πολύ μεγάλο.
1: Δεν είχαν τέτοια.
0: Εντάξει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό έχει δείξει η ιστορία. Αλλά αυτό που πρέπει να παρέμβει και να κλείσω εδώ είναι ότι η Δημοτική Αρχή μετά στο μέτρο που τη αναλογεί είναι να προσέξει αυτά τα είδους τα ζητήματα τη ελεύθερη πρόσβαση. Όχι να προσέξει, να είναι κάθετα αντίθετα. Ότι θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και ότι δεν θα υπάρχει αλλίωση του περιβάλλοντος και ότι οι υποδομές θα χρησιμοποιηθούν όπως και πρέπει. Όχι όπως και να πληρώνουν ακριβώς. Όχι όπως συμβαίνει με άλλα ξενοδοχεία τα οποία πληρώνουν όπως τα οικιακά ή όπως μικρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο επιχείρηση με τραπεζοκαθίσματα με ένα ξενοδοχείο.
1: Εμείς ως πόλη, χρήση γης για την περιοχή αυτή, το πολεοδομικό μας, δεν έχει προχωρήσει, δεν έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε το μέρος αυτό. Δηλαδή, μπορεί, λέω τώρα εγώ. Ήρθε τώρα ένα επιχειρηματικό σχήμα και είπε: θέλω να φτιάξω τουριστικές κατοικίες. Αν έρχονταν κάποιος και έλεγε ότι θέλω να φτιάξω ένα δηληστήριο, λέω εγώ τώρα, στην περιοχή. Ένα ναυπηγείο.
0: Υπάρχει.
1: Θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή χωρίς να έχει ο Δήμος λόγο, άποψη, η τοπική κοινωνία κτλ.
0: Υπάρχει ένα πολεοδομικό σχέδιο, αλλά αυτό μπορεί άνετα να αλλάξει. Όταν πας επάνω και βάζεις κάποια κριτήρια και με βάση τον νόμο, μπορεί δυστυχώς να αλλάξουν.
1: Να αλλάξει
0: το πράγμα. Αφού το φέρει, το φέρει. Υποτίθεται ότι είναι και ζώνη υψηλής παραγωγικότητας.
1: Για να βγάλεις οικοδομική άδεια, σου βγαίνει πίστη.
0: Υποτίθεται ότι εκεί είναι ζώνη και υψηλής παραγωγικότητας και όλα αυτά. Αλλά βρήκανε το τρίκ με βάση το ότι είναι μεγάλες επενδύσεις να ξεφύγουν από αυτό το κόλπο. Πάντα υπάρχει ένα.
1: Εθνική σημασία. Θα ενημερωθούμε τι ακριβώς θα είναι. Δηλαδή, ωραία, το λέτε αυτά.
0: Πιστεύω θα είναι εντάξει, θα υπάρχει μια ενημέρωση.
1: Θα έρθει από το κράτος, τι ακριβώς θα διοδοτεί, τι ακριβώς θα γίνει. Για να καθίσουμε να συζητήσουμε. Γιατί τώρα
0: είναι στον αέρα. Ναι, όχι, θα υπάρχει. Πιστεύω θα υπάρχει. Έτσι γίνεται με τις άλλες. Βέβαια, αντίστοιχου μεγάλου μεγέθους δεν είχαμε δει τελευταία. Εκτός από μέσα στην πόλη κάποια μικρότερου είδους ξενοδοχεία. Αλλά και εκεί υπήρχε μια ενημέρωση. Πιστεύω να υπάρχει μια ενημέρωση.
1: Πάντως, να διαπιστώσω κάτι προς την αντιπολίτευση. Οφείλεται, εφόσον διαφωνείτε με αυτό το. Και έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε με αυτή την προοπτική, οφείλεται να δώσετε και στον κόσμο της Καλαμάτας ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δηλαδή, είναι ωραία, δεν θέλουμε να γίνει εκεί αυτού του είδους η επένδυση. Δεν θέλουμε η περιοχή αυτή να δεσμευτεί από την εταιρεία. Αλλά τι θέλουμε να γίνει. Θέλουμε να ακολουθήσει το μοντέλο που έχει η υπόλοιπη παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, που αυτή τη στιγμή σαν πόλη νιώθουμε περήφανοι που δεν έχουμε τις ξαπλώστρες να τις πληρώνουμε, που δεν έχουμε τα φαινόμενα αυτά του υπερτουρισμού που έχουν άλλες περιοχές που μπορεί ο Καλαματιανός να απολαύσει στοιχειοδός την παραλία του. Αυτό να το φωτογραφίσετε, να το πείτε, να το περιγράψετε ότι δεν θέλουμε αυτό το είδος, αλλά θέλουμε κάτι άλλο σαν αντιπολίτευση, όταν και όποτε θα γίνει αυτή η ώρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε στο κομμάτι το οποίο κάθε τέτοια εποχή είναι και επίκαιρο, δυστυχώς, θα έπρεπε να είναι όλο το χρόνο, και έχει να κάνει με την προστασία μας από τις φυσικές καταστροφές, από τις πυρκαγιές και όλα αυτά τα οποία συζητάμε και μετά βρισκόμαστε μετά από κάθε καταστροφή που εύχομαι να μην ξαναέρθει και σε εμάς και οπουδήποτε, να λέμε ότι έφταξε κακιά η ώρα ή η κλιματική αλλαγή ή όλα αυτά. Λοιπόν, τι κάνουμε με το θέμα της πυροπροστασίας? Καταγγελίες για καθάριστα σε εκτάσεις του Δήμου. Είναι κάτι ζώνες που ήταν να γίνουν στα χωριά

0: Γίνανε, δεν νομίζω. Ξεχασμένες. Καλά, αγροτική οδοπία. Τώρα ξεκινούν δειλά-δειλά από ό,τι έχω ακούσει κάποιες κοινότητες. Και γενικά ένας δήμος, για να το πιάσουμε και από την αρχή το νήμα, ο οποίος δεν έχει ισχυρή και αυτοτελή δομή σε επίπεδο αντιδημαρχίας, όπως ο Δήμος Σπάρτης, που είναι και μικρότερος κιόλας δήμος από εμάς, στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Υπάρχει ένα γραφείο πολιτικής προστασίας στο Δήμο Καλαμάτας, δεν υπάρχει διεύθυνση, δεν υπάρχει αντιδημαρχία πολιτικής προστασίας. Μήπως θα πρέπει να το δούμε αυτό, κύριε Κονομάκο.
1: Προχτές βγάλαμε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέραμε το γεγονός, το τεράστιο θέμα που το είχαμε πει και πέρυσι, αλλά φέτος το αναδείξαμε άλλη μια φορά, το χώρο ανάμεσα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής έως τα γήπεδα της ΕΠΣ μέχρι την Κορδία, δηλαδή ένα χώρο 17 στρεμμάτων ο οποίος είναι στο Δήμο και θα γίνει τα επόμενα χρόνια με οι παρεμβάσεις, ο οποίος είναι ακαθάριστος μέσα στα καλάμια, μέσα στα σκουπίδια, μέσα στα χορτάρια. Την ίδια ώρα, εκείνη έτσι και πιάσει φωτιά, θα πάει μέσα στην πόλη. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί είναι μια περιοχή που υπάρχουν παιδιά που αθλούνται, γίνονται φεστιβάλ, γίνονται εκδηλώσεις, συναυλίες, υπάρχει κόσμος που εργάζεται, στα χωράφια υπάρχουν βιοτεχνίες μικρές, σπίτια και όλα αυτά. Και αναδείξαμε με αυτό το χώρο ότι πρέπει να γίνει άμεσα αυτό ο καθαρισμός από πλευράς του Δήμου. Και το δεύτερο στοιχείο που είπαμε για εκεί, πριν πάω στο θέμα της πυροπροστασίας, είναι ότι αυτό το πάρκο θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί εκεί με έργα του Δήμου και όχι να περιμένουμε μια χρηματοδότηση που θα μας έρθει και θα κάνουμε μελέτες και θα είμαστε κάποτε και θα μπούμε, αλλά με τα ίδια του τα δικά του μέσα να φτιάξει ο ίδιος ο Δήμος, να τον καθαρίσει καταρχήν σε πρώτη φάση και σε δεύτερο να φτιάξει ένα χώρο αθλητισμού ή πολιτισμού ή περιπάτου ή οτιδήποτε άλλο με δικά του μέσα. Όπως έκανε ο Δήμος Πάτρας, ο οποίος με δικά του μέσα και στο βόρειο και στο παραλιακό μέτωπο έφτιαξε αυτού του είδους άλλαξε όλο αυτό το μέτωπο χωρίς να πληρωθεί ούτε ένα ευρώ στους εργολάβους οι οποίοι ζητάγανε για το συγκεκριμένο έργο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή υπάρχει ο δρόμος που θα μπορούσε να διαλέξει άμα ήθελε η Δημοτική Αρχή για να γίνουν αυτός ο χώρος ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, μιας και λέγαμε και για τη δυτική παραλία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εδώ κάθε χρόνο έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας από τους προπολογισμούς, από τα καλοκαίρια, από αυτά, να λέμε για ενίσχυση της πυροπροστασίας. Εμείς, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν είμαστε υπέρ της άποψης ότι οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν την πυροπροστασία. Είναι υπόθεση που πρέπει να την έχει ένας και αυτή είναι η πυροσβεστική. Πρέπει να έχει την ευθύνη. Με βάση το καινούριο μοντέλο, εμείς είχαμε προτείνει ένα άλλο μοντέλο παλιότερα. Τέλος πάντων, πρέπει να έχει ένας την ευθύνη της πυροπροστασίας. Και εδώ αναλογεί ένα μεγάλο κομμάτι στους Δήμους, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ένα είναι
0: πυροσβεστική με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να,
1: δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, και έπρεπε να το έχει το δασαρχείο.
0: Ναι, της πυροπροστασίας δηλαδή.
1: Έπρεπε να το έχει το δασαρχείο, το οποίο είναι και επίσης χωρίς προσωπικό, χωρίς τίποτα και χωρίς σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτή την κατάσταση. Εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε. Ένα δεξαμενές οι οποίες δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι και πόσες είναι και έχει γίνει μια δουλειά τα τελευταία χρόνια αλλά και παραμένει ένα μεγάλο κομμάτι. Η δημοτική οδοποιία είναι ένα τεράστιο, η αγροτική οδοποιία είναι ένα τεράστιο κομμάτι, γιατί αν ήταν καθαρισμένοι οι δρόμοι, αν ήταν όλα σωστά, δεν θα είχαμε αυτό το μεγάλο κίνδυνο της πυρκαγιάς ή των προβλημάτων. Πάρα πολλά τα προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Και λίγο προσωπικό βέβαια στο γραφείο, όπως αναφέρατε, πυροπροστασίας του Δήμου, στο οποίο κάνει μια καλή δουλειά οι εργαζόμενοι εκεί, αλλά είναι πολύ μικρή η δύναμη
0: του. Η Καλαμάτα, πέρα από τις πυρκαγιές που συζητάμε για το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ζώνη κινδύνου πλημμυρών και μια χώρα η οποία, και μια περιοχή η οποία είναι σε μια σεισμογενή ζώνη. Και δεν είναι πολλά τα χρόνια που έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Δεν δικαιολογείται, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει η πολιτική προστασία σε τέτοιο επίπεδο την οποία το έχουμε τώρα.
1: Και εδώ το θέμα είναι πάλι το πολιτικό κομμάτι. Πέρα από τα προβλήματα που μπορούμε να βρούμε, τα ζητήματα σχεδιασμού ή τα προβλήματα ή της άμεσης παρέμβασης ή οτιδήποτε άλλο, εδώ πάλι είναι ένα θέμα πολιτικής κατεύθυνσης. Και αυτό πρέπει να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, είναι ότι δεν δίνονται κονδύλια για πυροπροστασία, δεν δίνονται κονδύλια για την αντιπλημμυρική θωράκιση, δεν δίνονται για την αντισεισμική θωράκιση. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχουν χρήματα για τέτοιου είδους έργα που θέλουμε εμείς, ο λαός, που πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, και δίνονται για 1.002 άλλα πράγματα εκτός από αυτό. Ενώ εμείς πληρώνουμε, ενώ εμείς ματώνουμε για τα δημοτικά τέλη και για τη φορολογία και για όλα τα τέλη από το κράτος, την ίδια στιγμή δεν έχουμε αυτού του είδους τα βασικά. Και ποτέ καμία και δημοτική αρχή, καμία κυβέρνηση δεν τα έβαλε σε καμία προτεραιότητα και δεν έδωσε χρήματα πάνω σε αυτό. Και εδώ είναι η πίεση του κόσμου που πρέπει να υπάρξει για αυτού του είδους τους πυλώνες της ασφάλειας για την ίδια τη ζωή του. Γιατί εδώ κινδυνεύει η ζωή του και η περιουσία του, όπως δείχνει κάθε καλοκαίρι, όπως δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια, παραδείγματος χάρη στην Αττική, κάηκαν το 40% των δασών από την τελευταία δεκαετία ή δεκαετία με βάση τα στατιστικά που βγήκαν προχτές. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε αποψηλωμένες υπηρεσίες, δεν μπορεί να έχουμε υπηρεσίες οι οποίες να μην έχουν σύγχρονα μέσα, όλα τα σύγχρονα μέσα που πρέπει να έχουν και στο ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων, στην πυροσβεστική ή όχι, αλλά με τα drone, με τις κάμερες, με οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει από όλα αυτά, τα οποία δεν έχουν μπει στην υπηρεσία του ανθρώπου. Αυτή η τεχνολογία, η ανάπτυξη, θα μπορούσε να βοηθήσει το λαό έτσι ώστε να μην έχετε τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά αντί να τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, τον βοηθάει στα ζητήματα του εμπορίου, στα ζητήματα της διαφήμισης και όχι στο κομμάτι της πραγματικής ασφάλειας πάνω σε αυτό.
0: Κατανοητή η θέση σας. Όμως, για να πάμε και στο τελευταίο για σήμερα, τουλάχιστον δεν βλέπουμε να προλαβαίνουμε άλλο θέμα. Ωραία, διαφωνείτε με το πολιτικό πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή διέπει την αυτοδιοίκηση και συνολικά αυτά τα ζητήματα. Πάει να το αλλάξει η κυβέρνηση το πλαίσιο, πάει να κάνει την αυτοδιοίκηση αυτοδύναμη με δικούς της πόρους, με δικούς της φόρους, να μπορεί να κανονίσει τα του οίκους της και λέω για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αντιδράτασης. Λέτε όχι, δεν μας αρέσει αυτό.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο άξονες σε αυτό το κομμάτι. Ένα είναι ότι οι φόροι που υπάρχουν παραμένουν και αυξάνονται, θα αυξηθούν οι φόροι που πληρώνουμε στους Δήμους, απλώς θα πάει με άλλο μοντέλο, θα πάει στους ίδιους τους Δήμους αυτά τα χρήματα. Και αυτό τι σημαίνει, ότι θα κοπεί τελείως η κρατική χρηματοδότηση. Τότε θα έχουμε άλλο πράγμα, θα έχουμε ένα τοπικό φοροπηκτικό μηχανισμό, το οποίο θα...
0: Και τώρα δεν υπάρχει τα αποδοτικά.
1: Ναι,
0: αυτά δεν θα πάνε τώρα και στα νέα τέλη.
1: Αυτά θα πάνε στα νέα, θα πάει κατευθείαν στο Δήμο, όχι να πληρώνονται στη ΔΕΗ και από εκεί να τα επιστρέφει το κράτος.
0: Ναι, αλλά θα τα πάρουν.
1: Και θα υπάρχει η αύξηση των ανταποδοτικών. Αυτό ουσιαστικά θα γίνει. Θα ονομαστεί σαν ένα τοπικό τέλος, αλλά θα υπάρχει αύξηση.
0: Ο ένφια θα καταργηθεί.
1: Σε αυτά, όχι. Θα παραμένει έτσι με μια μικρή μείωση τα επόμενα χρόνια. Και αυτό φαίνεται να υπάρχει, εκτός αν αλλάξει κάτι, αλλά δεν θα καταργηθεί. Και ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι όχι μόνο δεν λύνει ζητήματα, το βασικότερο της χρηματοδότησης και της τελέχωσης, μα αυτό ζητάμε, να υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία ήδη δουλεύουν ή που θα μπουν στους Δήμους για να μπορέσουν να βοηθήσουν και με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται, καμία νέα πρόσληψη, ουσιαστικά ελάχιστες. Και το χειρότερο όλο είναι ότι παραμένει ο νόμος Βορύδη σε αυτό το νομοσχέδιο και ενισχύεται. Τώρα βάζει τους Δήμους μέχρι τελευταίο επίπεδο να τρέχουν τους εργαζόμενους. Είτε κερδίσουν το πρώτο είτε όχι, θα τους τρέχουν μέχρι το τελευταίο.
0: Λέτε, και αν δεν το κάνεις.
1: Και όλους τους εργαζόμενους.
0: Υπάρχει και ένα θέμα.
1: Και αν δεν τους κάνεις, θα πηγαίνουν για παράβαση καθήκοντας. Έγινε ακόμα χειρότερος ο νόμος.
0: Ναι, όμως υπάρχει και ένα θέμα. Οι μόνιμες θέσεις στους Δήμους και γενικά όλες οι προσλήψεις στους Δήμους πρέπει κάποια στιγμή να γίνονται με σωστά και αντικειμενικά κριτήρια.
1: Ναι, ποιος τους έφτιαξε να το κάνουν τα χρόνια τους κράτησε κανένα, όχι, μόνοι τους θα κάνουν αυτά με τα 8 μήνα και με τα 4 μήνα και αυτά. Όλοι υπάρχει έντονη διαφωνία και του εργατικού κινήματος ότι οι θέσεις πρέπει να είναι μόνιμες και να προκυρήσονται και να έχουν τελειώσει και να μην φεύγουν 10 εργαζόμενοι παλιοί και να μένει ένας, όπως έλεγε το μνημόνιο. 10 φεύγουν ένα. Όχι, τα χειροτερεύει και δεν κάνει καμία ουσιαστική δουλειά.
0: Χάρη να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από το Earth News και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Θα είμαστε και τη δεύτερη ώρα σήμερα εκτάκτως μαζί σας για να συνεχίσουμε την κουβέντα και με τον κύριο Οικονομάκο. Και στη συνέχεια θα έχουμε και εδώ από τη Δημοτική Αρχή εκπρόσωπο να μας πει και αυτός τις δικές του θέσεις και τις δικές του απόψεις. Οπότε, δελτίο ειδήσεων από το Earth News και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και όπως μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας, καλημέρα σε όλους και όλες και ειδικά όσοι και όσες άνοιξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή εκπομπή και σε αυτή την ώρα, εκτάκτως σήμερα. Τα δημοτικά στο κάδρο της εκπομπής σήμερα και συνεχίζοντας την κουβέντα με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Σπύρωσης, τον κύριο Δημήτρη Οικονομάκο, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, να κλείσει το σχόλιο του και θέλω και μια σύντομη αναφορά αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στα σχολικά κτίρια, σχολικές μονάδες. Κύριε Οικονομάκο, λοιπόν, ακούω το σχόλιο σας. Ναι. Για να αποδεχτούμε και τον επόμενο καλεσμένο μας που βρίσκεται ήδη εδώ.
4: Αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι το επώνυμα της ΕΛΜΕ και άλλων παραγόντων, όπως η Ένωση Γονέων. Βεβαιώνει αυτά που χρόνια έχουμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχουμε αναδείξει ή τα έχουν αναδείξει και οι Σύλλογοι Γονέων, τα πολλά και σοβαρά προβλήματα των σχολείων και τα φανερώνει ένα προς ένα αναλυτικά σε επίπεδο γυμνασίων και ηλικίων. Πολλά από αυτά τα έχουμε συζητήσει, πολλά από αυτά χρονίζουν, κάποια από αυτά έχουν μισολυθεί, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αλλά δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά κάποιο μεγάλο έργο. Είναι εύστοχη η παρατήρηση για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, γιατί το έχουμε ζήσει ότι δεν περιλαμβάνει στατικές ενισχύσεις σε τυχοποιίες και φέροντα οργανισμού, αντισεισμικές ανακατασκευές και ενεργειακές αναβαθμίσεις, γιατί το είδαμε και στο 7ο Δημοτικό ότι ουσιαστικά γίνανε όλα αυτά χωρίς την χωρίς να το έχει δει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, χωρίς να έχει την έγκριση δηλαδή ή να έχει μια συζήτηση προηγηθεί πάνω σε αυτά, έγιναν οι παρεμβάσεις στο ένα κτίριο, αφέθηκε το άλλο κτίριο το δεύτερο, στο 7ο Δημοτικό, στην Ακρίτα για να καταλάβετε που είναι εκεί, Ακρίτα, ναι. Και Κρήτη. Τέλος πάντων, αυτό είναι, επιβεβαιώνει ότι και αυτά τα έργα γίνονται βιαστικά, γρήγορα, χωρίς να υπάρχει ένα σωστός και ολοκληρωμένος προγραμματισμός.
3: Εδώ όμως οι δήμαρχοι έχουν δίκιο. Ότι δεν τους δίνει λεφτά.
4: Ναι.
3: Δεν έρχονται λεφτά. Πώς θα τα συντηρήσουν τα κτίρια, πώς θα κάνουν τις παρεμβάσεις. Πόσο μάλλον να γίνουν καινούργια.
4: Θα είχαν δίκιο αν δεν στηρίζανε την κυβέρνηση. Αλλά επειδή η συγκεκριμένη δημοτική αρχή στηρίζει την κυβέρνηση, δεν έχει δίκιο. Αυτό είναι το θέμα μας. Και εκεί πρέπει να γίνει η κουβέντα. Ότι αυτά τα ξέρουμε από το 2011 που δυστυχώς ήρθαν στους Δήμους οι δημοτικοί τα κτίρια από το 2010 και μετά. Και έχει γίνει αυτή η κατάσταση. Όχι ότι πριν ήταν τέλεια, αλλά δεν ήταν σε αυτή την. Σε αυτό το χάλι, ας πούμε. Αλλά εδώ δεν μπορείς να είσαι με το ένα πόδι στους χορούς της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από το άλλο να κάνεις κριτική πάνω σε αυτό το κομμάτι για τα μάτια του κόσμου, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε το πρόβλημα με το Ενεγίλ, δεν το ξέραμε από την αρχή, μόλις είχε πάει επάνω στο πρώην πολυκλαδικό. Φωνάζαμε από τότε να μην πάει. Πήγε, έμεινε και είναι σε χειρότερη κατάσταση από ποτέ. Έχουμε ξαναδείξει πλημμύρες που έχουν γίνει, έχουμε δείξει προβλήματα. Μιλάμε για παιδιά αμαία που πρέπει να βοηθηθούν, που πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη παρέμβαση.
3: Από το Γιαννάκου είναι σωστή κατεύθυνση, γιατί έχουμε ακόμα λιώμενα. Έχουμε ακόμα κτίρια τα οποία
4: έχουμε
3: δεν είναι.
4: Έχουμε λιώμενα από το 17ο, έχω δημοτικό, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε το ειδικό το οποίο το έχει εξαγγείλει η πρώην.
3: Μαζεύουν κάποια από αυτά.
4: Το 18 και φτάνουμε τώρα 29-30 να φτιαχτεί. Μακάρι να φτιαχτεί το 29, αν θα είμαστε έτοιμοι.
3: Το 5ο, το Μπενάκιο, τώρα δεν είναι για σχολείο. Το κτίριο αυτό, έτσι πάντα δεν θα το κάνουμε τώρα. Είναι για μουσείο, για κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά.
4: Μαζί με το 17ο να πάνε στο χώρο δίπλα από τα κτέλ που υπάρχει έτοιμο, υπάρχει εδώ και χρόνια χώρο για να φτιαχτεί. Αυτό ξέρετε πόσα χρόνια την κουβεντιάζουμε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά τα δύο δημοτικά να προχωρήσουν.
3: Από όταν πήγαινα εγώ στον Μπενάκη.
4: Να προχωρήσουν εκεί. Όχι. Υπάρχει όμως τώρα το κτίριο. Έχει βρεθεί, αλλά τώρα δεν έχει προχωρήσει. Ή το παράδειγμα του Μουσικού Σχολείου, το οποίο έχει φτιαχτεί το 2013 και πλημμυρίζει. Κάθε τρεις και λίγο. Και να πλημμυρίζει. Και να μην είναι ασφαλές ούτε το κτίριο, ούτε το αμφιθέατρο, ούτε από όλα αυτά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες για το καθένα από αυτά συγκεκριμένα. Αλλά πολύ φοβόμαστε ότι πάλι θα είναι οι κατευθύνσεις, θα είναι μπαλώματα πάλι.
3: Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Οικονομάκο. Δεν τελειώνουν οι κουβέντες για τα δημοτικά και καλά κάνουν και δεν τελειώνουν. Και θέλουμε συνεχώς να συζητάμε και θέλουμε συνεχώς την αντιπολίτευση ισχυρή και ζωντανή και δραστήρια. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
4: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές.
3: Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Με λίγη μουσική, για να μην φάω άλλο χρόνο, τον επόμενο καλεσμένο μας, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τα δημοτικά. Σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ο Δημήτρης Οικονομάκος. Τώρα, αν κάνω ανασκόπηση τα όσα είπαμε, θα φάμε και την υπόλοιπη ώρα. Μένω όμως στα ζητήματα για την επένδυση και τα κρατάω και για την επόμενη κουβέντα στη Δυτική Παραλία. Μένω στο θέμα της τοπικής, του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, επίσης πολύ σημαντικό. Μένω και στα ζητήματα των υποδομών που μιλήσαμε, όπως το νερό. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας για μία ακόμα φορά τον κύριο Βασίλη Παπαευσταθίου. Θα με βοηθήσετε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαευσταθίου. Καλώς ήρθατε. Είστε στην αντιδημαρχία σχετική με τους κοινοτικούς πόρους και όχι μόνο, και με τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Καλαμάτας. Πείτε μου τον τίτλο, γιατί είμαι απροετοίμαστος. Δεν έχω φέρει το σκονάκι μου. Το έχω μέσα στο γραφείο. Για τον τίτλο σας. Να πούμε ακριβώς τον τίτλο. Το οφείλουμε. Και ζητώ και όλα συγγνώμη.
1: Είναι μεγάλη τίτλη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Λία, για την πρόσκληση. Πάντα έχει ένα πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον για ό,τι συμβαίνει για την πόλη. Ειλικρινές ενδιαφέρον και όχι μόνο για την πόλη, αλλά για τις
0: κόσμος που μας ακούει
1: γύρω από την πόλη, ιδίως για τον Ταΐγετο. Μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο πλήρης τίτλος είναι Αντιδήμαρχος Αντιδημαρχίας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Ουδετερότητας. Τρία χαρτοφυλάκια δηλαδή. Το κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και της παρακολουθήσεως των προγραμμάτων. Το κομμάτι το ψηφιακό και το κομμάτι της κλιματικής ουδετερότητας, το συμβόλαιο που έχει η πόλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα από τα ζητήματα της αρμοδιότητάς σας και θα πω το εξής, χωρίς καμία διάθεση να μεταφέρω το οτιδήποτε έτσι μπορεί να παρεμηνευθεί. Και τι εννοώ, χρόνια και στην Μυτιλίνο που βρισκόμουν και εδώ στην Καλαμάτα όταν ήρθα, μία από τις κριτικές που ασκούσα διαχρονικά σε δημάρχους και αυτοδιοικητικούς ήταν ότι το ένα τους μάτι θα πρέπει να είναι στραμμένο στις Βρυξέλλες, θα έπρεπε να είναι στην Ευρώπη. Εκεί καθορίζονται πάρα πολύ βασικά ζητήματα για τη λειτουργία των περιφερειών, ειδικά των περιφερειών, αλλά και των Δήμων. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να είναι. Ο Δήμος Καλαμάτας σε ένα μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει. Δηλαδή νιώθω ότι με τα στραβά και τα ανάποδα, θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε, είμαστε παρακολουθώντας το τι συμβαίνει, το πώς διαμορφώνονται οι τάσεις οι αυτοδιοικητικές στην Ευρώπη, που έχει μία σημασία να ακολουθούμε και να αποκομίζουμε από εκεί, να παίρνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, πάμε. Καλαμάτα και κλιματική ουδετερότητα, κλιματικά ουδέτερη πόλη. Πώς πάμε σε αυτό, τι γίνεται?
1: Καταρχάς να σου πω ότι συμφωνώ γενικά. Πρέπει οι Δήμοι να προσπαθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Δεν είναι εύκολο, ιδίως επειδή είναι πιο στελεχωμένοι και έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Από την άλλη, σε αυτό το επίπεδο γίνεται η διαμόρφωση των πολιτικών και προσπαθούν να κατέβουν προς τους πολίτες. Είναι μια διαφορετική πραγματικότητα που βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες. Πραγματικά μας πιάνει κατάθλιψη. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή αυτών που συζητούνται με αυτά που πραγματικά εφαρμόζονται. Όσο καλές προθέσεις υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια γραφειοκρατικά. Υπάρχει ένα πολύ δεδαλώδες και γραφειοκρατικό σύστημα του δημοσίου όσον αφορά το σύστημα των προμηθειών. Υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία, διάφορες άλλες αγκυλώσεις, και πραγματικά όσο αγαθές και είναι οι προθέσεις, πολύ λίγα φτάνουν και πραγματικά αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο.
0: Χάνουμε και πόρους εξαιτίας αυτού, κύριε Παπαστασίου? Είναι σοβαρό αυτό που λέτε, δηλαδή?
1: Πάντα χάνονται. Κοιτάξτε, η πόρη είναι μια εννιά σχετική. Η Καλαμάτα τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει πάρει ήδη, τώρα θα σας ανακοινώ ότι πήραμε και το 11. Το έχει πάρει 11 αμυγώς χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήταν πόροι που δεν είχαμε ποτέ. Άρα, κατά μία έννοια, ναι, χάνονται πόροι που δεν έχουμε πάρει ακόμα, αλλά κερδίζουμε τα τελευταία χρόνια πόρους που δεν είχαμε ποτέ. Αυτό είναι μία έννοια. Γενικότερα, σε επίπεδο έργων που τρέχουν και τεχνικού προγράμματος, και αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει λίγο να σταθούμε, ο Δήμος εκτελεί πάρα πολλά έργα. Δεν έχει όμως τις υπηρεσίες να την υποστηρίξει κατά 100%. Το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε τους πόρους να τρέχουν. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν έργα τα οποία μας χρωστάνε, όπως ας πούμε το πρόγραμμα Τρίτσης για τη γενικότερη βελτίωση και αναβάθμιση 110 στρεμμάτων εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στην Ανατολική Πόλη, στην Τέντα, η οποία είναι πρόγραμμα το οποίο έπρεπε να έχει εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση της κατασκευής του, όχι μόνο την ορίμανση των μελετών. Και πάλι αυτό είναι μια ροή η οποία έχει περιοριστεί η στρόφιγγα πάρα πολύ και περιμένουμε να υλοποιηθεί. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, αν θέλετε, σαν βασικό συμπέρασμα, είναι πρώτον να είναι έτοιμοι και όρημοι στο κομμάτι που θέλει να κινηθούν, όπως είπατε και εσείς, κοιτώντας, όπως είπες και εσύ, κοιτώντας στο μέλλον, δηλαδή σε επίπεδο πού θέλει να πάει η πόλη τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια, και να έχουν ένα επίπεδο ρημότητας, τουλάχιστον σε επίπεδο προμελέτης, να ξέρουν τι χρήματα ζητάνε και από πού μπορεί να τα ζητήσουν, ναι, από πού να τα διεκδικήσουν. Και το δεύτερο είναι να μπορούν να εξειδικεύουν αυτά που γίνονται πραγματικά και να βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός, είναι καθημερινός, οφείλεις να αντιμετωπίσεις πράγματα που γίνονται εκείνη τη στιγμή και θα πρέπει να επιληθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι γενικότερα έχουμε πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη.
0: Ναι, η ένσταση μου σε όλο αυτό είναι τελικά οι Δήμοι, ακόμα και αν αποκτήσουν την επάρκεια αυτή να διαχειρίζονται όλα αυτά τα προγράμματα, πόσο είναι σε θέση να διαμορφώνουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καλαμάτας έχει ανάγκη από τα έργα υποδομής για το νερό. Ενώ υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με άλλες παρεμβάσεις, με τη μικροκινητικότητα ή με τη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που ναι, με τα χρειαζόμαστε, όμως δεν είναι άμεση προτεραιότητα. Εκεί γιατί να μην μπορούμε τα διαθέσιμα αυτά χρήματα να τα διαθέσει εκεί που θέλει ο Δήμος.
1: Καταρχάς, ο Δήμος, γνωρίζοντας τα προβλήματά του, έχει ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα όσον αφορά τη ΔΕΙΑΚ, η οποία εκτελεί τα ζητήματα της αντικατάστασης του αποχαιρετικού αγωγού, των νέων δεξαμενών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την πόλη, και τα ζητήματα που έχουν σχέση με την βελτίωση και αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του υδροδοτικού δικτύου. Συν την τηλεδιαχείριση και τη τηλεδιοίκηση που έχει επιτύχει η ΔΕΙΑΚ, έχει περιορίσει κατά πολύ την παράνομη δρομάστευση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχει ήδη καταφέρει με τους δικούς τους, με τους δικούς σπόρους. Να πούμε ότι επίσης στην Όχι τα Αιγαίτου έχουμε μέσα ένα κονδύλι το οποίο αφορά δεξαμενές πυρόσβεσης και διαχείρισης νερού όσον αφορά τις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι είναι πράγματι. Εγώ θα σου δώσω και το μεγαλύτερο άγχος μας, ότι πλέον η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς την άμυνα. Σκεφτείτε ότι αυτά που είχαμε τόσα χρόνια, πλέον σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να τα έχουμε.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα,
1: αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να έχουμε προστιακό σιδηρόδρομο στην Καλαμάτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ενεργειακές αναβαθμίσεις. Είπατε και πριν με τον Δημήτρη τον Οικονομάκο όσον αφορά τα σχολεία και το τρελό να ακούμε για ενεργειακές αναβαθμίσεις, αλλά να μην ακούμε για στατικές ενισχύσεις. Αυτό ισχύει παντού και στα εξοικονομώ των πολιτών, των κατοίκων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πουθενά στατική ενίσχυση. Μιλάμε για ενεργειακή αναβάθμιση. Έχουμε προχωρήσει στα δελτία πρωτοβάθμιας και σε κάποια δευτεροβάθμια στα σχολεία ακριβώς για αυτό το λόγο, για να αντιμετωπίσουμε τα στατικά προβλήματα που θα συναντήσουμε, γιατί είναι μια γερασμένη δομή, σχολική υποδομή. Με πάρα πολλά προβλήματα. Αν θέλετε να σας ανοίξω, πραγματικά δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται στην επιφάνεια.
0: Θα τα πάμε
1: είναι
0: ένα. Πολλά. Θα βάλετε όλα, έχουμε χρόνο, θα τα πάμε ένα-ένα.
1: Ωραία. Δυστυχώς.
0: Ναι. Ολοκληρώσω το σχόλιο.
1: Θέλω να καταλήξω ότι πράγματι υπάρχουν κονδύλια τεράστια που διακινούνται σε πηγές, οι οποίες τώρα δεν μπορούμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ να διατεθούν σε πιο άμεσες ανάγκες.
0: Αυτό.
1: Θα δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εγώ ένιωθα πάρα πολύ άσχημα να μιλώ στην Όχι τα Αιγαίτου και πάρα πολλοί από εμάς να μιλάμε στην Όχι τα Αιγαίτου για να φτιάχνουμε μουσεία κτλ. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν δρόμο να πάνε στο σπίτι τους.
0: Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή.
1: Εντάξει, επομένως.
0: Πάμε να μας πείτε και τι εξελίξεις υπάρχουν εκεί στην Όχι τα Αιγαίτου. Έχουν σχεδιαστεί, έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από μελέτες για συγκεκριμένα έργα, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται και στις άμεσες ανάγκες της περιοχής. Χθες, επειδή συμπτωματικά ήμουν και σε μια ωραία εκδήλωση πάνω στην Αρτεμισία, συζητούσαμε το πριονιστήριο εκεί, για το οποίο έχει ξεκολλήσει και από ό,τι έμαθα η όποια αγκύλωση υπήρχε πολεοδομική. Έχουν βγει και οι αδειοδοτήσεις και θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει εκεί μια δομή, ένα πυρήνα για να προσφέρει και 2-3 θέσεις εργασίας και να τραβήξει και την περιοχή αναπτυξιακά. Το τουριστικό λίγο πιο πάνω. Δομή του Δήμου Καλαμάτας, που υπάρχει τόσα χρόνια και θα μπορούσε να προσφέρει και αυτό στην περιοχή. Το οδικό δίκτυο που αναφέρατε. Άλλες παρεμβάσεις να αναδειχθούν σημεία. Όλα αυτά η Όχι μέσα δεν τα είχε επιλέξει. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Δήμος ουσιαστικά να κάνει τη στρατηγική του, να βάλει την αντίληψή του, το πώς θέλει να είναι η περιοχή. Γιατί φτάνουμε εκεί.
1: Ξελία, τώρα, αυτό εσύ έχεις την ικανότητα να διαβάζεις τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Σκέψεις πόσο δύσκολο είναι για μας αυτό να το λέμε στους πολίτες εκεί, έτσι. Ότι θα διατεθούν 5,5 εκατομμύρια εν τέλει, 6 εκατομμύρια και όχι μόνο για τους δήμους του Αιγαίου, τα χωριά του Αιγαίου που αφορούν το Δήμο Καλαμάτας, δηλαδή συνολικά περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν ακούγονται παλαιότερα νούμερα για 20, 40, 50 εκατομμύρια ευρώ πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, σκέψου πόσο δύσκολο είναι να προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι δεν επιδοτούνται σίγουρα παρεμβάσεις που είχαν ακόμα μεγαλύτερο σημαντικότητα για τον τόπο. Για παράδειγμα, είχαμε ζητήσει να μπορούν να δίνονται κίνητρα στους πολίτες να αναβαθμίζουν τα σπίτια τους για να μπορούν να λειτουργούν μικρά βραχίδια τουριστικά καταλήμματα. Ακριβώς, για να μπορεί να έρχεται κόσμος να μένει. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι. Όλα τα χωριά της Δυτικής Μάνης έχουν γεμίσει με ξένους, οι οποίοι μένουν γιατί αποζητούν τέτοια διαμονή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όσον αφορά την Όχε. Όσον αφορά την Όχε, ο Δήμος Καλαμάτας έκανε μια προγραμματική σύμβαση με τον Μπάρνονα και με τον αναπτυξιακό του για να μπορεί να τρέξει γρηγορότερα τις μελέτες. Μάλιστα, τη Δευτέρα και την Τρίτη είχαμε συνάντηση με την Περιφέρεια και τις Διαχειριστικές Αρχές στα Ίσθμια, στην Κόρινθο, για να συζητήσουμε την πορεία της Όχε και της ΒΑ. Όσον αφορά την Όχε, πολλά από τις προσκλήσεις λήγουν τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Έχουν ανοίξει προσκλήσεις που έχουν σχέση με τις δεξαμενές στα μουσεία, τις θεματικές διαδρομές εκτός από τα κοινωνικά. Mm-hmm. Και τα κοινωνικά, με συγχωρείς, εκτός από το σταθμό πρωτοβάθμιας φροντίδας περίθαλψης που έχουμε πάνω.
0: Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχει εγκριθεί?
1: Όχι, έχει εγκριθεί. Η στρατηγική μας έχει εγκριθεί ή όχι. Mm-hmm. Ήταν η τελευταία όμως στρατηγική η οποία εγκρίθηκε από την περιφέρεια και γι' αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε σε παράταση, μικρή παράταση, για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε τις μελέτες όλων των έργων. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Σίγουρα προσπαθούμε να κάνουμε μια. Ιδίως στο κομμάτι των βιοκλιματικών αναπλάσεων, να μείνει μια πλατεία σε κάθε χωριό, να γίνει δηλαδή ουσιαστικά ένα κύτταρο τουλάχιστον μαζεμένο, ναι, που να μπορούν τα χωριά να έχουν, να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα, να έχουν οι πολίτες μια ποιότητα ζωής τουλάχιστον στην καθημερινή του συνάντηση.
0: Μην είδω τίποτα κυβόλη τους και τίποτα τέτοια περίεργα στις πλατείες. Έτσι, έχουμε τίκλα εκεί, ωραία. Το βιοκλιματικό είναι εκεί ήδη στην περιοχή τώρα. Έχουμε πλατάνια, ωραία, να φτιαχτούν στις πλατείες. Το λέω αυτό, μην δω τίποτα αρχιτεκτονήματα περίεργα.
1: Όχι,
0: που
1: δεν χρειάζεται.
0: Έχω συνηθίσει να πλάσει εντάξει, έχω εμπιστοσύνη.
1: Δεν έχω εικόνα, για να είμαι ειλικρινής, το παρακολουθεί η Διεύθυνση Ελληνικών Υπηρεσιών, αλλά δεν έχουμε πραγματικά. Εγώ θα συμφωνήσω εδώ ότι τα χωριά έχουν από μόνη τους φοβερή φυσική ομορφιά και πρώτες ύλες.
0: Να κάνω μια μικρή έτσι, διευκρίνηση. Όχι, σημαίνει ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση στα Αιγαίου. Δεν είναι εξοικειωμένος ο πολύς ο κόσμος και δεν οφείλει να είναι. Εμείς πρέπει να τα λέμε και να τα εξηγούμε. Είναι ένα ειδικό πρόγραμμα μέσα στο ΕΣΠΑ που επιλέγει περιοχές και στοχεύει εκεί με τοπικές συγκεκριμένες παρεμβάσεις να μοχλεύσει λίγο την κατάσταση προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση των περιοχών. Έχουμε στον Ταΐγετο, εδώ αυτή την περίοδο στο Δήμο Καλαμάτας, να τρέχει το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Συζητάμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παπαευστάθιου, τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Άρα, περιμένουμε τις μελέτες, οι οποίες στη συνέχεια θα οριμάσουν και θα πάνε για χρηματοδότηση. Εργολαβίες, να το ρωτήσω εγώ, που αυτό και ενδιαφέρει τον κόσμο. Θα δούμε εντός του 26 ή πάμε για την επόμενη χρονιά?
1: Όχι, εντός του 26 λίγο δύσκολο. Θα πάνε όμως με τη μέθοδο του άρθρου 50, με τη μελέτη κατασκευή, άρα θα είναι πάρα πολύ γρήγορες. Θεωρώ όμως ότι μέσα στο 27 σίγουρα θα ξεκινήσουν, πρώτο Θεός, θα ξεκινήσουν τα έργα. Να πούμε μόνο ότι ο Δήμος Καλαμάτας έβαλε ως προδιαγραφή, ως ζητούμενο, οι παρεμβάσεις να είναι πάνω από υψόμετρο 600 μέτρα ακριβώς, γιατί θέλαμε όσα χρήματα τέλος πάντων μας διατηθούν να πάνε ακριβώς στα χωριά του Αιγαίου που έχουν πρόβλημα με την ουρακατοίκηση, να μην φύγουν ας πούμε, περισσότερα χρήματα στη Βέργα, στη Μικρά Μαντίνια, σε παραλιακούς οικισμούς που έτσι ας πούμε, έχουν διαφορετικές προοπτικές ανάπτυξης.
0: Έχουμε ανταγωνισμό από τη Σπάρτη. Δεν το ρωτάω για κακό. Ανταγωνισμό προς τι, δηλαδή τα 5-7 εκατομμύρια θα πάνε 2,5 και 2,5 ή.
1: Όχι, είναι 11 σύνολο, είναι 5,5 και 5,5. Είναι κοινή η στρατηγική μας. Ναι. Έχουμε την ομάδα διαβούλευσης, την οποία μαζί
0: δηλαδή, με τον αν πάρουμε εμείς 3 εκατομμύρια, μπορούμε να απορροφήσουμε τα υπόλοιπα, μπορεί να τα πάρει Σπάρτη ή το αντίστροφο.
1: Όχι, όχι, είναι δεδομένη η στρατηγική. Τα έργα έχουν κλειδώσει μέσα στη στρατηγική. Αν αποφασίσουμε ότι ένα έργο, θα σας πω και για τη ΣΒΑ, για την αντίστοιχο, για τη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη. Αν αποφασίσουμε ότι ένα έργο γι' αυτό δεν υλοποιείται, μπορούμε να ζητήσουμε να αλλάξουμε το έργο αυτό. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί ακούστε και το τουριστικό Ταϊγέτο αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση της αποκατάστασής του μπορεί να φτάνει και τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζοντας πραγματικά πόσο σημαντικό είναι, αλλά θεωρώντας ότι σε μια στρατηγική που έχει 5,5 εκατομμύρια, το να διαθέσουμε ένα τόσο μεγάλο ποσό μόνο για το τουριστικό ήταν κάτι το οποίο θα έτρωγε πολλά χρήματα από τα χωριά, θεωρήσαμε ότι ήταν πιο δόκιμο σε εμάς να περιμένουμε να ζητήσουμε να εκδοθεί μια ειδική πρόσκληση μόνο γι' αυτό. Εκεί φιλοδοξώ ότι θα γίνει η στόχευσή μας τα επόμενα χρόνια. Θα εκδοθεί μια πρόσκληση ειδικά για το τουριστικό.
0: Εντός όχι.
1: Όχι, εκτός όχι. Ακριβώς για να μην μειωθεί το ποσό από τα υπόλοιπα χωριά.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Δεν μπορούμε να το υπερκαλύψουμε παλιά σε κάποια μέτρα. Τώρα δεν ξέρω αν ή όχι. είναι να, σε αυτή την κατηγορία των μέτρων του ΕΣΠΑ, που αν τα πηγαίναμε καλά και θέλαμε και ακόμα περισσότερα χρήματα για αυτό το μέτρο, παίρνανε από άλλα μέτρα που δεν πήγαιναν και τόσο καλά και βάζανε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με όχι.
1: Αυτό
0: το βλέπω δύσκολο.
1: Αυτό ισχύει με το Leader, και θεωρητικά μας είχαν ενημερώσει ότι ποσά που υπολείπονται από άλλες στρατηγικές θεωρητικά θα μπορούσε να τις διεκδικήσει κάποιος άλλος Δήμος ή η Περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί θα κάνει τη δική της όχη η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που θα απορροφήσει έργα που δεν γίνονται για αλλού. Όμως, όταν ένα έργο ξεκινά, πρέπει να ξεκινά με στέρεα πόδια, να έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αν θέλετε προς το τέλος, αν ζητείτε κάποιο επιπλέον κονδύλι, τότε να το αναζητά. Περιττό δεν να πω ότι όταν ένα έργο χρηματοδοτείται από μία ροή, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από άλλη.
0: Το είπα αυτό για την περίπτωση του τουριστικού.
1: Σωστά.
0: Ότι θα μπορούσε, δηλαδή, ταιριάζει και στη, μπορώ να πω ότι είναι από τα έργα που ταιριάζουν στη φιλοσοφία της, της όχι. Αλλά σέβομαι αυτό που λέτε και ακούω αυτό που λέτε, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει μονόπαντα η όχι στη δεδομένη χρονική στιγμή. Μακάρι να ήταν περισσότερα τα χρήματα. Λοιπόν, ΣΒΑ.
1: Ναι.
0: Εκεί τι έχουμε.
1: Στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και καλά έκανε και έκανε την εισαγωγή για να καταλάβει και ο κόσμο γιατί μιλάμε, είναι τα έργα τα οποία είναι ειδικά για το Δήμο Καλαμάτας, περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Είμαστε σε ευχάριστη θέση, βρισκόμαστε το 2026, περίπου το 75% της ΒΑ να έχει δρομολογηθεί, υλοποιηθεί. Δηλαδή, όλα τα μεταφερόμενα έχουν συμβασιοποιηθεί. Ήταν το έργο της πλατείας 23 Μαρτίου, η αναγνωσταρά ξεκινάει σε ένα μήνα. Υπήρχαν τα έργα τα οποία έχουν σχέση με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων Ηλέκτρα, Ζουμπούλιο, Μητροπολιτικό Μέγαρο, το οποίο μας ενημέρωσε η Περιφέρεια ότι μέσα στον επόμενο μήνα δύο θα ξεκινήσουν τους διαγωνισμούς, θα βγουν οι προκλήσεις δηλαδή, που σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί
0: και το Ηλέκτρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το περιμέναμε εδώ και καιρό για να σας πω, για να είμαι ειλικρινής. 27 Φεβρουαρίου τους είχαμε στείλει τις τελικές μελέτες και όλα τα δικαιολογητικά που μας ζήτησαν. Πέρασε δυστυχώς ένα διάστημα που τα αξιολογούσαν ακόμα. Τους το είπαμε και τη Δευτέρα ότι θα πρέπει λίγο να επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες. Γιατί το κακό είναι ότι υπάρχουν πλέον είναι όλες οι όχες ανοιχτές και υπάρχουν και βιώσιμες αστικές ανάπτυξης σε άλλες πόλεις που δεν είχαν πάρει. Επομένως, έπεσε πάρα πολύ δουλειά και στην Περιφερειακή Αρχή και στη Διαχειριστική Αρχή. Άρα θα έχουμε και τις προσκλήσεις μέσα στο 26, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, θα τρέξουν οι διαγωνισμοί, πιθανότητα 2-3 μήνες θα καταθέσουν προσφορές και θα βγουν οι ανάδοχοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άρα το κομμάτι που έχει σχέση εκτός από τα κοινωνικά, ένα 75% της ΒΑ βρισκόμαστε σε φάση επιτυχίας. Στα κοινωνικά έχουμε μόνο το ΚΙΦΗ, το οποίο ως συνεχιζόμενο έχει υποστηριχθεί η δομή του και πιθανότητα θα ζητήσουμε, έχει υλοποιηθεί δηλαδή,
0: μεταφορά που πήγε κάτω στο. Ναι.
1: Σωστά, στη Θουκυδίδου και θα ζητήσουμε πιθανότητα και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και την υποστήριξή του για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το 29 που έχουμε το δικαίωμα. Αυτό που μας απασχολεί είναι το ΚΔΙΦ, το Κέντρο Δημιουργικής Φροντίδας για ΑΜΕΑ, το οποίο το είχαμε οριοθετήσει στην παλιά αιρετική σχολή στην Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι.
1: Το κτίριο έχει διάφορα ζητήματα τα οποία διαπιστώσαμε, τα οποία δεν υπερκαλύπτεται από το ποσό της ΣΒΑ. Έχει περισσότερο ζητήματα που έχουν σχέση με το κτηριακό κομμάτι. Ένα κομμάτι του κτηρίου είχε διατεθεί και, και στον κύριο Σαραβελάκη για να κάνει μια αντίστοιχη δομή που τελικά αποφάσισε να την κάνει εκτός Καλαμάτας. Υπό αυτή την έννοια, βλέποντας αυτή τη δυσκολία, συν το ποσό που υπάρχουν στα καρδιακά νοσήματα, που είναι περίπου 1.200.000 ευρώ, μας μένει ένα ποσό περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε την Περιφέρεια το καινούργιο έργο κοινωνικό που θα υλοποιήσουμε. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Θα είναι κάτι που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο για την πόλη. Αναμένουμε πρώτα να το διευκρινίσουμε από όλες τις μεριές για να μπορούμε
0: Θα είναι νέα δομή, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με στόχευση, ναι.
1: Και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα.
0: Αναμένω.
1: Το κομμάτι του κοινωνικού, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερα. Οι πόροι, αν συγκρίνετε τα ποσοστά απορροφητικότητας για το κοινωνικό ταμείο, είναι πάρα πολύ μικρά στην Ελλάδα. Αυτό γιατί το Υπουργείο Υγείας έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να σταματήσει να τα υποστηρίζει μετά το πέρας υποστήριξης από τις ευρωπαϊκούς πόρους.
0: Ταμείο ανάκαμψης θα πει πολλά.
1: Σωστά. Αυτό έχει μια δυσκολία ούτως ή άλλως. Συναντάμε μια δυσκολία. Επομένως, πρέπει να διαθέσουμε αυτά τα χρήματα πραγματικά. Στο να γίνουν να βοηθήσουμε τους πραγματικά, που είναι και το ζητούμενο βασικά, τις ευάλωτες ομάδες.
0: Ναι, έχω και θεματική γι' αυτό. Θέλω όμως πριν πάμε στο επόμενο, πίσω από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε κρύβεται μια λεπτομέρεια, και πώς λένε ο διάβολος, στις λεπτομέρειες κρύβεται. Λοιπόν, και για την ΟΧΕ και για το ΣΒΑ και για την κυκλοφοριακή μελέτη και για μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, ο Δήμος έχει καταφύγει σε εξωτερική βοήθεια προκειμένου να στηριχθεί με υπηρεσίες μηχανικών και συναφών ειδικότητων. Θα κάνω το αυτονόητο. Την ερώτηση που πιστεύω ότι έρχεται στα χείλη όλων όσοι παρακολουθούν στοιχειοδός τα δημοτικά τεκτενόμενα. Μήπως τελικά μας κοστίζει πολύ πιο ακριβά και σε απώλεια πόρων και σε επιστασία έργων και γενικά στη λειτουργία του Δήμου και των δημοτικών έργων το να μην έχουμε καλά στελεχωμένη υπηρεσία τεχνική στο Δήμο Καλαμάτας. Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε προχωρήσει σε μια γενναία απόφαση να πήρε παιδί μου ο Δήμαρχος ότι κοιτάτε να δείτε, χωρίς τεχνική υπηρεσία ένας τέτοιος Δήμος σαν την Καλαμάτα. Και από τη στιγμή που θέλει να τρέξει και ο Δήμος με τόσα έργα και τόσα προγράμματα και να διεκδικήσει και να βγει δυναμικά, τα αναγνωρίζω και τα ακούω και τα βλέπω όλα αυτά. Αλλά χωρίς να έχουμε χέρια βραχίωνες που είναι η τεχνική υπηρεσία που πάμε.
1: Καταρχάς να πούμε πώς έχει η αλήθεια για να καταλάβουμε λίγο. Γιατί έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα εδώ. Καταρχάς δεν υπάρχει κανένας Δήμος που να μην θέλει χέρια. Mm-hmm. Για να προσλάβεις μόνιμο προσωπικό πρέπει να γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ παίρνει πάρα πολλά χρόνια. Όταν οριστικοποιείται υπάρχουν οι ενστάσεις. Όταν οριστικοποιούνται οι στάσεις και οριστικοποιείται και η λίστα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων μπορεί να έχουν περάσει 5, 10, 15, 6 χρόνια. Οι πρώτοι λοιπόν που θα κερδίσουν τις θέσεις που ο Δήμος ζητά κάθε φορά όταν γίνεται διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Σας λέω τώρα ότι ζητάμε 11 θέσεις, 12 θέσεις διοικητικού, οικονομικού, προγραμματισμού, πληροφορικών. Όταν θα τελειώσουν, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έρθουν στην Καλαμάτα εν τέλει. Πραγματικά γεγονότα. Ο άλλος έχει διοριστεί, δουλεύει αλλού. Ο άλλος θεωρεί την Καλαμάτα ότι είναι εκτός της Αθήνας, γιατί το γενικότερο ενδιαφέρον του κόσμου είναι να μετακινηθεί προς την Αθήνα. Επομένως, βρισκόμαστε μπροστά στο τραγικό να δεσμεύουμε θέσεις στον προϋπολογισμό μας και να ζητάμε και να μην έρχονται ποτέ.
0: Υπάρχει τέτοιο.
1: Από όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
0: Υπάρχει ρήτρα, ότι πρέπει τουλάχιστον μια πενταετία
1: και να έρθουν εδώ, και να έρθουν εδώ μπορούν σε 2 χρόνια να ζητήσουν απόσπαση.
0: Υπάρχει αυτή η δυσκολία με τους διαγωνισμούς.
1: Όχι, υπάρχει. Μία δυσκολία mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντική και δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν θέλω να πω ότι κακός γίνεται, καλός γίνεται, αλλά θέλω να πω είναι το πρόβλημα που δημιουργεί ιδίως στους Δήμους στην περιφέρεια. Ένα πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτείτε ότι η Καλαμάτα έχει πρόβλημα, μην σας πω τι γίνεται με τους
0: μικρότερους. Πάντως, κύριε Παπασταθίου, δεν έχουν αναπληρωθεί. Επειδή είστε και του χώρου και γνωρίζετε και τις τεχνικές υπηρεσίες, δεν έχει γίνει αναπλήρωση των μηχανικών που έχουν φύγει από τις τεχνικές υπηρεσίες.
1: Και
0: στο Δήμο και στην περιφέρεια.
1: Και βέβαια.
0: Δηλαδή, το ένα προς ένα. Που το έχουμε σε περιθώριο, έστω και με αυτές τις συνθήκες της Τρόικας και των Μνημονίων, δεν έχει γίνει.
1: Και βέβαια δεν έχει, και σας λέω, σκεφτείτε ότι τη δεκαετία του 80 υπήρχαν 30 μηχανικοί μόνο τοπογράφοι και στεγορευτική υπηρεσία.
0: Ακριβώς.
1: Και υλοποιούσαν ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο. Τώρα ο Δήμος Καλαμάτας υλοποιεί ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο με το υπάρχον δυναμικό και με όποιο δυναμικό μπορεί να απορροφήσει προγραμματικές συμβάσεις από το αναπτυξιακό. Είναι δεδομένο. Εμείς δεν μπορούμε να πατήσουμε. Να σταματήσουμε περιμένοντας πότε και αν θα έρθουν το μόνιμο προσωπικό, όπως πρέπει να ακολουθούν οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν, αλλά ο Δήμος πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Mm-hmm. Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή, τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμαρχο και το τι θέλει να παραδώσει κάθε φορά, τι θέλουμε να παραδώσουμε ως ομάδα. Και νομίζω ότι αν κάποιος κάτσει και το συλλογιστεί, στη βάση αυτό που μένουν είναι τα έργα. Καλά, κακά έργα, με τις κακοτεχνίες, τα λάθη, τα σωστά. Προφανώς δεν υπάρχει έργο που δεν είναι τέλειο.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα σταματήσουμε.
0: Οι Δήμοι είναι άμυροι, δεν μπορούν απέναντι στην πολιτεία να πούνε ότι ρε παιδιά, την υπηρεσία την τεχνική μας, την υπηρεσία την καθαριότητα και την υπηρεσία την κοινωνική μας. Εντάξει, να αφήσουμε τα υπόλοιπα που επίσης είναι απαραίτητα στο Δήμο. Αλλά αυτά τα τρία πράγματα που πρέπει να τα έχουμε ως Δήμοι, να τα δούμε. Και το λέω για ένα Δήμο της Καλαμάτας που, επειδή μας ακούνε και από άλλους Δήμους, ότι είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, έτσι. Δηλαδή στη Μάνη δεν υπάρχει μηχανικός για δείγμα. Τώρα νομίζω είχαν κάνει.
1: Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, είναι εξαιρετικά διεκδικητικός σε αυτό το κομμάτι. Και αν παρακολουθήσετε γενικότερα και τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις του, πολλές φορές, επειδή είναι και κυβερνητικός, πολλές φορές έρχεται και σε μεγάλη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Όμως πρέπει να σας πω κάτι. Ότι πρέπει να βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της εικόνας της πόλης και της προσφοράς των υπηρεσιών στους πολίτες. Όποτε αυτό γίνεται. Αξιολογείται είτε καλά είτε κακά. Όπου κάνουμε λάθη, εδώ είμαστε. Αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη λειτουργία της πόλης περιμένοντας πότε κάποια στιγμή θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Οφείλουμε, και γι' αυτό είναι ο λόγος που αφιερωθήκαμε στην απορρόφηση κονδυλίων που δεν υπήρχαν στο Δήμο Καλαμάτας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. πρέπει να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, είτε μέσα από προγραμματικές. Αντιλαμβάνομαι την. Ούτε εμείς θέλουμε να εκπαιδεύουμε ένα στέλεχος. Ξέρετε τι, ο προϊστάμενος του τμήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει δώσει τον εαυτό του πάρα πολλά χρόνια στο τμήμα, ο κ. Διονυσόπουλος, ξέρετε πόσο χρόνο του παίρνει κάθε φορά να εκπαιδεύει νέα στελέχη, γνωρίζοντας ότι σε ένα χρόνο θα τα χάσει.
0: Τα οποία ναι, σε ένα χρόνο φεύγουν.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την κατάσταση, αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνω. Πάντως. Ναι, εντάξει, προχωράει η πόλη, γίνονται έργα και αλίμονο. Αν δεν το βλέπαμε αυτό, αν δεν το αναγνωρίζαμε και αν δεν συνέβαινε. Αλλά και από την άλλη, έχει ταλαιπωρηθεί η πόλη από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ανεγνωσταρά, ακόμα μέτωπο είναι. Είδαμε και πάθαμε με την 23η Μαρτίου, η οποία δεν έγινε, δεν είχαμε και το αποτέλεσμα που θέλαμε. Στο κομμάτι των υποδομών, πάσχει η πόλη και θα ακούσω και για την τοποθέτησή σας για τα έργα της ίδρυυσης που άνοιξαμε το θέμα πριν. Δεν υπάρχει δηλαδή λύση για τις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Δήμος, πέρα από αυτό. Ακόμα δηλαδή και για μια μελέτη που είναι απαραίτητη για την πόλη, την κυκλοφοριακή μελέτη, έπρεπε να πάμε σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα για να την κάνει ο Δήμος.
1: Ειδικότερα όσον αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη, ήταν σίγουρο ότι πρέπει να πάμε. Mm-hmm. Καταρχάς υπάρχουν πλέον μελέτες. Το ξέρετε και εσείς καλά, το ξέρεις και εσείς καλά, ότι τα ζητήματα της πόλης είναι σύνθετα. Δεν υπάρχει μια αυθεντία να επιλύσει ζητήματα πολυοδομικά ή κυκλοφοριακά. Προφανώς, ένα επίπεδο κυκλοφοριακής μελέτης που μελετά όλες τις προοπτικές της πόλης και το τι υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχει αυτή η εξειδίκευση στο επίπεδο της εξειδίκευσης ή τα χέρια για να μπορούν να κάνουν μια τόσο αναλυτική μελέτη, που περιλαμβάνει τις μετρήσεις στους δρόμους επιτόπια, γιατί δεν είναι μια μελέτη που γίνεται στο χαρτί. Πρέπει να βγουν στους δρόμους να καταγραφούν οι ροές, πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση που υπάρχει, να αξιολογηθεί το ΣΒΑΚ. Για το τι πρωτοβάθμιο σχεδιασμό έχει κάνει η πόλη, και μετά να τεθούν σε ένα σχέδιο λεφτά, σε ένα σχεδιασμό με βάθος χρόνου.
0: Ναι, και πριν οι αναθέσεις μελετών δύσκολων γινόντουσαν εξωτερικά, αλλά την επίβλεψη όλη την επιθεσία.
1: Σωστά, σκεφτείτε το Γουποσού και την κυκλοφοριακή μελέτη σαν στο γραφείο του κ. Ζέκου, προφανώς.
0: Νομίζω ότι περισσότερη διεκδίκηση από πλευράς των.
1: Πάντα χρειάζεται περισσότερη διεκδίκηση
0: για
1: πάντα
0: το θέμα αυτό. Γιατί φτάνουμε πλέον στα όρια των δυσκολιών στη λειτουργία. Λοιπόν, με το νερό, για τον ΦΥ 800, έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε κάποιο νέο. Ξέρω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά
1: σας. Δεν πειράζει. Εγώ τελευταία φορά άκουσα τον πρόεδρο της ΔΕΑΚ που έλεγε ότι παρακολουθεί το πλοίο από το δορυφόρο. Δεν ξέρω, υποτίθεται ότι αναμένουμε αυτή την προμήθεια. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ διεκδικητική και περιμένουν πώς και πότε θα ανταπεξέλθει ο εργολάβος στις προθεσμίες που έχει θέσει και τον πιέζουν και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Έχουμε κάνει λάθη παραπάνω από αυτό. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει την εξέλιξη αυτή.
1: Όχι, γιατί νομίζω και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες. Βγήκε ο εργολάβος του έργου. Από εκεί και πέρα, το πώς θα αξιολογηθεί η πορεία του έργου, αυτό γίνεται από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΚ. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι γενικά η ΔΕΙΑΚ έχει ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ και θεωρώ ότι καλώς το έχει, γιατί παρότι δεν φαίνεται, ξέρετε ότι γίνεται κάτω από το έδαφος, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το δει ο πολίτης και υπάρχει και μεγάλη ταλαιπωρία. Όμως θα σας κάνω μια πρόβλεψη ότι κανείς δεν θυμάται την ταλαιπωρία που θα περάσαμε τους τελευταίους 3-4 μήνες σε ένα χρόνο από τώρα, όταν ή σε 1,5 χρόνο θα έχει παραδοθεί η αναγνωσταρά και θα έχει μια εξαιρετική εικόνα το σύνολο του κέντρου της πόλης. Κανείς δεν θα το θυμάται.
0: Ναι.
1: Η ταλαιπωρία είναι παροδική, αλλά τα έργα μένουν μόνιμα.
0: Για το θέμα του νερού, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή τη δεξαμενή στο Γιάννη τον Καρβούνη. Όμως, όπως είπε και ο Δήμαρχος χθες, στη σύσκεψη που είχαν με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, ότι εκκρεμεί ακόμα δεξαμενή πέρα πείδημα για τη διασύνδεση με τα νερά και η διασύνδεση με τα νερά του Αγίου Φλόρου και άλλα έργα υποδομής. Με αυτά τι γίνεται?
1: Διεκδικεί ο Δήμος κονδύλι. Είπε και χθες, νομίζω ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, δύο καινούργια έργα που θα βγουν σε συνεργασία με το Υπουργείο. Και συνεχόμενα έχουμε μια μεγάλη λίστα έργων, τα οποία τα διεκδικούμε από διάφορα Υπουργεία. Σχεδιάζουμε και κάτι με το Πράσινο Ταμείο, το οποίο έχει σχέση κατά βάση με το φυσικό περιβάλλον. Και όσον αφορά τα ζητήματα, υπάρχουν τώρα δύο προσκλήσεις που έχουν ανοίξει από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ένα που έχει σχέση με προστασία διάβρωση ακτών. Και να που έχει σχέση με το νερό και όσον αφορά την ορθολογικότερη διαχείρισή του, δεξαμενές και τα λοιπά. Τα οποία λήγουν στο τέλος του χρόνου.
0: Μακάρι να ευοδοθούν, μακάρι να έχουμε τέλες φορήσουν. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα για το οποίο δέχεστε κριτική και σας το μεταφέρω, το λένε πολλοί συμπολίτες μας, ότι η Καλαμάτα και πολύ καλά έκανε σαν πόλη, είχε ένα ρυθμό ανάπτυξης παραπάνω από το μέσο όρο, Το βλέπαμε, το ζούσαμε, το αισθανόμαστε αυτό, το διαπιστώνουμε. Και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, και αρκετά χρόνια πηγαίνοντας πίσω, δεν έτρεξαν όσο έπρεπε στο ζήτημα των υποδομών της πόλης. Και βασικές υποδομές είναι το νερό, ήταν το ζήτημα της κυκλοφοριακής της διευθέτησης. Για το ζήτημα του νερού, μιας και μιλάμε, θα έπρεπε να έχουμε κάνει περισσότερα σαν δημοτική αρχή, δηλαδή, και θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Να προετοιμάσουμε τις υποδομές μας για μια ακόμα μεγαλύτερη πόλη που βλέπουμε να έρχεται στο μέλλον.
1: Θα απαντήσω με δύο επιχειρήματα που δεν μου αρέσει να καταφεύγω. Το ένα επιχείρημα είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται από εδώ και πέρα. Προφανώς γίνεται κριτική και καλώς γίνεται. Δεν είναι όλα καλά καμωμένα. Έχουν γίνει πάρα πολλά, είχαν γίνει πολλά. Μπορεί να μην ήταν αρκετά, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο... Όσο η πόλη λειτουργεί, θα το αξιολογήσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Ποιος είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη, υπάρχουν άνθρωποι ειδικότεροι από μένα να το κρίνουν. Και άνθρωποι που έχουν ζήσει καλύτερα την ιστορία της πόλης κατά τη διάρκεια των ετών από κοντά με τις σχετικές δημαρχίες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, πάλι δεν μου αρέσει να καταφεύγω σε αυτό το επιχείρημα, αλλά οφείλω να το πω, ότι πάρα πολλές τουριστικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα ζουν τον παραλογισμό να περιτριγυρίζονται από τη θάλασσα και αν μην έχουν νερό να πιούν. Αυτό το δίνω σαν επιχείρημα για να σας πω ότι πρέπει να νιώθουμε, δεν θα έλεγα τυχαίροι, ακούγεται πάρα πολύ χοντρό, αλλά όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα η πόλη, και όταν λέω πόλη περιλαμβάνω όλο το σύστημά της, τα συμβούλια τους, οι δήμοι τους, όλοι μαζί κατά μία είναι αδικιούμε την πόλη, άλλος μεγαλύτερη ευθύνη, άλλος μικρότερη. Τουλάχιστον δεν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της έλλειψης νερού.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, ταξιδέψτε σε τουριστικές περιοχές.
0: Ναι, εντάξει, κοιτάμε το καλύτερο όμως. Δεν κοιτάμε το
1: πάντα πρέπει. Γι' αυτό, δεν μ' αρέσει να καταφεύγω στο επιχείρημα αυτό, γιατί πράγματι πρέπει να κοιτάμε πάντα το καλύτερο. Όμως τουλάχιστον δεν έχουμε βιώσει πραγματική έλλειψη νερού όπως βιώνουν άλλες περιοχές.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι, ή να το πω διαφορετικά, θεωρείτε δίκαιο το αίτημα εάν ολοκληρώσουμε αυτές τις υποδομές, γιατί είμαστε και ένας τόπος τυχερός, έχουμε τρεχούμενο νερό διαθέσιμο στην πόλη και όχι από μία πηγή, ένα έτσι, απόθεμα μόνο, έχουμε πολλά αποθέματα να χρησιμοποιήσουμε. Θεωρείτε ότι μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι υποδομές, μόλις θα θεροποιηθεί λίγο το σύστημα, θα πρέπει να δούμε και την τιμολογιακή πολιτική. Θα πρέπει δηλαδή να αναφερθεί και το νοικοκυριό, τα οποία 30, 40, 50 ευρώ το μήνα δεν είναι λίγα, κύριε Παπαστάθιου, για νερό σε μια οικογένεια κάθε μήνα, κάθε δίμηνο.
1: Θα πω ότι ο Δήμος οφείλει να είναι δίκαιος σε όλη την επικράτειά του. Έχουμε και περιοχές οι οποίες η κατανάλωση δεν αναλογεί. Ο βαθμός κατανάλωσης δηλαδή του νερού που χάνεται εκεί ή που καταναλώνεται εκεί δεν αναλογεί αναλογικά και με τις υπόλοιπες περιοχές και τι πληρώνουν. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες αξιολογούνταν μέχρι πρόσφατα το ίδιο. Είναι άλλο να μένεις στα Λέικα ή στη Βέργα και άλλο πράγμα να μένεις στην Έδουσα. Επομένως, έπρεπε να γίνει ένας εξορθολογισμός τιμολογιακός στις ΔΕΑ. Είμαι σίγουρος, αυτό που λέτε, για να καταλήξω, ότι όταν θα αποκατασταθεί μια ισορροπία στο δίκτυο, ήδη σας είπα και με τη μέθοδο της τηλεδιοίκησης και της παρακολούθησης των υδάτων, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μείωσης της υδρομάστευσης και μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα πού πηγαίνει το νερό και πότε υπάρχουν βλάβες, ακόμα πάρα πολύ σημαντικό για να τρέχουν να επεμβαίνουμε. Άρα θεωρώ, ναι, ως υπέρτατο αγαθό το νερό, ότι οφείλει να είναι φθηνό και προσιτό. Επομένως, οποιοδήποτε δήμος οφείλει να επαναξιολογεί, δεν είμαστε τέλειοι, έτσι, να επαναξιολογεί την τιμολογική πολιτική του όταν οι συνθήκες του το επιτρέπουν.
0: Λοιπόν, σημειώνω αυτές τις δηλώσεις σε όλους τους αυτοδιοικητικούς. Γιατί δεν ξέρουμε πώς έρχεται η ζωή και το μέλλον και τις κρατάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε. Θέλω την άποψή σας και για το κυκλοφοριακό, στο ίδιο πάντα μοτίβο. Δηλαδή, και εκεί κάναμε τις αναπλάσεις, προχωρήσαμε την πόλη, την κάναμε μια πόλη που. Δεν θα διαφωνήσει κανείς. Είναι ωραίο να είσαι αυτή τη στιγμή από το ιστορικό κέντρο μέχρι ακόμα και την παραλία, όλος αυτός ο διάδρομος. Και έχει συνεισφέρει και έχει συμβάλει και η τωρινή δημοτική αρχή. Αλλά δεν τη ρυθμίσαμε. Την αφήσαμε λίγο στο έλεος του κυκλοφορικού. Θα το ανατρέψουμε αυτό. Αλλά δεν τη ρυθμίσαμε. Την αφήσαμε λίγο στο έλεος του κυκλοφορικού. Θα το...

0: αυτοκίνητό του να παρκάρει ακριβώς μπροστά στο κατάστημά του. Για μένα θεωρώ αδιανόητο να περνάει το αυτοκίνητο μπροστά πίσω, δηλαδή από την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση λοιπόν με το πάρκινγκ. Ο Δήμος Καλαμάτας αυτή τη στιγμή αυτό που μπόρεσε να κάνει είναι να φτιάξει 4-5 πάρκινγκ, τα οποία 2 στους θερινούς μήνες βοηθούν πάρα πολύ την εικόνα της πόλης προς την παραλιακή ζώνη. Επίσης να αναθέσει την μελέτη της στάθμευσης, της ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία έχει παραδοθεί και η οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή της στάθμευσης που θα δοθεί τους επόμενους μήνες, θα επιτρέπει σε ζώνες στους μόνιμους κατοίκους της κεντρικής περιοχής να μπορούν να βρίσκουν θέσεις. Δεύτερο ζητούμενο. Τρίτο ζητούμενο, μια κριτική που ακούω. Προσωπικά ήταν στο χέρι μου. Εγώ θα είχα κλείσει εντελώς το πάρκινγκ, ακόμα και αυτό το παράνομο πάρκινγκ που γίνεται στο κτίριο του Συνοδικού Σταθμού. Δεν θεωρώ όμως εύλογη κριτική το να γίνεται συζήτηση σχετικά με το ότι μειώνονται οι προσφερόμενες θέσεις, ιδίως μετά το κομμάτι των αναπλάσεων. Ίσα-ίσα οι θέσεις γίνονται πιο ασφαλείς, δημιουργούνται θέσεις αμαία, γίνονται προστατευόμενες θέσεις στάθμευσης. Ποτέ δεν είχαμε τόσες θέσεις όσες είχαμε διαγραμμίσει. Κακώς είχαν γίνει. Υπήρχαν θέσεις διαγραμμισμένες που ήταν παράνομες πάνω στη στροφή.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό που βλέπουμε εμείς ως μείωση είναι στην ουσία οι νόμιμες θέσεις που έχουν απομείνει,
1: ναι,
0: βάσει μιας σωστότερης μελέτης. Το τέταρτο ζητούμενο για μένα είναι να γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ στις πύλες της πόλης και από εκεί να υπάρχει μια πολύ καλή διασύνδεση είτε με λεωφορείο είτε με ποδήλατο διαδρομή.
1: Το σας πρόχωμα δηλαδή εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: Κατά τη γνώμη μου στη νέα είσοδο πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Θα βοηθήσω και προαστιακός εκεί.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει
0: και το πάρκινγκ βέβαια της βιολογικής αγοράς, το οποίο ακόμα δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στο 100%.
1: Αστική συγκοινωνία, ενώ υπάρχουν προτάσεις από το αστικό κτέλ για νέες γραμμές, μπήκε και νέα γραμμή και ακούσαμε ότι δεν στηρίχθηκε και τόσο και τα λοιπά. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν βλέπει με τέτοιο ενδιαφέρον και γιατί δεν υπάρχει τόσο καλή συνεργασία, όπως τουλάχιστον καταγγέλλει το αστικό κτέλ.
0: Εντάξει,
1: ή να το πω διαφορετικά τώρα, μην πάρετε.
0: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα μπορούσε όμως να βοηθήσει η αστική συγκοινωνία.
0: Σίγουρα, καταρχάς είναι ένας βασικός συνεργάτης στην κυκλοφοριακή εικόνα της πόλης. Έχει προτάσεις το αστικό κτέλ και το υπεραστικό κτέλ. Τη συζητάνε με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα μπορούσε να είναι και πιο... Θα έλεγα, θα το διατυπώσω λίγο διαφορετικά, ότι με βάση την κυκλοφοριακή μελέτη που θα γίνει, θεωρώ ότι ο ρόλος του θα είναι περισσότερο αναβαθμισμένος.
1: Τα ακούω.
0: Και πολλές από
1: τις
0: προτάσεις του θα ενσωματωθούν σε αυτή τη μελέτη. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή, θέλω να είμαι αισιόδοξος προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ποντάρουμε πολλά στην μελέτη, έτσι, την κυκλοφοριακή. Ελπίζω να μην όλα, δηλαδή να έχουμε σύνθεση όλων αυτών. Μην στο τέλος μείνουμε πάλι με πολλά ζητήματα και ερωτηματικά. Δεν ξέρω την αίσθησή σας.
0: Εγώ έχω το εξής άγχος, ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει τρέξει από τους λίγους Δήμους που το έχει κάνει πανελλαδικά και έχει κάνει όλους τους πρωτοβάθμιους σχεδιασμούς που του έχουν απαιτήσει. Δηλαδή, είτε αφορά το ΣΒΑΚ, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, είτε αφορά το σχέδιο αστική προσβασιμότητα, είτε το σχέδιο ενεργειακή απόδοση κτηρίων, είτε το ΣΔΑΕΚ, το ΕΣΕΚ, που είναι εξασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων. Αυτό που μας λείπει είναι να ανοίξουμε μια γενικότερη εικόνα της πόλης και γι' αυτό γίνεται αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να ενταχθούν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί.
1: Ωραία.
0: Και βέβαια να έχουν και ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα.
1: Κάναμε κριτική γιατί δεν έχουμε κυκλοφοριακή μελέτη. Ξεκινάει η κυκλοφοριακή μελέτη. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο γι' αυτό. Επικροτούμε ότι μπήκαν σε ράγες τέλος πάντων τα ζητήματα αυτά και αναμένουμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα και να δούμε και την κουβέντα από εκεί και ύστερα. Λοιπόν. Συζητάμε πάντα με τον αντιδήμαρχο
0: Καλαμάτας, άστο τίτλο τώρα,
1: για την στρατηγική της πόλης με τις νέες τεχνολογίες και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κύριε Παπασταθίου, θα απασχολήσει την πόλη, είναι σίγουρο, ήδη την απασχολεί, θα την απασχολήσει ακόμα εντονότερα η σχεδιαζόμενη παρέμβαση, παύλα, επένδυση, τώρα όπως ο καθένας μπορεί να την βαφτίσει, αυτό τέλος πάντων που σχεδιάζεται να γίνει στη δυτική παραλία της Καλαμάτας. Τι σχολιάζετε εσείς μέχρι τώρα, τι έχουμε ως δεδομένο από αυτό το σχεδιαζόμενο έργο και ποια είναι η δική σας θέση? Καταρχάς υπάρχει θέση της Δημοτικής Αρχής?
0: Την έχουμε εκφράσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα είχα
1: την
0: τιμή
1: ακούσουμε,
0: να την εκφράσω εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η σχεδιαζόμενη καταρχάς παρέμβαση ήρθε μέσα από το πλαίσιο των μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων. Αξιολογείται, δεν μας έχει υποβληθεί κάποιος φάκελος, έτσι. Αξιολογείται μέσα από τις διαδικασίες που έχει ορίσει το κράτος. Ως μεγάλη επένδυση, να σας πω ότι πάνω από έναν αιώνα, τουλάχιστον από το 1950, δίνεται δυνατότητα σε ένα ιδιώτη που έχει μια ιδιωτική έκταση να κάνει μια οργανωμένη.

0: Οργανωμένη δόμηση. Σύμφωνα με τους κανόνες της οργανωμένης δόμησης. Το ίδιο έκανε, ας πούμε, η Κώστα Ναβαρίνο. Το ίδιο έκαναν και μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες. Ακολούθησαν αυτό τον σχεδιασμό. Που σημαίνει ότι τους επιτρέπει να απολεδομήσεις μια έκταση, σύμφωνα με το γούπο σου και το ΣΧΟΑΠ, βέβαια, αν υπάρχει μια γενικότερη δέσμευση, να το απολεδομήσεις ανοίγοντας δρόμους, δημιουργώντας χώρους μέσα στο δικό σου οικόπεδο και να προχωρήσεις στην οικοδόμηση αυτών που σου επιτρέπει ο νόμος. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Άρα, σε αυτό το κομμάτι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Υπήρχε χρόνια. Έχει τη δυνατότητα μια ιδιωτική έκταση, επαναλαμβάνω, να προχωρήσει σε αυτό το φορέα επένδυση. Πού μπαίνουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές που μπαίνουν είναι πρώτον στο πώς θα εκμεταλλευτεί αυτή η επένδυση το γεγονός ότι βρίσκεται σε πρόσωπο μια παραλιακή ζώνη.
1: Ναι.
0: Ζώνη παραλίας και για αλλού. Σίγουρα, μια κόκκινη γραμμή που βάζουμε εμείς και την είπαμε κιόλας, είναι η ελεύθερη πρόσβαση στους ακτές.
1: Ναι.
0: Επειδή υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις στον νόμο που δίνουν τη δυνατότητα για κάποια έκτακτα έργα στη ζώνη της παραλίας, γενικότερα μιλάμε τώρα σε τέτοιου στρατηγικού τύπου επενδύσεις, αυτό που θεωρούμε ως δεδομένο και θα πρέπει να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση εμείς ως Δήμος είναι να προστατευτεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη να πηγαίνει σε αυτή την παραλία. Το δεύτερο που οφείλει να μας απασχολήσει σοβαρά είναι μέσα από τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα υποβληθεί, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι που μπαίνει και στη δική μας διαβούλευση, είναι να αξιολογηθούν αν η φέρουσα ικανότητα εκείνης περιοχής, και όταν λέω φέρουσα ικανότητα εννοώ το αποχετευτικό δίκτυο, το υδροδοτικό δίκτυο, το ηλεκτρολογικό δίκτυο.
1: Οι υποδομές που λέγαμε πριν, το
0: σωστά,
1: νερό.
0: Οι υποδομές επαρκούν ή πρέπει να κάνει πρόσθετα μέτρα στο να μην δημιουργήσει πρόβλημα στις όμορες περιοχές.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο ζητήματα που οφείλουν οι Δήμοι και ο δικός μας Δήμος να τη διασφαλίσει πρωτού αρχίσει να υλοποιείται αυτή η κατασκευή. Άρα έχουμε δύο ζητήματα για να συγκαλύψω ηλία. Σε γενικότερο επίπεδο είναι μια επένδυση που είναι ιδιωτική. Σε ειδικότερο επίπεδο, όταν αυτή η ιδιωτική επένδυση εκφεύγει του νόμου ή δημιουργεί προβλήματα σε δημόσιο χώρο, είναι ένα πράγμα το οποίο οφείλουμε να το προστατεύσουμε πάση θυσία.
1: Mm-hmm. Δύο-τρεις διευκρινιστικές ερωτήσεις. Το θέμα του Αιγιαλού παραμένει ανοιχτό, δηλαδή τι πρέπει να ξέρουμε για να πούμε ότι θα είναι ελεύθερη ή δεν θα είναι η πρόσβαση. Για να δούμε και τι θέση θα πάρουμε.
0: Αυτή τη θέμα, η πρόσβαση πρέπει να είναι ελεύθερη. Ό,τι και να γίνει.
1: Ναι. Δεν το έχουμε δει όμως.
0: Η ζώνη παραλίας στην ουσία προϋποθέτει, στην ουσία αυτό προδιαγράφει, την ελεύθερη πρόσβαση στον Αιγιαλό. Στον Αιγιαλό δεν επιτρέπεται κανένα τεχνικό έργο γενικά.
1: Ναι, με ποιο τρόπο όμως. Άμα δεν υπάρχει κάθετος δρόμος σε απόσταση 200-300 μέτρων.
0: 500 μέτρων δεν επιτρέπεται καν περιφράξη, υποτίθεται από τον νόμο. Κοιτάξτε.
1: Πρακτικά γίνεται, υπάρχει θέμα. Δηλαδή, πώς θα πάει κάποιος να κάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο μπάνιο, θα πρέπει να διασχίσει 300-400 μέτρα παραλίας, δηλαδή θα έχει μόνο από εκεί πρόσβαση.
0: Από πού εννοείται. Ο δρόμος είναι μπροστά, είναι κοινόχρηστος.
1: Το δεύτερο που θα ρωτήσω,
0: ναι.
1: Ο δρόμος παραμένει εκεί
0: βέβαια.
1: Ή περνάει και αυτός μέσα στην
0: επένδυση. Όχι, όχι, όχι. Ο δρόμος είναι, προσέξτε, η ιδιωτική έκταση ξεκινάει από το δρόμο και πάνω.
1: Δεν έχει θέμα. Κάτω κομμάτι δρόμου.
0: Το κάτω κομμάτι είναι οι γενικότερες εκτάσεις δυτικής παραλίας που όπως ξέρετε τις έχουν αμφισβητήσει ιδιοκτησιακά. Υπάρχει, αν περάσετε από τη δυτική παραλία, υπάρχει ένα κομμάτι γης κάτω από το δρόμο.
1: Ναι,
0: το οποίο είναι
1: παραλία.
0: Στα δικαστήρια πάρα πολλά χρόνια ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Σχετικά με την νομιμότητα ή όχι. Μάλιστα είχε παρακολουθεί ένα κομμάτι του και στην ΤΑΙΠΕΔ. Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Όπως και να έχει, αυτά είναι μη οικοδομήσιμα κομμάτια. Ανεξαρτήτως δηλαδή μέχρι να φτάσει στη ζώνη Αιγιαλού, δεν οικοδομείται, δεν μπορεί να τις αγγίξει καθόλου. Όχι. Όχι.
1: Άρα
0: έτσι λέει ο λογικός νόμος. Αυτό που εμάς μας έχει και καλώς γιατί.
1: Άρα ότι γίνει, θα γίνει πάνω από το δρόμο.
0: Σωστά.
1: Για την επένδυση.
0: Προσέξτε όμως. Αυτό που μας ανησυχεί
1: και
0: όλους.
1: Δεν διαφημίζει η εταιρεία σπίτια με πρόσβαση στην παραλία και αυτά. Και...
0: Όχι. Αυτό που μας ανησυχεί όλους και καλώς γράφονται και δημοσίως και από γλώσσες που έχουν κύρος είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια αναφορά που αφήνει ο νόμος των στρατηγικών, μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων σχετικά με το τι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν στη ζώνη του Αιγιαλού. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τι παρεμβάσεις, τι είδους παρεμβάσεων αυτών, να περιγραφεί και να αξιολογηθούν στη στρατηγική μελέτη. Δηλαδή, ο νόμος αφήνει, αν θέλετε, μια μικρή, δεν θα το πω ασάφεια, ένα μικρό παραθυράκι επενδυτής να ζητήσει κάτι που ξεφεύγει από το γενικότερο νομικό πλαίσιο. Αυτό οφείλουμε να είμαστε υποψιασμένοι. Και να το παρακολουθήσουμε άμεσα.
1: Το βλέπουμε...
0: Γιατί είδα και εγώ κάτι 3D τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Το βλέπουμε στο ελληνικό, λοιπόν, εγώ θα πω. Μην χρησιμοποιήσουμε δικά μας εδώ παραδείγματα τώρα για να ανοίξουμε άλλες συζητήσεις. Όπου υπογειοποιήθηκε ο δρόμος για να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση και ουσιαστικά αποκλείεται εκεί η παραλία. Το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Αναμένουμε να το δούμε αυτό. Δεύτερον, ο Δήμος έχει λόγο πραγματικό ή μόνο γνωμοδοτικό.
0: Όσον αφορά τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει γνωμοδοτικό ρόλο.
1: Δεν είναι ένα θέμα, κύριε Παπαστασίου.
0: Είναι ένα θέμα, ναι.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε. Απολαμβάνεται και έτσι σας τίμησε η πόλη ως αντιδήμαρχο εκατοντάδες συμπολίτες μας να σας έχουν εκεί και πολύ καλά έκαναν και για σένα και για τους υπόλοιπους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχετε λόγο γι' αυτό, για την πόλη.
0: Θα σας πω.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Θα σας το δώσω με ένα αντιπαράδειγμα. Όταν η. Δεν θα πω ονόματα όμως γιατί θα γίνω κακός. Όταν η πόλη έκανε την αναθεώρηση του γούπουσου του
1: 2011.
0: Όχι, αλλά μου αρέσει να μιλάω με ειλικρίνη. Όταν λοιπόν η πόλη έκανε την αναθεώρηση του γούπουσου του 2011 και προδιάγραψε λιμάνι στη Δυτική Παραλία. Λιμάνι, όπως το ακούτε, δεύτερο λιμάνι. Γύρισε το κράτος μέσα από την περιφέρεια. Γύρισε η περιφέρεια και τους είπε. Τέλος πάντων, όχι η περιφέρεια, αλλά τέλος πάντων η ανώτερη αρχή που εκείνη την περίοδο ήταν η αποκεντρωμένη.
1: Η αποκεντρωμένη.
0: Και τους είπε ότι δεν μπορείτε μόνοι σας μια πόλη να αποφασίζει να φτιάξει ένα δεύτερο λιμάνι. Αυτή είναι η έννοια και των στρατηγικών επενδύσεων. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν ανώτερα επίπεδα ελέγχου. Προφανώς η άποψή μας πρέπει να ακούγεται πέρα από γνωμοδοτική, έτσι. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Όμως πρέπει να σεβόμαστε ότι υπάρχει μια ιεραρχία στο κράτος. Υπάρχει μια δομή του κράτους. Αν μια τόσο μεγάλη επένδυση. Δεν λέω τώρα για τη συγκεκριμένη επένδυση.
1: Ποια είναι η ιεραρχία, η πυραμίδα. Πώς θα το δούμε,
0: πάντως τώρα σίγουρα εδώ. Όχι η πόλη να σχεδιάζει το λιμάνι.
1: Εγώ θεωρώ ότι η ιεραρχία είναι οι τοπικές κοινωνίες, είναι ο πολίτης. Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτή την επένδυση.
0: Αν μου ανοίξει αυτή την κουβέντα, θα γίνει πιο κακός. Θες να βάλουμε τους πολίτες να αποφασίζουν αν πρέπει οι δρόμοι να πεζοδρομηθούν. Θες να σου πω τι λέγανε οι πολίτες όταν πεζοδρομήθηκε αριστομένους.
1: Έχω εμπιστοσύνη.
0: Δεν θα βρω την ψήφο.
1: Όχι, δεν ήταν οι πολίτες. Δεν ήταν οι πολίτες εκεί. Εκεί. Γιατί έχω άποψη και εικόνα, παρότι είναι μακριά, ήταν συγκεκριμένα, δεν θα πω καν συμπολίτες μας, ήταν συγκεκριμένα κακώς εννοούμενα συμφέροντα.
0: Ωραία, να το αναδιατυπώσω. Θυμάσαι, επειδή εσύ έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, θυμάσαι τι έγινε στη νέα είσοδο που καίγαν οι ιδιοκτήτες σημαίες.
1: Θυμάμαι τι.
0: Άρα, όλοι έχουμε ένα επίπεδο ευθύνης και αυτό για να κλείσουμε κιόλας, γιατί πρέπει η πόλη. Δεν ξέρω, κλείνουμε.
1: Καλά, θα το κλείσουμε. Θα το δούμε.
0: Ωραία. Θέλω να προλάβω από δύο πράγματα. Πρώτον, έχω άγχος. Πρέπει να τα πω. Πρώτον, ότι έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, των νέων πολιτών. Θέλουμε να διαμορφώσουμε νέους. Να διαμορφώσουμε. Να βοηθήσουμε ώστε οι νέοι πολίτες να είναι ακόμα περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και διεκδικητικοί. Αυτό κάνουμε με το Συμβούλιο Νεολαίας, γι' αυτό μπαίνουμε σε σχολεία, ώστε οι μελλοντικοί πολίτες να αξιολογούν πώς θα πρέπει να τοποθετήσουν σε μια επένδυση. Οι νέοι αντιδήμαρχοι που θα προκύψουν να είναι ακόμα πιο υποψιασμένοι από εμάς και να θέτουν ακόμα υψηλότερους στόχους. Αυτό είναι ένα κομμάτι και ένα κομμάτι που αποδίδει πάρα πολύ
1: αργά. Πώς το κάνουμε αυτό.
0: Πάρα
1: να
0: πολύ
1: το αντιφατικό σε αυτό που μου είπατε. Ότι δεν μπορείς να λες, έλα στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε, να κάνουμε, και απ' την άλλη το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι γνωμοδοτικό για το αν θα γίνει ένα υδροελεκτρικό ή αν θα μπουν ανεμογεννήτριες στα χωριά μας επάνω. Γνωμοδοτικό για το αν θα γίνει με τέτοια επένδυση στην πόλη. Γνωμοδοτικό για το αν θα γίνει στο λιμάνι αυτή η επένδυση. Στα κρίσιμα και στα σημαντικά δηλαδή. Τους δημάρχους, τους εκπροσώπους, δεν τους θέλουμε.
0: Έχεις δίκιο, θα έπρεπε να έχουμε περισσότεροι. Και ξέρεις ότι πώς έχουμε τοποθετηθεί στα υδροελεκτρικά, έτσι. Ότι ήταν αρνητική όλη η μας συγγνωμοδοτήση.
1: Βεβαίως και το ξέρω και το έχουμε και άνοιξη από εδώ. Λοιπόν, καταχραζόμενοι το χρόνο, ρωτάω και το εξής, που και ως μηχανικός θα το αντιληφθείτε. Έχω 250 στρέμματα στην περιοχή εκεί.
0: Ναι.
1: Χτίζω ό,τι θέλω, με συντελεστή τον οποίο θέλω. Κάνω και ό,τι άλλο. Μ' αρέσει στη διαμόρφωση της περιοχής, την αλλάζω, τη φέρνω στα μέτρα μου. Την περιοχή καλή, κακή, άριστη, έκτρωμα, δεν το συζητάμε. Αλλά έχω αυτή τη δυνατότητα και τη βαφτίζουμε και τουριστική επένδυση. Και ο Παπαϊσταθείου, ο Βασίλης δίπλα μου, έχει 4 στρέμματα και δεν μπορεί να χτίσει το αποθήκη για το χωράφι του. Δεν είναι ένα είδος αυτό ανισότητας?
0: Κοίταξε, να ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα. Θα έπρεπε η εξώσχεδιο δόμηση να περιοριστεί. Έτσι όπως έχει δομηθεί εκτός είδους τόσα χρόνια, μας έχει οδηγήσει σε αυτούς τους φθοδογυριστούς δρόμους σε περιοχές οι οποίες έχουν εκτρώματα κτίρια μέσα στο περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον. Μετά ζητά να τσιμεντωθούν οι δρόμοι, να έρθουν ίδρυυση, να ανέβει το νερό επάνω, να πάρει το νερό από την πόλη, άρα να το στερήσει από κάποιους άλλους, για να μπορεί να το τέτοιο. Άρα, καλώς περιορίζεται εκτός σχεδίου δόμησης, κατά τη γνώμη μου.
1: Για
0: όλους. Πολύ καλώς.
1: Για όλους.
0: Για όλους. Για όλη την Ελλάδα είναι η περιορισμός εκτός σχεδίου δόμησης. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Η οργανωμένη
1: είτε
0: δόμηση.
1: Έχω 4,
0: έχει
1: έχω 250.
0: Και η οργανωμένη δόμηση έχει όρους δόμησης. Που εκδίδεται με ειδικό προεδρικό διάταγμα. Mm-hmm. Να το θέσω λίγο διαφορετικά, γιατί πάντα βλέπουμε το αρνητικότερο. Στην περιοχή μας η επένδυση στην Κώστα Ναβαρίνο έκανε καλό ή κακό?
1: Δεν μπορώ να, να απαντήσω εγώ. Θα
0: Όχι.
1: ρωτήσετε
0: θα
1: του
0: απαντήσεις...
1: κατοίκου εκεί τη περιοχή.
0: Όχι, λέμε, θα απαντήσει εσύ που το έχει προσεγγίσει αναπτυξιακά το έργο, πώ βοήθησε το αεροδρόμιο ή πώ δεν το βοήθησε, πώ απασχολήθηκαν σχεδόν όλοι οι επαγγελματίε τη Μεσσηνία σε εκείνη τη μονάδα ή πώ απασχολούνται ακόμη και τι γενικότερη
1: Η
0: προσέγγιση
1: από...
0: έχει γίνει στο περιβάλλον εκεί.
1: Μισό λεπτάκι. Τώρα να απαντήσω.
0: Ναι.
1: Δεν, είμαι και εύκολο στι προκλήσει. Με βάση ποια κριτήρια βοήθησε την περιοχή. Γιατί η περιοχή. Δημογραφικά τουλάχιστον, μαραζώνει. Με ποια κριτήρια. Η Πελοπόννησος συνολικά, και όχι μόνο με την επένδυση του Κωνσταντιναβάρινου, και στην Σπάρτη δίπλα έγιναν πολύ σημαντικές επενδύσεις, και στο Άργος, πάρα πολύ μεγάλες, και στην Κόνηθα, ακόμα και στην, και στην Αρκαδία. 2% είμαστε συνολικά στον τουρισμό.
0: Άρα αν είχαμε αφήσει έλωστη, αν είχαμε αφήσει έλωστη Γιάλωβα, θα είχαμε δηλαδή βελτίωση του δημογραφικού.
1: Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό.
0: Έτσι διαβάζεις όμως αυτό που λες.
1: Τι θυσιάσαμε και τι
0: πήραμε. Αν αφήσουμε Καλαμιά στη Δυτική Παραλία, θα έχουμε βελτίωση του δημογραφικού.
1: Μπαίνουμε σε μια κουβέντα την οποία υπάρχουν ειδικότεροι να την κάνουν. Εγώ θα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Έτσι πρέπει να κάνεις εσύ να θέτεις τα ερωτήματα. Αυτό είναι σωστό.
1: Και είπα και την... λέμε και την άποψη μας, εντάξει, δεν είναι αλίμον. Αλλά θέλω να πω ότι στο κομμάτι αυτό της δόμησης, το οποίο σας ρώτησα, πόσο δίκιο είναι να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά.
0: Δεν είναι δίκιο. Δεν είναι δίκαιο. Και ιδίως με το νόμο 4759 του 2020 που δίνει τη δυνατότητα ακόμα, γιατί παλιά υπήρχε, σκεφτείτε, υπήρχε δυνατότητα του νόμου να συνενώνονται μικρότερα οικόπεδα άνω του ενός στρέμματος για να δημιουργούν ένα άρτιο οικοδομήσιμο. Πλέον με το νόμο του 4759 οφείλει να έχεις ένα άρτιο οικοδομήσιμο ακόμα και αν θες να συνενώσεις άλλα. Θέλω να πω ότι γενικότερα υπάρχει μια κατεύθυνση ευνόησης των πολύ μεγάλων εκτάσεων. Αυτό δεν θα μπορούσε να μην το δει κάποιος. Απ' την άλλη σας λέω, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και επενδύσεις οι οποίες σε βάθος χρόνου λειτουργήσαν ευεργετικά. Όχι σε όλα τα καλά πιθανότητα, πιθανότητα να έχουν και σφάλματα. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε ότι μια περιοχή δεν θα μπορούσε να έχει και ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτού του επίπεδου.
1: Ναι. Με την υποσημείωση, και θέλω να σχόλιο σε αυτό και να κλείσουμε, ότι τις περιοχές αυτές που θα τις προορίσουμε για αυτή τη χρήση και καλώς. Να γίνονται, γιατί ναι, προσφέρουν, κανείς δεν λέει ότι δεν προσφέρουν, να είναι στην ευχέρεια της τοπικής κοινωνίας.
0: Να ακούγεται περισσότερο ο λόγος.
1: Να ακούγεται ο λόγος, να οριοθετούμε, να βγαίνει βέβαια, θα έχει δύναμη και ισχύ, άμα βγαίνει μέσα από πραγματική διαβούλευση, από πραγματική συμμετοχή των πολιτών, και νομίζω ότι θα λύνονται και πολλά ζητήματα, δεν τα συζητάγαμε τώρα. Δηλαδή, αν είχε πει ο Δήμος Καλαμάτας στην παιδεία, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η έκταση είναι διαθέσιμη για όποιον θέλει να έρθει να επενδύσει. Με αυτούς
0: δεν
1: τους
0: είναι
1: όρους,
0: του Δήμου.
1: Θα σας έχω και να.
0: Δεν είναι του Δήμου. Αυτά τα λέει το γούπου σου, γι' αυτό υπάρχουν τα γενικά πολυδομικά σχέδια και τα σχέδια χωρικής οργάνωσης.
1: Και τα τοπικά.
0: Και τα ΣΧΟΑΠ. Και τα τοπικά που γίνονται τώρα. Ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Βεβαίως.
0: Θίξαμε λίγο το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Προοπτικής Πόλης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει μία Σεπτεμβρίου, ίσως το σημαντικότερο ευρωπαϊκό έργο που έχουμε πάρει, που είναι η κοινωνική πολυκατοικία.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Άρα θέλω να πω ότι η πόλη όπου μπορεί. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες που πιθανότατα να μας υπερβαίνουν και ως πρόσωπα. Το να θέτεις αυτή τη στιγμή στην ατζέντα ότι η Καλαμάτα κατασκευάζει μια πολυκατοικία από το 0 με 20 διαμερίσματα και με ένα μοντέλο επιχειρηματικό που μπορεί να επαναληφθεί και σε άλλους χώρους, γιατί ο χώρος αυτό γενικότερα στη θέση Πλεκωτά μπορεί να φιλοξενήσει άλλες 5 κοινωνικές πολυκατοικίες.
1: Ωραία.
0: Άρα που είναι, θα τις διεκδικήσουμε χρηματοδοτικά, είναι για μας ένα από τα πάρα πολλά σοβαρά project που η πόλη θα τρέξει τα επόμενα χρόνια.
1: Πού βρισκόμαστε, ποιο σημείο βρισκόμαστε?
0: Ξεκινάμε 1 Σεπτέμβρη, έχουμε φροντισυνάντηση στην Πολώνια με το Πανεπιστήμιο της Πολώνια, γιατί αυτό ανεπτύξει την αρχιτεκτονική λύση. Μέσα σε 1,5 με 2 χρόνια θα ξεκινήσει να χτίζεται.
1: Ωραία.
0: Και έχει φορέα υλοποίηση, χρόνο υλοποίηση 4 χρόνια.
1: Βιαστείτε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Λοιπόν, και αν αποτύχει η επένδυση εκεί, για να συνδέσουμε και τα 2 θέματα, έτσι,
0: να πάμε στην δική
1: μπορεί παραγία. Να γεμίσει η περιοχή με κοινωνικές πολυκατοικίες, να έχουν και τη θάλασσά τους μπροστά εκεί, μπορεί να είναι και κατοικίες παραθερισμού και όχι μόνο τέτοιο, έτσι, η πρόταση δική μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: για
0: ευχαριστώ
1: την
0: πολύ,
1: κουβέντα.
0: Είναι πάντα τιμή μου
1: πραγματικά.
0: Η πρόσκληση συζήτηση μαζί σου, γιατί μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας πάντα.
1: Δεν θα σχολιάσω, θα πω ότι η εκπομπή είναι ανοιχτή σε όλους και όλες, και θα πω μόνο ότι και εγώ χαίρομαι όταν η κουβέντα ανταποκρίνεται και σε ανάγκες και είναι και πέρα από τον πολιτικό
0: ξύλινο λόγο.
1: Ξύλινο λόγο. Και αυτό είναι κάτι που παρά τη σκληρή αντιμετώπιση και την κριτική, κύριε Παπαδοστατίου, θα πρέπει να στο πιστώσω. Ότι δεν σας έχει ακόμα απορροφήσει το σκηνικό αυτό το πολιτικό που διαμορφώνει πολιτικό λόγο. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ.
1: Ευχαριστώ και τον Στέφανο Χατζάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας 8 και 4 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά μας και να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή ακρόαση.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Άκουτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Έξι έργα ίδρυυση σε 5 δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε χθες στην Τρίπολη, όπου βρέθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Από τα περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το πρόγραμμα, αντιστοιχούν 5.600.000 ευρώ στο Δήμο Μεσίνης και 2 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεσίνης Γιώργο Αθανασόπουλο, που τοποθετήθηκε στην χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, η χρηματοδότηση αφορά στην αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης του Αγίου Φλόρου, ώστε να ενισχυθεί η υδροδότηση στις δημοτικές ενότητες Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσίνης. Πρόκειται για δίκτυο ίδρυυσης 17 χιλιόμετρων με φύτ 400 που θα φτάνει από τις πηγές του Αγίου Φλόρου μέχρι το δίκτυο της Μεσίνης. Σε σχέση με το Δήμο Καλαμάτας τώρα, όπως διευκρίνησε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, η χρηματοδότηση των περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά συμπληρωματικά έργα ίδρυυσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας με 11 χιλιόμετρα δικτύου ίδρυυσης και 4 δεξαμενές των 300 κυβικών, η μία στην περιοχή των Αρφαρών και οι άλλες 3 στην περιοχή της Καλαμάτας. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές όλης της περιφέρειας που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές στο σύνολο των δήμων του νομού μας. Το πρόγραμμα για τις ανακαινήσεις σχολικών κτηρίων είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πρώτη Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, η Πρώτη ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, εξηγώντας ότι αφενός είναι ελάχιστα τα σχολεία που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα και αφετέρου πρόκειται για πρόγραμμα συγκεκριμένων έργων που δεν καλύπτουν ενδεχόμενες άλλες ανάγκες των σχολικών κτηρίων, όπως τον πλήρη αντισεισμικό έλεγχο και πιθανές αναγκαίες σχετικές παρεμβάσεις. Η Πρώτη ΕΛΜΕ δημοσιοποιεί μάλιστα και αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικά κτίρια της περιοχής, όπως τα κατέγραψε σε υπόμνημα που παρέδωσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Καλαμάτα. Σε κινητοποίησεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η πρώτη από αυτές τις συγκεντρώσεις έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Πύλου Νέστορος. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος της περιοχής. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρες, η οποία σύμφωνα με τους ίδιους έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας αλλά και την αποκατάσταση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ. Ακόμα μία περίπτωση τηλεφωνικής απάτης καταγράφεται στη Μεσσηνία με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα στο προάστιο της Δυτικής Μάνης. Επειδή της τηλεφώνησαν προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Ισχυρίστηκαν ότι το σπίτι έχει πρόβλημα με το ρεύμα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου και πως υπήρχε κίνδυνος για βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία και τη ζήτησαν να βάλει σε μια σακούλα χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι και να τα βγάλει για λίγη ώρα εκτός σπιτιού έως ότου επιδιορθωθεί το πρόβλημα. Οι δράστες επικαλέστηκαν μάλιστα το γιο της ηλικιωμένης και για να την πείσουν επικαλέστηκαν και άλλους συγχωριανούς της με τα ονοματεπώνυμά της. Η 87χρονη πίστηκε τελικά και έβαλε σε μια ζάντα ό,τι κοσμήματα είχε στο σπίτι της καθώς και 2.500 ευρώ σε μετρητά και τα άφησε εκτός σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα η τσάντα εξαφανίστηκε, η ηλικιωμένη γυναίκα αμέσως κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε την απάτη. Την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης στην Καραδαμίλη. Εδώ και μία διετία περίπου ο Δήμος Καλαμάτας έχει μετατρέψει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε αποκλειστικό χώρο συναυλιών και εκδηλώσεων, καταστρέφοντας τις πινακίδες σήμανσης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Καλαμάτα Μετά και μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Δημήτρης Φαβατάς. Ο κ. Φαβατάς τονίζει πως η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να παραχωρήσει συστηματικά ένα χώρο ζωτικής σημασίας για μαθητικά εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου εκεί να φιλοξενούνται συναυλίες, εμπορικά φεστιβάλ και μουσικά δρόμενα θυσιάζει το μέλλον και την ασφάλεια των νέων στο βωμό του εύκολου εντυπωσιασμού, επιλέγοντας, όπως τονίζει, να αλλοιώσει οριστικά και μόνιμα το χαρακτήρα ενός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. Ο κ. Φαβατάς ζητά από το Δήμο να αποκαταστήσει τη σήμανση και τις φθορές του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και να επιστρέψει η λειτουργία του στον αρχικό της σκοπό, αυτό της οδικής παιδείας και της καλλιέργειας της ασφαλούς οδικής κουλτούρας. Την ανησυχία του για το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, κυρίως λόγω της υποχρηματοδότησης, εξέφρασε κατά την χθεσινή συνέντευξη που παρεχώρησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Φίλιππος Σοφιανός. Η πορεία του ΔΠΘΕΚ δεν είναι ευθύνουσα πορεία, είναι αγωνιώδης, καθώς πρέπει να τα καταφέρει και να τα βγάλει πέρα με τα χρήματα που έχει, τόνισε ο κ. Σοφιανός, υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά πως το ΔΠΘΕ θα πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο οικονομικά αλλά και στελεχειακά, ώστε να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω η εξωστρέφειά του και να προβάλλει τη σπουδαία δουλειά που γίνεται, όπως είπε. Το ΔΠΘΕΚ είναι ίσως το πιο φτωχό από όλα τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, ανέφερε χαρακτηριστικά, και μίλησε για χαμένη ευκαιρία να γίνει φέτος συμπαραγωγή με τις Σέρες για το ανέβασμα της κωμωδίας του Αριστοφάνη Νεφέλες, που παρόλο που είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ναυάγησε καθώς δεν εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού ουδέποτε το απάντησε κάποιος σχετικά με το αίτημα, όπως είπε ο κ. Σοφιανός. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας δίνει πρεμιέρα αύριο Παρασκευή για την καλοκαιρινή παραγωγή του, καθώς παρουσιάζεται στο Ανοιχτό Θέατρο το έργο Art της Γιασμίν Ρεζά σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες κωμωδίες του Παγκόσμιου Θεάτρου, ένα έργο που μέσα από το χιούμορ και τις ανατροπές εξερευνά τη φιλία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από την τέχνη. Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Γιώβας, ο Δημήτρης Καραμπέτσης και ο Γιάννης Κοτσαρίνης. Οι παραστάσεις στην Καλαμάτα θα δοθούν αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή με ώρα έναρξης στις 9 και 4 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο. Στη συνέχεια η παραγωγή θα περιοδεύσει σε δήμους και φεστιβάλ όλης της χώρας. Γενικά αίθριος καιρός, βόρειο-δυτική άνεμη έως μέτρη, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με βορειοδυτικούς ανέμους ασθενείς και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 22 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο και έκαψε την Αλφα Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, από το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλης στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και είμαστε μαζί και σήμερα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Όταν λέω είμαστε μαζί, δεν είμαι μόνος μου. Ο Παναγιώτης Μαργιόλος και η Μαρία Ντάντουλη, η τεχνική μας. Ο Παναγιώτης στο τιμόνι. Με δύο τεχνικούς θα πορευτούμε. Και τον Παναγιώτη, όπως είπα, στο τιμόνι της ηχοληψίας, Γεώργιος Γαλανός. Ένας και μοναδικός, μοναχικός. Είδες, το μοναδικός πάει και μοναχικός, έτσι, για πάρτι σου, που λέμε Γεώργιε Γαλανέ. Στις μουσικές επιλογές, και όχι μόνο ο Γιώργος, σε πολλά θέματα, γνώστης και αναλυτής. Γεώργιος Γαλανός, το όνομα έχει ιστορία μεγάλη αυτό, τέλος πάντων, και το επίθετο. Γελάς, Γιώργο. Εμείς είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, τα λέμε καθημερινά, αλλά μπορεί κάποιοι τώρα να μπήκατε στην παρέα μας ή να θέλετε να μπείτε, κάτι ακούσατε, κάτι μάθατε και μπορεί να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον. Στην ΕΡΤ Τρίπολης, λοιπόν, όπου παράγεται η εκπομπή και ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτα, στο ίδιο πράγμα είναι δηλαδή, αυτή την ώρα 11 και 14 πρώτα λεπτά, να πούμε και τι ώρα είναι. Αν ανοίξετε ΕΡΤ Τρίπολης ή ΕΡΤ Καλαμάτας ή κάνετε ένα κλικ στο διαδίκτυο, γιατί και από εκεί μπορείτε να μας βρείτε, ή στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 και στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4, και να πω και για την ΕΡΤ Καλαμάτας στους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα και είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Θα δούμε λοιπόν την αθλητική επικαιρότητα έτσι απλά, ή αν θέλετε, και θέλετε, γιατί έχει μια ονομασία, ένα όνομα η εκπομπή μας, μπάλα είναι και γυρίζει, και παλιά έλεγε και την τσέπη σας γεμίζει, έτσι Γιώργο, γιατί είπαμε μπάλα, τι έχει μέσα? Δεν έχει αέρα, έχει λεφτά, έτσι, μπράβο, έχει λεφτά η μπάλα μέσα, όχι μόνο η ποδοσφαιρική μπάλα, οι μπάλες γενικά, μάλιστα. Αρχίζει και φαίνεται καλοκαίρι ο καιρός. Δεν είχαμε, αν και το απόγευμα πάλι είχαμε συννεφιά εχθές. Έπεσαν κάποιες σταγόνες, όχι βροχή, αλλά ήρθαν κάποιες στάλες. Το έχουμε αυτό το απόγευμα από νωρίς νομίζω, γιατί το είχαμε συνήθως Αύγουστο. Μετά τον 15 Αύγουστο αρχίζαμε κάθε απόγευμα να έχουμε τις βροχοπτώσεις εδώ στην Τρίπολη. Τώρα έχει ξεκινήσει πιο νωρίς. Θα σταματήσει, δεν ξέρω. Η ζέστη είναι υποφερτή πάντως, και τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές. Και για το βράδυ χάρμα ιδέστε είμαστε, κοιμόμαστε άνετα, άνετα, ανετότατα, δεν έχουμε ακόμα αισθανθεί ζέστη το βράδυ, άρα είμαστε καλά εδώ στην Τρίπολη. Στη Μεσσηνία σίγουρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, πιο υψηλή θερμοκρασία, υπάρχει και υγρασία εκεί αρκετή, είναι η θάλασσα κοντά και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι κοντά, είναι μέσα στα πόδια τους η θάλασσα. Εντάξει, ο καθένας και η κάθε πόλη έχει τα ωραία και τα δύσκολα. Εξάλλου είμαι πολύ μακριά, ούτε η Καλαμάτα ούτε το παραλιακό μέτωπο, να το πω έτσι, της Αρκαδίας, στην Κινουρία βόρεια και νότια, αρκετές παραλίες, ο κόσμος έχει αρχίσει και πηγαίνει, βρίσκεται ήδη στις διακοπές του κάποιο κομμάτι, και σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι υπόλοιποι να πηγαίνουν στις διακοπές, κυρίως στις περιοχές που έχουν πρόσβαση και με αυτοκίνητο, να πω, γιατί δυσκολεύουν και τα ακτοπλοϊκά και όλες οι τιμές με τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει το κουμάντο του, τον προϋπολογισμό του και υπολογίζει τα έξοδά του. Βλέπω ότι ο Παγκράτιος εορτάζει σήμερα, και η Παγκρατία, αφού λέει Αγίου Παγκρατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Ταυρομενίου. Το εορτολόγιο μας σήμερα για 9 Ιουλίου είναι 5η, αύριο Παρασκευή, και σήμερα 5η επιστρέφουμε και στις ρυθμίσεις κανονικές μας. Θα πω γιατί. Γιατί έχει παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είχε χθες, ξεκουραστήκαμε, είδαμε άλλα πράγματα και στην τηλεόραση και γενικά στα σχολεία, βγήκαν κάποιοι έξω, κάποιοι άλλαξαν και το μυαλό τους, καθάρισε, αλλά σε κάποιους μας έλειψε. Παρότι δεν το παρακολουθούμε επισταμμένος, ακούστε τι συμβαίνει με όσους είναι ποδοσφαιρικοί. Όσοι είμαστε και του αθλήματος, μπορεί να μην παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια που είχε και τις πρωινές ώρες και νωρίς και στις 12 και στις 8 και στις...
Άλλο αυτό. Ξέρουμε τι γίνεται, το ξέρουμε Παναγιώτη, εννοείται. Όμως μας έλειψε η μία μέρα που δεν είχε. Είναι πρόβλημα τελικά. Έχει σήμερα και δεν είναι έτσι ένα απλό παιχνίδι. Είναι ένα μάτς προημιτελικός Γαλλία-Μαρόκο. Και καταλαβαίνετε όλοι πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον, γιατί θα έχει πρόκριση στους τέσσερις όποιος από τους δύο επικρατήσει. Άσχετα αν η Γαλλία, θα τα δούμε συνέχεια, αυτά είναι το μεγάλο φαβορί. Είναι στις 11 η ώρα το βράδυ το μάτς. Καλή ώρα νομίζω, έχεις τελειώσει τις δουλειές σου, έχεις πάει και τη βόλτα σου, έχεις γυρίσει στο σπίτι ή αν θες κάθεσαι και έξω να το δεις και βλέπεις το παιχνίδι μέχρι τη μία η ώρα, τόσο και υπάρχει παράταση, πέναλτι κτλ. Νομίζω καλή ώρα, είναι η 10 είναι η ιδανικότερη θα έλεγα εγώ, αλλά και το 11 δεν είναι άσχημο. Θα δούμε και τα του παγκοσμίου κυπέλου που έχουμε σήμερα. Θα δούμε όμως και τα του Αστέρα Άκτορ, που συνεχίζει την προετοιμασία του έως την αναχώρηση για την Ολλανδία που θα γίνει 18 Ιουλίου. Έκλεισε και έναν παίκτη για τη Β' ομάδα, από ό,τι μαθαίνουμε και λέει το ρεπορτάζ. Στην Καλαμάτα, μετά τις ανακοινώσεις των παικτών Βασίλιεβιτς, Γκνιάτοβιτς και Πέρες, αλλά και Χάμζα, θέλει να κλείσει και επιθετικό, όπως σας είπαμε και χθες, έχει πολλές επαφές εκεί η ομάδα της Καλαμάτας για επιθετικό περιοχής. Στη Super League 1 τα νέα είναι για τον Ολυμπιακό. Εχθές είχαμε ένα φιλικό το πρώτο με τη Ρακόβ, την ομάδα από την Πολωνία, την κέρδισε με 2-1, με ανατροπή μάλιστα και με σκόρερ Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ, συγγνώμη. Ο Ρέαμτσουκ ήταν αριστερός μπακ, ο Γιάρεμτσουκ είναι επιθετικός ο Ουκρανός. Ο Γιάρεμτσουκ λοιπόν, που και αυτός επέστρεψε όπως και ο Φορτούνις, ήταν δανεικός και δεν τον χρησιμοποίησε με την οψιόν η Λιόν, επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρω αν θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, αυτό θα το κρίνει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Φορτούνις από τα παλιά πήρε και το περιβραχιόνιο, πέτυχε και γκολ και γύρισε το παιχνίδι. Απ' κάποιο φιλικό, ναι, αρχίζει να δείχνει ο Ολυμπιακός τις προθέσεις που έχει και πώς θέλει να κινηθεί. Ο Ηρακλής ήρθε, ο Ματσάρη, ο Ιταλός, τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο χαμηλών τόνων, τον είδα, δεν θέλει ενθουσιασμούς. Και σίγουρα ο Ηρακλής κινείται μεθοδικά, έχει ανακοινώσει κάποιους παίκτες, θα δούμε τι γίνεται και με τον Ηρακλή. Και το λέμε γιατί ήρθε ο Ματσάρη χθες και έχει έτσι μια προτεραιότητα. Θα δούμε την κλήρωση στο EuroCup που είχαμε για ΠΑΟ και Άρη, και πλέον ΠΑΟ και Άρης δεν είναι απλά για να είναι στην κλήρωση του EuroCup, πάνε για να το κατακτήσουν. Θα δούμε ποιες ομάδες θα είναι αντίπαλοι για τις δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, εννοείται Άρη και ΠΑΟ στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων στη Super League 1, τι κινείται στα μεταγραφικά, τι γίνεται με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ και πού βρίσκονται οι προετοιμασίες των ομάδων γενικά. Και ο Ηρακλής δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έτσι. Είναι λίγο πίσω ο Ηρακλής. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν εκεί. Γιατί πέρα ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την προετοιμασία του, πρέπει να ενισχυθεί και άλλο το ρόστερ που έχει πολλές απώλειες, πολλές απουσίες που πρέπει να συμπληρωθούν, αφού λέγαμε για τον Ηρακλή. Και έχουμε και νέο ιδιοκτήτη στην ΑΕΛ. Νέο ιδιοκτήτη στην ΑΕΛ πλέον, και αρχίζουν να παίζουν και τα πρώτα ονόματα που είναι για τη θέση του προπονητή στην ΑΕΛ, που θυμηθείτε το, όχι για την ΑΕΛ, ότι φέτος θα έχουμε ένα φοβερό πρωτάθλημα Super League 2. Φοβερό πρωτάθλημα, πραγματικά, με μεγάλο suspense. Θα ξεκίνησε και η νίκη Βόλου, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και εκεί, με πολλές μεταγραφές, πολλούς παίκτες. Υπάρχει ο Πανσεραϊκός με πολλές μεταγραφές και πολύ οργανωμένο έτσι team, και τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον προπονητή των ανόδων. Υπάρχει ο Πανιόνιος, υπάρχουν ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, η Καλλιθέα, και όλες αυτές που σας λέμε είναι πολύ δυνατές ομάδες και με χρήματα. Δηλαδή μπορούν να στηρίξουν μέχρι το τέλος το να κυνηγήσουν τον πρωταθλητισμό. Δύο ομάδες ανεβαίνουν, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα είναι εφικτός ο στόχος και πολλοί θα τον κυνηγήσουν. Εφικτός σε εισαγωγικά. Θα δούμε και τα της Super League 2.

Η ώρα είναι 11 και 23 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε αναλυτικά τα θέματα μας με τον Αστέρα Άκτορ που συνεχίζει την προετοιμασία του και πρωινές προπονήσεις και απογευματινές και με ένταση που σιγά σιγά ανεβαίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Σταδιακά πάει η κατάσταση. Να δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτό το στυλ που θέλει ο Αστέρας Άκτορ πλέον να περάσει και γενικά και με τον προπονητή τον νεαρό τον Γιώργο Αντωνόπουλο νεαρός αφορά τις προπονητικές του παραστάσεις, έτσι μην μπερδευτούμε, νέα παιδί, μια χαρά είναι και ηλικιακά και όλα στα 45 του και προσπαθούμε να δούμε και να βρούμε πράγματα μέσω με παικτών που θα αποκτηθούν γιατί ψάχνουμε και εμείς να δούμε αν υπάρξει κάποια μεταγραφική κίνηση. Σας έχουμε πει, όπως ανέφερε και ο προπονητής, ότι 2 με 3 παίκτες θα έρθουν ακόμα τουλάχιστον. Λέω εγώ το τουλάχιστον, δεν το είπε ο προπονητής, γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος μας είπε ότι βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή θα αποκτηθούν παίκτες, αλλά αν χρειαστούμε και κάτι άλλο, ίσως το προσθέσουμε στην ομάδα με τα φιλικά παιχνίδια αλλά και τις προπονήσεις στην διάρκεια της προετοιμασίας που φαίνεται προς τα που πάει ένας ποδοσφαιριστής, αν κάνει, δεν κάνει, να βγάλεις κάποια συμπεράσματα, να του δώσεις χρόνο, πίστοση, να τον δεις και στα φιλικά, να βγάλεις 100% τα συμπεράσματά σου για το αν μπορεί να ανταποκριθεί ή όχι. Θέλουμε να δούμε και τον Αργεντινό, τον Ορόσκο. Κάποιοι λένε ότι έχει εξαιρετική ποιότητα. Εγώ δεν μπόρεσα να δω καν ούτε την προπόνηση γιατί στο παιχνίδια που παίξαν εκεί αποχώρησα γιατί είχα μία υποχρέωση και δεν μπορούσα να δω λίγο από τα χαρακτηριστικά των παικτών. Κάποιους τους ξέρω πολύ καλά βέβαια γιατί ήταν και την περσινή χρονιά αλλά και τους ξέρουμε γενικά. Για τον Ορόσκο λέγεται και ακούγεται ότι έχει ποιότητα, όμως το πρωτάθλημα το ελληνικό έχει ιδιαιτερότητες. Και η προσαρμογή είναι δύσκολη. Αν το καταφέρει και προσαρμοστεί ώστε να προσφέρει πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι θα είναι μια πολύ δυνατή λύση ο Ρόσκο. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο χωρίς να το ξέρω το παίκτη. Έχει γεννηθεί το 2002 στην Αργεντινή και είναι παιδί των Ακαδημιών της Λανούς. Ένας σύλλογος η Λανούς, η ομάδα της Αργεντινής που φημίζεται ότι έχει καλές ακαδημίες, παράγει, βγάζει παίκτες, ταλέντα και πραγματοποίησε με τη φανέλα της Λανούς, της πρώτης ομάδας, είναι δηλαδή 24 ετών και έχει πραγματοποιήσει 100 συμμετοχές. 100 συμμετοχές με τη Λανούς, δεν τις λες και λίγες, και είναι στα 24 του. Και μετά αφού έπαιξε στην Λανούς και είχε μια πορεία εκεί έφυγε και ήρθε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Ρωσία, στην Κρίλια Σοβέτοφ, Σαμάρα Σαμάρα λοιπόν στην Κρίλια εκεί τη ρωσική ομάδα έπαιξε στην Ευρώπη λοιπόν και έχει εμπειρία από κατάσταση και πως είναι η προσαρμογή από μια χώρα που είναι με αλέγκρο έτσι, κόσμο και ιστορία η Αργεντινή, η Λατινική Αμερική κτλ. Να πηγαίνεις στην ψυχρή Ρωσία να παίξεις και να έρχεσαι τώρα στην Ελλάδα που μοιάζει με την Αργεντινή και στη φιλοσοφία και στα πρέπει και στον εγωισμό που έχουν και οι Αργεντίνοι αλλά έχουν και οι Έλληνες. Και ίσως είναι πιο εύκολη η προσαρμογή θα έλεγα εγώ στις συνθήκες και μετά αφού πήγε στη Ρωσία ο Ρόσκο επέστρεψε στην πατρίδα του και έπαιξε στη Newell's Old Boys και έπαιξε έτσι και εκεί στην πρώτη κατηγορία επιστρέφοντας στην ομάδα της, σε ομάδα της Αργεντινής. Και τα βίντεο που έχουμε δει δείχνουν για ένα παίκτη που μπορεί και να σκοράρει αλλά και να δημιουργήσει. Εντάξει, το σκοράρισμα μην περιμένετε τίποτα φοβερό, περισσότερο είναι στο δημιουργικό κομμάτι και στο ατομικό, αλλά περιμένουμε έτσι κάτι το ξεχωριστό. Έχουμε καιρό να δούμε έναν Αργεντινό. Είχαμε έτσι πολλούς παίκτες παλαιότερα που μας είχαν κάνει εντύπωση. Ο Φράνκο Ρόσκο παίζει όμως και δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει στην άκρη, στη μέση σαν δεκάρι οκτάρι, αλλά στις δύο πλευρές που παίζει μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα, μπορεί να κάνει
έτσι ζημιά και να πάει στο ένα εναντίον ενός, βλέποντάς τον και από τα βίντεο που υπάρχουν από τις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Τελευταίος Αργεντινός ήταν ο Μιριτέλο που έπαιξε εδώ και ήταν σεντερφόρ και ήταν πράγματι σεντερφόρ ο παίκτης αυτός. Και επειδή λέμε για προσαρμογές, λέμε για το ένα για το άλλο, από την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ ο Μιριτέλο φάνηκε ο παίκτης, ο άνθρωπος, ο σεντερφόρ ότι εγώ είμαι για να βάζω γκολ. Φάνηκε από την πρώτη προπόνηση, τέλος. Τον βλέπεις τον άλλον και λες εντάξει παιδιά, δεν χρειάζεται να δω τίποτα παραπάνω. Αν είναι γυμνασμένος, προπονημένος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Με ένα παίκτη που αυτούς ξέρω εγώ δεν τους αφήνεις εύκολα. Όμως είναι και τα οικονομικά θέματα, έχουμε πει, με τις ομάδες κυρίως, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη στην Αργεντινή και με τους δανεισμούς, γιατί και ο Μιριτέλο δανεικός είχε έρθει και μετά δεν μπορούσε να τον αποκτήσει ο Αστέρας για να τον κάνει δικό του, να δώσει ένα ποσό. Δεν ήταν πολλά τα λεφτά βέβαια, γύρω στο 1 εκατομμύριο ήταν. Αν θέλεις να επενδύσεις και να το έχεις και για μελλοντικά, μήπως γίνει μεταπόληση, τέλος πάντων μένουμε εκεί και περιμένουμε τουλάχιστον, αφού ήταν καλός ο Μιριτέλο, να είναι καλός και ο Ρόσκο και να μπορέσει να δώσει πράγματα στον Αστέρα Άκτορ. Πάμε σε διαλυματάκι, ώρα είναι 11:30 και επιστρέφουμε.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Είμαστε μαζί σας από τις 11 και κάτι. Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας στην αθλητική εκπομπή. Μπάρανε και γυρίζει 12 παρά 10 περίπου. Λέγαμε για τα του Αστέρα Άκτορ. Δεν υπάρχει κάτι όσο αφορά όνομα παίκτη. Για τον Ορόσκο είπαμε μία άποψη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία με τον Αργεντινό επιθετικό. Παίζει Winger, δεξιά και αριστερά, έτσι. Όπως μου είπε και ο φίλος μου εχθές που σας είπα ότι μίλαγα, μου λέει εσύ έπαιζες Winger. Του λέω τι είπες τώρα, ρε άνθρωπε, αυτό δεν το λέγανε τότε. Ναι, μου λέει τώρα είναι καινούριο. Έχουμε τα καινούρια, βλέπεις, τα Winger, γιατί εμείς ήμασταν εξτρέμ πάνω στη γραμμή. Λέει ασβέστη, ασβέστη, πατάς ασβέστη. Ο Αστέρας Άκτορ που δεν παίρνει παίκτες μόνο για την πρώτη ομάδα. Που έχει κάνει 9 μεταγραφές και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες. Τουλάχιστον άλλες 3, θα πάμε στις 12 μεταγραφές. Άρα μιλάμε για μια καινούργια ομάδα για τον Αστέρα Άκτορ. Με ένα βασικό κορμό, συν το χτίσιμο που θα γίνει με τους υπόλοιπους, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στη φετινή χρονιά. Πάντα για την πρώτη ομάδα. Για τη Β, τον Αστέρα Β έχει συμφωνήσει με έναν καλό παίκτη για τη Β κατηγορία, τον Άγγελο Κόλλα. Είναι 26 ετών, παίζει και αυτός στις πλευρές και δεξιά και αριστερά. Ήταν στην Ελλάς Σύρου, ενώ έχει παίξει και στα Χανιά. Την περσινή χρονιά ήταν στην Ελλάς Σύρου, ήταν πολύ καλός, έπαιξε 31 παιχνίδια, έβαλε 9 γκολ με την Ελλάς Σύρου, και ήταν και στα Χανιά, όπου ήταν 4 χρόνια στα Χανιά, παίκτης των Χανίων. Έχει παίξει παλιότερα νομίζω και στο Εγάλεο, αλλά και στα Χανιά και στην Ελλάς Σύρου ήταν οι τελευταίες παρουσίες του. Και νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση, πιστεύω, ο Άγγελος Κόλλα, παίκτης πλέον του Αστέρα Άκτορ Β, όχι επίσημα, έχει γίνει συμφωνία, περιμένουμε την ανακοίνωση.

Την καλημέρα μας και στο φίλο μας, τον Βασίλη από τη Λακωνία, που μας στέλνει το μήνυμά του, μας έχει στείλει δηλαδή το μήνυμά του, περιμένει και αυτός να μάθει, να ακούσει μεταγραφές. Δεν ήταν, όχι, δεν έδωσε το παρόν. Είχες απουσία, έλλειψες. Είχες απουσία, έλλειψες από το γήπεδο. Το είπαν όλοι, το σχολιάζαν εκεί. Συζητάω, ο Βασίλης που είναι, δεν τον είδαμε. Όχι, ήρθε, δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε, έλεγε ένας. Άλλος άναβε καπνογόνο. Έλεγε, γιατί δεν ήρθε ο Βασίλης, έμαθες, όχι. Δηλαδή, τι έγινε, Βασίλη, δεν μας είπες.

Πάμε στη γειτονική μας Μεσσηνία και την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, την ομάδα της Μεσσηνίας, το καμάρι της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας, εννοείται η Μαύρη Θύελλα. Μετά τις ανακοινώσεις επίσημες για Βασίλιεβιτς, Γινάτοβιτς, Πέρες και Χάμζα, ψάχνει και κινείται για επιθετικό. Σας έχουμε πει από προχθές ότι συζητάει με έναν επιθετικό από την Βενεζουέλα και είναι έτσι σε πολύ κοντινή απόσταση στο να συμφωνήσει. Είναι ένας παίκτης από τη Βενεζουέλα, λοιπόν, σεντερφόρ που έχει παίξει και στην Ισπανία σε β' κατηγορία ομάδα. Έπαιξε στη χώρα του, τον είδαν και τον πήραν σε ομάδες στο εξωτερικό όπως η Ισπανία, αλλά και στην Αμερική όπου έπαιξε και εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν θα τελειώσει θετικά, πάντως το ότι ψάχνει επιθετικό είναι δεδομένο και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που δουλεύει εντατικά από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε και ρεπορτάζ από τα Χάνια Πηλίου, δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο δικό μας εκεί να μας μεταφέρει πράγματα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εγώ πάω εγώ στα Χάνια Πηλίου, έχω κάνει προετοιμασία. Πας, θα σε στείλουμε να κάνεις ρεπόρτερ. Άντε, θα στείλουμε τη Μαρία την Τάντουλη. Είναι ωραία εκεί. Έχει ωραίο γήπεδο κάτω, χορτάρι. Μετά κατεβαίνεις και πιο κάτω, πας και για μπάνιο. Πρέπει να προχωρήσεις λίγο όμως να κατέβεις. Τα Χάνια είναι τέρμα πάνω, είναι ψηλά. Και τα γήπεδα βελτιωμένα, γιατί εμείς είχαμε πάει τώρα, μιλάμε για 1995. Τώρα τα ακούνε και θα λένε τι γίνεται εδώ, τι εποχές είναι αυτές. 94-95, τέτοια χρόνια. Τέλος πάντων, δεν έχουμε λοιπόν άμεση πρόσβαση και εικόνα από την προετοιμασία, δεν έχει βγει κάτι αρνητικό. Πάνε πολύ καλά οι προπονήσεις, λένε οι άνθρωποι της ομάδας εκεί, με κάποιους που έχουμε μιλήσει, και όλα βαίνουν καλώς προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και το ρόστερ με τις μεταγραφές, τις υπόλοιπες που θα κάνει για να ενισχύσει το ρόστερ της η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα. Αυτά για την Καλαμάτα, δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό, κάτι άλλο που υπάρχει. Αν υπάρχει και δεν το γνωρίζουμε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα. Οι ρεπόρτερ που είσαστε εσείς στις εκπομπές μπορείτε να μας το πείτε και να το μάθουμε κι εμείς.

Επιστροφή στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα του παγκοσμίου κυπέλλου, με τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα για το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης. Είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι ένα τεράστιο μάτς, γιατί παίζει η Γαλλία με το Μαρόκο. Εντάξει, οι Μαροκινοί γαλλικά μιλάνε, έτσι, και έχουν και δική τους γλώσσα. Τώρα το ότι έχει προβάδισμα ότι η Γαλλία είναι η μεγάλη αντίπαλος και η μεγάλη ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά το Μαρόκο έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει από ονόματα, έχει και μεγάλα ονόματα και στη σύνθεσή της το Μαρόκο, και θα γίνει μια μεγάλη μάχη στις 11 η ώρα το βράδυ απέναντι στις δύο αυτές ομάδες για την διεκδίκηση θέσης στην τετράδα. Είναι 11 η ώρα το παιχνίδι, φυσικά μπορείτε να το δείτε στην R2 Sport. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν για μια θέση στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου, και νομίζω ότι η σημερινή μέρα θα τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο βλέποντας αυτό το παιχνίδι. 11 η ώρα, Γαλλία-Μαρόκο, πρώτο παιχνίδι για την προημιτελική φάση στην R2 Sport, ζωντανά η τηλεοπτική μετάδοση.

Διαβάζω εδώ ένα φοβερό στατιστικό για τον Λιονέλ Μέση. Τι να πεις δηλαδή, ό,τι υπάρχει το έχουν βρει σε στατιστικό. Ό,τι υπάρχει. Στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, ας πούμε, έλεγε: έχει σκοράρει στο πρώτο λεπτό, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο δωδέκατο, στο εικοστό. Ψάχνει να βρουν σε ποια λεπτά σκοράρει και ποια λεπτά δεν έχει σκοράρει για να τα συμπληρώσουν όλα αυτά. Που, αν καταφέρει να τα συμπληρώσει και αν τα έχει συμπληρώσει τα 90 ή τις καθυστερήσεις. Γενικά, απίθανα έτσι, πράγματα της στατιστικής. Εδώ βλέπω για το μάτς το τελευταίο με την Αίγυπτο, που δεν ήταν και ο καλύτερος μέχρι ενός σημείου. Γιατί από το 78 και μετά. Ήταν λες και μπήκε εκείνη την ώρα αλλαγή ο Μέση. Άλλαξε τελείως. Είχε την κατοχή της μπάλας από όλους τους άλλους παίκτες. Ακούστε, την κατοχή μπάλας είχε από το 78 και μετά είχε 10,7. Ξέρετε τι θα πει να είχε 10,7% κατοχή της μπάλας ένας παίκτης από τους 22. Λέμε τεράστιο το ποσοστό. 10,7 λοιπόν της εκατό της κατοχής της μπάλας κόντρα στην Αίγυπτο από το 78 και μετά. Ήταν για τον Λιονέλ Μέση που φάνηκε εκεί και στις στατικές φάσεις και στον γκολ που έβαλε και στις assist που έδωσε και όλα αυτά. Είναι φανταστικός πραγματικά στα 39 του χρόνια να είναι σε αυτή την κατάσταση ο διαχρονικός, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, ότι είναι διαχρονικός. Δεν λέμε για το Μέση έπαιξε καλά φέτος ή του χρόνου ή σε 2-3 χρόνια. Έχουμε τώρα 20 χρόνια που είναι number one, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, παίζει το ίδιο στυλ, κάνει τα ίδια πράγματα και είναι ο Λιονέλ Μέση ο κορυφαίος όλων των εποχών. Διαβάζω εδώ, επειδή είπαμε για την ΑΕΛ ότι έχουν βγει και ονόματα για τα φαβορί για τον Πάγκο, την αλλαγή ιδιοκτησίας, τώρα βγήκαν αυτά, γι' αυτό τα μεταφέρουμε. Είναι και ο Βόκολος υποψήφιος από ό,τι γνωρίζω, αλλά ο Ζήσης Τηλιανού, έτσι λέγεται ο νέος ιδιοκτήτης, έχει στις επιλογές και το Σοκράτη ο Φριδόπουλο, διαβάζω εδώ. Θέλουν και τεχνικό διευθυντή ή Κυριάκος ή Μπελεβόνης, είναι εκ τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν εκεί στην ΑΕΛ. Έχει σήμερα στη μία η ώρα, είναι σημαντικό αυτό, ενδιαφέρει πολύ κόσμο η ΑΕΛ, στη μία η ώρα συνέντευξη τύπου, όπου εκεί θα υποθούν πολλά για τη νέα εποχή που μπαίνει η ομάδα και την καινούργια ιδιοκτησία της ΑΕΛ. Ο άνθρωπος που πλέον είναι ο διοκτήτης της ΑΕΛ είναι ο Ζήσης Στυλιανού, που πήρε έτσι την ομάδα στα χέρια του και μπαίνει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός και όλα τα υπόλοιπα.

Όπως είπα, πρώτο φιλικό εχθές για τον Ολυμπιακό και έδειξε έτσι τις προθέσεις του με τη Λίμπαρ και το ρόστερ που όσο πάει και μεγαλώνει και γίνεται ποιοτικότερο. Κέρδισε με 2-1, εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα δείχνει ότι είναι σοβαρός, θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, αυτό που δεν κατάφερε τη σεζόν που τελείωσε. Και βέβαια και με την ενίσχυση που γίνεται και τους παίκτες που παίρνει να το καταφέρει το συγκεκριμένο σεζόν που τελείωσε. Και βέβαια και με την ενίσχυση που γίνεται και τους παίκτες που παίρνει να το καταφέρει το συγκεκριμένο.

κάποιες λεπτομέρειες, θα είναι αρκετά τα χρήματα, ως πάρα πολλά, και μάλλον θα γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Γιώβιτς, με την ανανέωση του συμβολαίου του. Έχει την πρόταση στα χέρια του, βρίσκεται με την ομάδα στην Ολλανδία κανονικά και περιμένει έτσι να ολοκληρωθεί και να κλείσει η υπόθεση αυτή με τα χρήματα που ζητάει ο Γιώβιτς και το χρόνο του συμβολαίου. Αυτά είναι και τα της ΑΕΚ, τα περισσότερα από αυτά που έχουν βγει προς τα έξω. Για τον Παναθηναϊκό, κάπου είδα ένα όνομα ότι θέλει ο Παναθηναϊκός και το συζητάγαμε με τον Γιώργο Γαλανό, να δω ποιος είναι ο παίκτης αυτός, για το ποδόσφαιρο μιλάμε. Ο Μάνγκας είναι ο παίκτης, όχι ο Μάγκας, ο Μάνγκας. Να δω ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Μάνγκας. Α, είναι Sporting Λισαβόνας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, Ρικάρντο Μάνγκας, πρωταρχικός στόχος για αριστερό μπακ. Και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη Sporting Λισαβόνας ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του. Σε περίοπτη θέση είναι και ο Καμπίνι. Καμπίνι, να δω ποιος είναι ο Καμπίνι. Ο Ρικάρντο Μάνγκας λοιπόν και ο Καμπίνι που ενδιαφέρει, και ο Καμπίνι είναι ο Σαμουκέλε Καμπίνι, ο οποίος απασχόλησε και τον Ιανουάριο τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας μπακ από τη Μόλντε και ήταν στο Μουντιάλ, αυτό που είναι σε εξέλιξη, με την ομάδα της Νοτιού Αφρικής ο Σαμουκέλε Καμπίνι, που ενδιαφέρει και αυτός αριστερός μπακ τον Παναθηναϊκό από την Μόλντε, την νορβηγική ομάδα. Αυτά τα διαβάζουμε τώρα γιατί είχα δει έτσι κάποια στο διαδίκτυο θέματα και τώρα πλέον τα βλέπουμε αναλυτικά. Να δούμε και τα μπασκετικά του Παναθηναϊκού, γιατί ο Μπόγκα αποχαιρέτησε την Παρτιζάν, θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε ο Γιαμπουσέλε χθες. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά που δίνει ο Παναθηναϊκός και αλλάζει το στάτους της Ευρωλίγκα γενικά. Αναγκάζει και τις υπόλοιπες ομάδες να ανεβάζουν τα μπάτζετ και είναι, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Ο Μπάντιο και ο Μπόγκα λοιπόν θα υπογράψουν και αυτοί και να δούμε τώρα τι άλλο θα μας εμφανίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που δεν σταματάει. Είναι εκεί. Είναι εκεί και συνεχίζει με μεταγραφές, χρειάζεται και άσος. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη χορηγία από στοιχηματική εταιρεία και θα πάρει 55 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλη χορηγία, η μεγαλύτερη στην ιστορία των ελληνικών ομάδων είναι τέτοια χορηγία, δεν έχει ξαναγίνει από ό,τι υπόθηκε. Και βέβαια παρουσίασε και τον Μοντέρο και είπαν και κάποια πράγματα για τους παίκτες που δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει να συνεχίσουν. Μιλάμε για Ντόρσεϊ και για Γουόκαπ που έχουν δικαίωμα σαν Ολυμπιακό. Έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός να ανανεώσει συνεργασία μόνο μερός και να συνεχιστεί το συμβόλαιό τους. Αλλά και ο Παπα-Νικολάου, ο Κώστας Παπα-Νικολάου αρχηγός, που και εκεί υπάρχει εκκρεμότητα, θέλει 2 χρόνια ο Παπα-Νικολάου συμβόλαιο, του δίνουν 1, θα τα βρούνε νομίζω, δεν υπάρχει θέμα, θα κάνει 2 χρόνια και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι και θα συνεχίσει να είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Για Γουόκαπ και για Ντόρσε υπάρχει έτσι ένα θέμα και να δούμε αν θα βρει λύση, γιατί είναι και Έλληνες οι παίκτες αυτοί, είναι ελληνοποιημένοι και δεν παίζουν σαν ξένοι και είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Αυτά και με τα μπασκετικά μας. Θα πω και γρήγορα και να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, γιατί σας το είχαμε προαναγγείλει ότι για το EuroCup και την κλήρωση που είχαμε χθες, ΠΑΟ και Άρης. Ο Άρης θα παίξει στο EuroCup με Λεμάν, Χάπο, Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ, Ρίγα. Είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Άρης, ενώ ο ΠΑΟΚ για το EuroCup θα παίξει με τις Μονακό, Μπαχσεσεχήρ, με τη Μαρένσα, την Ούλμ, τη Ρώμα, τη Λετκαμπέτης και την Μπόντεβγκαρντ. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Η ομάδα που θα κατακτήσει στο EuroCup μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα, έτσι. Με την κατάκτηση του EuroCup σου ανοίγει η πόρτα για να αγωνιστείς στην Ευρωλίγκα και δεν ξέρω αν μπορέσουν και το καταφέρουν μία από τις 2 ελληνικές ομάδες και έχουμε και 3η ελληνική ομάδα την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Αυτά και για σήμερα, 5η 9 Ιουλίου. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Αύριο, λίγο μετά τις 11, θα τα πούμε. Παρασκευή αύριο, έτσι. Δεν το ξεχνάμε, και μπροστά μας Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση τη ελληνοτουρκική προσέγγισης. «Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη», δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. «Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω». Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και σήμερα 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε μέχρι τη μία. Στους δέκτες σας στα FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Οι υπόλοιποι που βρίσκεστε εκτός εμβέλειας των FM μας ακούτε από το διαδίκτυο, από την πλατφόρμα Ερτέκο ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ακρόασης επιλέξετε, θα μας βρείτε εύκολα σε πολλές Ερτ Καλαμάτας στην αναζήτηση και θα μας βρείτε με αυτόν τον τρόπο και στα social media, και στο X και στο Instagram και στο Facebook. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, στέλνετε ερωτήσεις που ενδεχομένως να σας γεννηθούν από το σημερινό θέμα μας. Και βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Φυσικά τις τηλεφωνικές γραμμές 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και θα φροντίσει και την μεταξύ μας έτσι, επικοινωνία, να μεταφέρει σε εμάς ενδεχομένως κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να σας γεννηθούν. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για συμβολεογραφικές πράξεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε στην ενήλικη ζωή του, που να μην έχει χρειαστεί μια συμβολεογραφική πράξη. Και θα επικεντρωθούμε στις αλλαγές που έχει επιφέρει το καινούριο κληρονομικό δίκαιο. Όλα αυτά θα τα κάνουμε με τον καθήλυν αρμόδιο. Είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Μιχελής, είναι ο πρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Περιφέρειας Εφετείου Ναυπλίου. Και όταν λέμε εφετείο Ναυπλίου, σημαίνει ότι καλύπτονται οι νομοί Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Μαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βρίσκομαι στο στούντιο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στο σταθμό, το γνωρίζετε πολύ καλά. Όπως έχω και μια ιδιαίτερη αγάπη στο ραδιόφωνο γενικά.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως σου είπα και προχθές, όντας φοιτητής στη νομική Αθήνας, έκανα σε ένα πολύ πολύ γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό εκπομπές για 1,5 χρόνο.
0: Best FM τότε. Το λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, το λέμε, σιγά.
1: Και νομίζω ότι είναι πολύ άμεσο το ραδιόφωνο, επικοινωνείς με τον κόσμο, θέτει τα ερωτήματα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που ήρθες, γιατί ξέρω ότι οι υποχρεώσεις οι επαγγελματικές και οι συνδικαλιστικές βεβαίως είναι αρκετές, αλλά πραγματικά πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι πάρα πολλές οι απορίες, το ξέρεις, κάθε φορά που έρχονται στο γραφείο σου φαντάζομαι ότι έρχονται με πολλές απορίες, με δυσπιστία ίσως για τα πράγματα που έχουν αλλάξει και άλλα ήξερε ο κόσμος, άλλα εμφανίζονται τώρα.
1: Σωστά.
0: Γίνεται όντως μια μεγάλη συζήτηση για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Οπότε εμείς θα δούμε εδώ τι ακριβώς αλλάζει και γιατί κρίθηκε αναγκαία αυτή η μεταρρύθμιση. Και βέβαια ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αλλαγές. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα?
1: Αυτό που θέλω να καταστήσω σαφές και κατανοητό στον κόσμο που μας ακούει, ο οποίος φαντάζομαι δεν είναι νομικοί, υπάρχουν και κάποιοι νομικοί που μας ακούν, θέλω λοιπόν με τον πιο απλό τρόπο να καταλάβει ο πολίτης τι αλλάζει.
0: Έτσι.
1: Στην καθημερινότητά του. Για οποιαδήποτε ερώτηση είμαστε πάντα εδώ. Λοιπόν, οι λόγοι που οδήγησαν στο να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου είναι ότι το κληρονομικό δίκαιο, παρότι, να το πούμε έτσι απλά, δούλευε καλά για 80 χρόνια.
0: 80,
1: είχε καταστεί παροχημένο πλέον. Δηλαδή, είχαν γίνει πολλές δημογραφικές αλλαγές. Αυξήθηκε το προσδόκιμο όριο ζωής. Μετασχηματίστηκε η οικογένεια. Δηλαδή, εμφανίστηκε μια νέα μορφή, όπως το σύμφωνο συμβίωσης ή η ελεύθερη συμβίωση. Επίσης η κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων. Επίσης οι οικονομικές διαστάσεις πλέον Δηλαδή απαξιώθηκαν ακίνητα μεγάλης αξίας, επειδή υπήρχαν κάποιοι δίσκαπτοι κανόνες, υπήρχαν πολλοί συγκληρονόμοι, αυτό με αποτέλεσμα να βλέπουμε πάρα πολλά ακίνητα να παραμένουν στην άκρη και να απαξιώνονται ουσιαστικά. Επίσης οι αποποιήσεις που γινόντουσαν, ειδικά την προηγούμενη δεκαετία που ζήσαμε όλοι αυτό τον οικονομικό αρμαγεδόνα, παύλα πτώχευση, όλοι αυτοί οι όροι, όλοι αυτές οι συνθήκες οδήγησαν τον νομοθέτη στο να τροποποιήσει, στο να αλλάξει το κληρονομικό δίκαιο. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι οι άξονες, οι κύριοι άξονες που αρθρώνεται η μεταρρύθμιση είναι τέσσερις. Ο πρώτος, τέσσερις πυλώνες δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά. Ο πρώτος πυλώνας είναι η μη ευθύνη του κληρονόμου με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Αυτό θα τα αναλύσουμε λίγο πιο
0: μετά. Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Απλά τώρα σχηματικά το λέω. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η άρση της απαγόρευσης των κληρονομικών συμβάσεων, οι οποίες μέχρι τώρα στην Ελλάδα απαγορεύονταν εντελώς. Τώρα θα πούμε περιπτώσεις πρακτικά που και τον πολίτη θα βοηθήσουν. Ο τρίτος πυλώνας είναι η προσαρμογή της εξαδιαθέτου διαδοχής στις σύγχρονες μορφές οικογένειας, όπως είπα πριν, Μαρία. Και τέταρτος πυλώνας είναι ο εξορθολογισμός της νόμιμης μοίρας. Δηλαδή η νόμιμη μοίρα, εκεί που ήταν μια εμπράγματη αξίωση, μια κληρονομική μερίδα, ζητούσα δηλαδή εγώ παράδειγμα το 1/8 που δεν μου άφησε ποτέ ο πατέρας μου. Πλέον αυτό γίνεται χρηματική αξίωση. Μπορώ δηλαδή να ικανοποιηθώ χρηματικά και ένας άλλος κληρονόμος να αποκτήσει το περιουσιακό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές. Θέλω να μου πεις αν επηρεάζονται τώρα από αυτές τις αλλαγές όλες οι διαθήκες ή μόνο όσες συνταχθούν μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τις διαθήκες, αρχικά επηρεάζονται οι διαθήκες. Το κληρονομικό δίκαιο ισχύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις για θανάτους μετά το Σεπτέμβριο, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσον αφορά τις διαθήκες, ο νομοθέτης αρχικά, οφείλω να σας πω ότι η Επιτροπή ήθελε να καταργήσει εντελώς τις ιδιόγραφες διαθήκες.
0: Ναι.
1: Ναι. Εμένα προσωπικά αυτό με βρίσκει... διαφωνώ κάθετα. Εντάξει.
0: Παρά γιατί... το γεγονός ότι αυτό πρακτικά ευνοεί τον κλάδο το δικό σας, έτσι?
1: Ευνοεί ναι. πάρα πολύ, ναι, ναι. Διότι όταν δεν υπάρχει διαθήκη θα αναγκαστεί ο πολίτης να αποδεχτεί
0: έτσι.
1: Το εξαδιαθέτου μερίδιο του και στη συνέχεια να προβεί σε συμβόλαια δωρεών μεταξύ τους. Όμως πραγματικά η ιδιόγραφη διαθήκη ήταν ένας τρόπος που, να το πω απλά, η απλή λαϊκή οικογένεια μπορούσε να ρυθμίσει τα κληρονομικά της με έναν πολύ απλό και οικονομικό τρόπο. Ο νομοθέτης λοιπόν έβαλε, επειδή τελικά είδε ότι πραγματικά δεν ήταν πραγματοποιήσιμο να καταργηθεί η ιδιόγραφη διαθήκη, έβαλε δύο δικλείδες. Λέει λοιπόν ότι οι ιδιόγραφες διαθήκες, οι οποίες έρχονται και κατατίθενται στο συμβολογράφο από το διαθέτη, έρχεται λοιπόν ο πολίτης στο γραφείο μου, μου λέει: «Κύριε Μιχαλή, έχω να σας καταθέσω την ιδιόγραφη διαθήκη μου». Αυτή λοιπόν που την καταθέτει προς φύλαξη από τον συμβολογράφο παράγει άμεσα αποτελέσματα και ισχύει κανονικότατα.
0: Μάλιστα.
1: Η διαθήκη η οποία υπάρχει στο σιρτάρι εμφανίζεται μέσα στη διετία από το θάνατο του διαθέτη και αφήνει κληρονόμους τέκνα και σύζυγο, ισχύει κανονικά. Μέσα στη διετία δημοσιεύεται κανονικά, παράγει έννομα αποτελέσματα. Αν όμως η διαθήκη αυτή έρθει 2 χρόνια μετά το θάνατο ή αν δεν τιμώνται πρόσωπα εκτός του συζύγου και των συγγενών της πρώτης τάξης, τους κατιώτες δηλαδή, μετά πρέπει για να αναπτύξει ένομα αποτελέσματα που λέμε, δηλαδή για να μπορούμε να κάνουμε αποδοχή κληρονομιάς, να καταλαβαίνει ο κόσμος, πρέπει αυτή να κηρυχθεί κυρία. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία κήρυξη κυρίας της ιδιόγραφης διαθήκης. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Περίμενε τώρα. Περίμενε. Να βάζουμε τα πράγματα
1: σε μία
0: τάξη.
1: Πάμε.
0: Πεθαίνει κάποιος. Δεν έχει αφήσει διαθήκη στο συμβολιογράφο. Αυτή την ιδιόγραφη διαθήκη. Και την ανακαλύπτει κάποιος συγγενής. Δεν υπάρχουν παιδιά. Εντάξει. Δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν υπάρχει σύζυγος. Είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Την ανακαλύπτει λοιπόν κάποιος συγγενής ή ο άνθρωπος που είναι εκεί και βοηθάει τον Θανόντα στα τελευταία του, όπως λέμε. Και είναι αυτός που είναι ο κληρονόμος. Τι ισχύει έχει αυτή η διαθήκη? Δεν υπάρχουν παιδιά, το τονίζω.
1: Λοιπόν, η διαθήκη αυτή για να έχει ισχύ από τη στιγμή που δεν είναι παιδιά και σύζυγος, ναι, δημοσιεύεται κανονικά από το συμβολογράφο, αλλά θα πρέπει να κηρυχθεί κυρία.
0: Και αυτή.
1: Και αυτή.
0: Δηλαδή να μην υπάρχει κάποιος που θα την προσβάλλει. Αυτό σημαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, για την κήρυξη κυρίας στις περιπτώσεις αυτές ή μετά την πάροδο της διετίας, το επιβαρυντικό για το πολίτη είναι ότι θα πρέπει να γίνει και πραγματογνωμοσύνη.
0: Απογραφολόγο.
1: Απογραφολόγο, για να δηλώσει ο άνθρωπος ότι η γραφή είναι το αποβιώσιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ανεβάζει, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ το κόστος. Και γι' αυτό, όπως είπα και πριν, εγώ προσωπικά είμαι κάθετα αντίθετος. Ελπίζω ο νομοθέτης να το δει εκ νέου αυτό. Έχει λογική η ενέργεια του νομοθέτη, γιατί θέλει από κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, να σταματήσει μια βιομηχανία που υπήρχε στο παρελθόν και έγινε και κατάχρηση με τις ιδιόγραφες διαθήκες, που οι οποίες ήταν πλαστές.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, όπως είπα, επειδή δεν είναι τα πράγματα άσπρο-μαύρο, όλα αυτά τα ζυγίζουμε και βγάζουμε το αποτέλεσμα.
0: Όχι, ξέρεις, εγώ το λέω γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι τελειώνουν χωρίς συγγενείς στο πλάι τους ή δεν θέλουν κανέναν από τους συγγενείς. Δεν μιλάω για του πρώτου βαθμού. Μιλάω για τα ανήψια και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Και θέλουν να διαθέσουν την περιουσία τους σε όποιον τον προσέξει μέχρι τελευταία ώρα.
1: Εγώ λοιπόν θα πρότεινα στις περιπτώσεις αυτές, που είναι πάρα πολλές, είτε να έρχονται στο συμβολογράφο και να κάνουν μια δημόσια διαθήκη, είτε να, αν θέλουν οι ίδιοι, να γράψουν μια ιδιόγραφη διαθήκη, να τη βάλουν σε ένα φάκελο και να έρθουν στο γραφείο μας να μας την καταθέσουν προς φύλαξη.
0: Αν υπάρχει νομική συμπαράσταση ήδη από ένα πρόσωπο, φιλικό ας πούμε, χρειάζεται, και δεν υπάρχουν κληρονόμοι, το τονίζω, έτσι, χρειάζεται πάλι να υπάρχει διαθήκη? Γιατί αν κάποιος άνθρωπος είναι νομικός συμπαραστάτης ενός άλλου που είναι κατάκητος, που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί κλπ. Και αυτός χειρίζεται όλα του τα οικονομικά, εκεί πάλι όταν πεθαίνει κάποιος χρειάζεται πάλι διαθήκη?
1: Ναι. Κοίταξε, το κομβικό είναι αν ο δικαστικός συμπαραστάτης, για ποιο λόγο έχει τεθεί ο άνθρωπος αυτός σε δικαστική συμπαράσταση. Αν δηλαδή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεν μπορεί να συντάξει διαθήκη, και γι' αυτό μπήκε και δικαστικός συμπαραστάτης, σημαίνει ότι είναι ανίκανος για δικαιοπραξία. Άρα ότι δεν μπορεί να συντάξει διαθήκη.
0: Έτσι. Οπότε λοιπόν.
1: Οπότε λοιπόν εκεί θα πάει με την εξαδιαθέτου διαδοχή. Με τη διαδοχή χωρίς διαθήκη.
0: Εκτός
1: αν είχε συντάξει κάποια διαθήκη
0: παλαιότερα.
1: Πριν περιέλθει σε αυτή
0: σε κατάσταση.
1: Την ανικανότητα.
0: Μάλιστα. Παραμένουν λοιπόν ασφαλείς επιλογές οι ιδιόγραφες διαθήκες με αυτές τις προϋποθέσεις που είπες, έτσι. Ωραία.
1: Όπως, να επαναλάβω για τον κόσμο, προτείνω οι ιδιόγραφες διαθήκες να έρχεται ο πολίτης να τις καταθέτει σε ένα συμβολογράφο προσφύλαξη.
0: Ναι.
1: Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, παράγει απευθείας ένομα αποτελέσματα, χωρίς να χρειάζεται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, χωρίς να χρειάζεται κήρυξη κυρίας. Εντάξει.
0: Λοιπόν, υπάρχουν νέες μορφές διαθήκης τώρα που προβλέπονται, δηλαδή να τις συντάξει κάποιος και επειδή βρίσκεται, ξέρω εγώ, σε μακριά, να τις στείλει στο συμβολιογράφο με mail, για παράδειγμα. Έχουν εγκυρότητα αυτές?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή με το νέο κληρονομικό δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αυτό όμως το οποίο προβλέπεται για πρώτη φορά είναι η ικανότητα συντάξεως. Δηλαδή πλέον ανήλικοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας τους αποκτούν το δικαίωμα να συντάξουν διαθήκη.
0: Ναι.
1: Τώρα, το τι ικανότητα σκέψης έχει ένας άνθρωπος που είναι 16 ετών για να συντάξει μια διαθήκη, αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Πάντως,
0: ναι, ή εν πάση περιπτώσει, τι περιουσία μπορεί να έχει στο όνομά του ένας 16χρονος.
1: Ένας 16χρονος, ακριβώς.
0: Μιλάμε μόνο για κρίσους τώρα.
1: Ναι,
0: που οι κρίσοι έχουν νομικές υπηρεσίες.
1: Ακριβώς. Αυτές είναι πολύ μικρές περιπτώσεις. Ένας νέος τρόπος, που ο οποίος πραγματικά μου άρεσε πολύ, είναι επειδή έχω πολλές φορές συναντήσει και έχουν έρθει στο γραφείο μου άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπηρία λόγου. Μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να συντάξουν δημόσια διαθήκη με χρήση μηχανικών ή ηλεκτρονικών μέσων τα οποία μέσα αυτά επιτρέπουν τη φωνητική απόδοση της γραφής τους.
0: Mm.
1: Ενώ δεν υπήρχε, αυτό απαγορευόταν μέχρι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια τραχεοστομία
0: ναι, ναι,
1: να βάλει ένα μηχανηματάκι,
0: βέβαια,
1: να μου πει κύριε Μιχελή, θέλω αυτό, αυτό και αυτό και να συντάξει κανονικά διαθήκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε τώρα για τους κληρονόμους. Τι αλλάζει για τα παιδιά και το σύζυγο του θανόντος αν αλλάζει κάτι?
1: Λοιπόν, μέχρι στιγμής μιλήσαμε για την εκδιαθήκης λοιπόν διαδοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει αλλάξει στην περίπτωση που μου συζητάμε τώρα είναι στην εξαδιαθέτου διαδοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πεθαίνει κάποιος ευνίδια, δεν έχει κάνει διαθήκη.
1: Δεν έχει κάνει διαθήκη λοιπόν. Εκεί λοιπόν με το νέο κληρονομικό δίκαιο αναβαθμίζεται ο ή η σύζυγος. Αν ο επιζών σύζυγος δηλαδή συντρέχει με ένα παιδί, λαμβάνει όχι το 1 τέταρτο που ίσχυε μέχρι σήμερα, λαμβάνει το 1 τρίτο της περιουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρχουν περισσότερα τέκνα, κανονικά
0: ναι,
1: κληρονομεί το 1 τέταρτο. Επίσης προσπάθησε και το νέο κληρονομικό δίκαιο να αποκλείσει μακρινούς συγγενείς. Δηλαδή αν δεν υπάρχουν παιδιά, γονείς ή αδέλφια νύψια, ο σύζυγος καλείται ως μόνος κληρονόμος στην τρίτη τάξη. Δηλαδή αποκλεί παππούδες, θείους, πρώτα ξαδέρφια.
0: Ναι.
1: Να πω ένα παράδειγμα.
0: Βέβαια.
1: Αν πεθάνει δηλαδή κάποιος χωρίς διαθήκη, αφήνοντας σύζυγο και δύο πρώτα ξαδέρφια, με το παλιό δίκαιο η σύζυγος έπαιρνε το 50% χωρίς παιδιά. Με το νέο δίκαιο η σύζυγος παίρνει το 100% της περιουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Η σύζυγος ή ο σύζυγος.
0: Ναι, ναι, ή ο σύζυγος. Έτσι. Βέβαια, γιατί τώρα τα ζευγάρια είναι και ομόφυλα και με ίδια δικαιώματα.
1: Επίσης, αν έχεις την καλοσύνη να πω κάτι ακόμα. Παράδειγμα, εξομοιώνονται οι σύντροφοι με το σύμφωνο συμβίωσης, εξομοιώνονται πλήρως και σε όλα τα επίπεδα με τους συζύγους. Ή παράδειγμα, όσον αφορά το δικαίωμα της επικαρπίας, παρέχεται στο σύζυγο ή στη σύζυγο το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την επικαρπία συγκεκριμένων ακινήτων αντί για το ποσοστό συγκυριότητας. Πάντα μιλάμε για την εξαδιαθέτου διαδοχή.
0: Ναι.
1: Ώστε να εξασφαλίσει πιο πολύ τη στέγασή του ή να παίρνει κάποιο μίσθωμα από κάποιο ακίνητο. Δηλαδή είναι πιο εύκαμπτο πλέον το κληρονομικό δικαίωμα προς αυτό.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Θέλω να δούμε τώρα την περίπτωση, αυτή που πες για την αλλαγή αναβάθμισης της συζύγου. Εάν ο θανόν έχει κάνει διαθήκη, δεν έχει παιδιά και αφήνει το 50% λέω εγώ στη σύζυγο και το άλλο 50% στα ανήψια. Τότε η διαθήκη είναι όπως την συνέταξε.
1: Ουμπεράλες. Δηλαδή η διαθήκη ισχύει και από τη στιγμή που διαθέτεις η βούλησή του ήταν αυτή, αυτή υποχρεούται να ακολουθήσει και ο κληρονόμος.
0: Οι αλλαγές λοιπόν έρχονται όταν δεν υπάρχει διαθήκη.
1: Σωστά. Λίγο να υπογραμμίσω κάτι που είπα πριν. Ότι όσον αφορά στο πρόσωπο που οι κληρονομούμενες συζούσε μόνιμα σε ελεύθερη ένωση, πρέπει να είναι τα τελευταία 3 έτη πριν το θάνατό του.
0: Ήθελα να το ρωτήσω.
1: Ή χωρίς χρονικό περιορισμό, αν είχε αποκτήσει κοινά τέκνα με τον κληρονομούμενο.
0: Αν δεν είχε τέκνα, ένα ζευγάρι ζει μαζί 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τότε... χωρίς σύμφωνο, χωρίς τίποτα.
1: Αν αποδειχθεί λοιπόν ότι υπάρχει ελεύθερη ένωση τα τελευταία 3 χρόνια. Τότε καλείται κανονικά
0: ως σύζυγος.
1: Κληρονομιά, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα δεν χρειάζεται πλέον ούτε γάμοι να γίνονται. Ούτε σύμφωνα. Πια.
1: Μαρία, δεν θα κλείσουμε τα γραφεία μας.
0: Σύμφωνα
1: να γίνονται. Έτσι.
0: Σύμφωνα να και γάμοι. Εννοείται.
1: Γάμοι ας μην γίνονται. Σύμφωνα να γίνονται πάντως.
0: Λοιπόν, έχει κάποιος λοιπόν μεγαλύτερη ελευθερία με το καινούριο νόμο, καταλαβαίνω εγώ, να διαθέτει την περιουσία του όπως επιθυμεί.
1: Σωστά.
0: Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ζευγάρια που δεν είχαν πιστοποίηση γάμου, είτε θρησκευτικό, είτε πολιτικό, είτε σύμφωνο, έτσι. Και στο τέλος ο έτερος, όταν πέθανε ο ένας, έμεινε ξεκρέμαστος.
1: Βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ...
0: Και μπορεί να είχε βάλει και χρήματα.
1: Σωστά. Είναι πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση αυτή. Γιατί για πρώτη φορά ο σύντροφος ελεύθερης συμβίωσης εντάσσεται στην 5η τάξη της εξαδιαθέτου διαδοχής.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε μέχρι τώρα, ούτε
0: δεν
1: καν.
0: Υπήρχε.
1: Δηλαδή υπήρξε από ένα σημείο το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο κατοχύρωνε, αλλά η ελεύθερη συμβίωση δεν
0: κατοχυρωνόταν
1: και πλέον υπάρχει στην 5η τάξη της εξαδιαθέτου διαδοχής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε λίγο τις αποποιήσεις και τα χρέη. Mm-hmm. Εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα αποποίησης κληρονομιάς.
1: Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι πλέον
0: δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, δεν υπάρχει πια αποποίηση κληρονομιάς. Ναι. Και ο λόγος είναι ότι πλέον προστατεύεται με το νέο κληρονομικό δίκαιο η ατομική περιουσία. Mm. Δηλαδή, θεσπίζεται απόλυτος διαχωρισμός. Ο κληρονόμος λοιπόν δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία και τα χρέη του θανόντος. Τα χρέη εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο από το ενεργητικό της κληρονομιάς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η περιουσία μας είναι δύο καλάθια, να το πούμε έτσι. Ναι. Στο ένα καλάθι είναι η προσωπική μου περιουσία, στο άλλο καλάθι είναι η περιουσία η οποία εγώ κληρονόμησα από τον πατέρα μου μαζί με τα βάρη.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ λοιπόν μέχρι σήμερα, αν δεν είχε γίνει αποποίηση, μπορούσε να στραφεί ο δανειστής κατά της προσωπικής μου περιουσίας, πλέον θα πάει να τα πάρει μόνο από το καλάθι αυτό της κληρονομίας mm-hmm. που υπάρχουν και τα βάρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή διαχωρίζεται πλήρως.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Εκτός,
0: τώρα. Θα πρέπει όμως, αν ο Θανόν χρωστάει 100.000 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, και έχει μια περιουσία που αξίζει τόσο.
1: Mm-hmm.
0: Ο κληρονόμος του δεν θα μπορεί να την πάρει εάν χρωστάει, θα πρέπει δηλαδή να πουληθεί το ακίνητο, ας πούμε, ένα οικόπεδο, ένα σπίτι, να αποπληρωθεί η τράπεζα, το δημόσιο, δεν ξέρω εγώ που χρωστάει, το ΙΚΑ, για να...
1: Όχι υποχρεωτικά, όχι υποχρεωτικά. Mm. Μπορεί ο κληρονόμος, αυτό είναι μια εξαίρεση που χάνεται δηλαδή προστασία, αν ο κληρονόμος δηλώσει ρητά στο δικαστήριο ότι επιθυμεί να διαχειρίζεται ελεύθερα ακόμα και αυτή την περιουσία.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον βαρύνεται και με την προσωπική του περιουσία. Δηλαδή, μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι θα εξυπηρετήσω εγώ το δάνειο αυτό, mm-hmm. την οφειλή.
0: Και θα κρατήσω το ακίνητο.
1: Και θα κρατήσω το ακίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι. Στην περίπτωση αυτή είναι μια εντελώς.
0: Ωραία. Αν δεν θέλει να εξυπηρετήσει το δάνειο,
1: mm-hmm.
0: χάνει το ακίνητο. Πρακτικά πράγματα.
1: Ναι, μετά
0: χάνει το ακίνητο.
1: Ακριβώς. Ο δανειστής ακολουθεί την κανονική διαδικασία.
0: Αν τα ακίνητα είναι τρία. Χάνει το ένα, ας πούμε, έτσι, για να αποπληρωθεί το χρέος. Τα άλλα του μένουν. Προφανώς.
1: Εδώ πάμε σε διατάξεις του κώδικα πολιτικής οικονομίας ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή, συνήθως ο δανειστής, εκτός ότι έχει γράψει μια προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο αυτό, ικανοποιείται, αν τον ικανοποιεί το ένα εκ των τριών ακινήτων για να πάρει τα χρήματα της οφειλής του οφειλέτη του, βγάζει αυτό στον πληστηριασμό. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Άρα ικανοποιείται με το ένα ακίνητο.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει πια απόλυτος διαχωρισμός της περιουσίας. Είχαμε το θέμα, Μαρία, με το εξής, ότι οι ανήλικοι με το προηγούμενο κληρονομικό, μέχρι και να ενηλικιωθούν, μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν μπορούσαν να έχουν.
0: Ναι.
1: Επομένως, θα έπρεπε με την ενηλικίωσή τους να πάνε να κάνουν, αν δεν είχαν κάνει οι γονείς τους ήδη με δικαστήριο, να πάνε να κάνουν αποποίηση. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στο σιρτάρι της ιστορίας.
0: Μα, πολύ ωραία. Υπάρχουν αλλαγές τώρα στις προθεσμίες της αποποίησης.
1: Η προθεσμία της αποποίησης είναι 4 μήνες.
0: 4 μήνες. Ναι. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ουσιαστικά.
0: Ναι, πλέον. Τώρα δεν υπάρχει λόγος. Πες μου κάτι. Αν έχουμε, και αυτό είναι ερώτηση που διατυπώνεται, αν υπάρχει ένα ακίνητο, έχουν πεθάνει και οι δύο συνιδιοκτήτες, ζευγάρι.
1: Mm-hmm.
0: Και το ακίνητο αυτό έχει μείνει σε, ξέρω εγώ, πόσους, λέει εδώ, ανήψια, πόσα ανήψια. Από ένα μέχρι 20, ξέρω, 30.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, αν υπάρχουν πολλοί προφανώς. Αν δεν έχει γραφτεί πουθενά το ακίνητο, δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία διαθήκη, γιατί έχει ξεχαστεί ενδεχομένως, και υπάρχουν, ξέρω εγώ, παραπάνω από ένα σκληρονόμη. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Προβλέπετε κάτι διαφορετικό στο νέο κληρονομικό από ό,τι προβλεπόταν?
1: Κοίταξε, ουσιαστικά μπορεί να γίνει μια επιδίκαση μερίδας. Δηλαδή, αν η αυτούσια διανομή ενός αντικειμένου, ενός ακινήτου δηλαδή, είναι ανέφικτη ή ασύμφορη, μπορεί το δικαστήριο μετά από αίτηση να επιδικάσει το ακίνητο αυτό σε ένα συγκληρονόμο.
0: Σε έναν, ναι.
1: Ο οποίος υποχρεούται βέβαια να καταβάλει στους άλλους την αγοραία αξία του ακινήτου.
0: Δηλαδή, αν ένα ακίνητο κάνει 20.000 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Λίγο είπα, δεν υπάρχει ακίνητο 20.000 ευρώ.
1: Είναι κάτι αγροτεμάχια στην περιοχή.
0: 50.000 ευρώ,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένας που το θέλει πάει στο δικαστήριο και λέει, εγώ τους υπόλοιπους 19 κληρονόμους θέλω να τους αποζημιώσω.
1: Mm-hmm.
0: Δίνει λοιπόν εκεί, το λοιπόν, ποσοστό.
1: Ακριβώς. Μπορεί λοιπόν να βγει μια δικαστική απόφαση και να πει ότι σου επιδικάζουμε ότι θα πρέπει να τους καταβάλεις στους άλλους την αγοραία αξία του μερίδιου τους. Είναι σημαντικό και αυτό, γιατί λέει την αγοραία. Δηλαδή
0: την αγοραία. Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Δηλαδή, αν είναι ένα σπίτι σε ένα χωριό, ας πούμε, και κάποιος συμφωνεί να το πουλήσει 10 χιλιάρικα. Τι, πώς.
1: Μαρία, λύνονται με το θέμα αυτό, λύνονται πολλά προβλήματα συγκληρονομιάς. Mm. Δηλαδή, εδώ στην πόλη που γυρίζουμε, βλέπουμε πάρα πολλά
0: εγκαταλειμμένα. Μα γι' αυτό
1: τα οποία τα έχουν συγκληρονόμοι που δεν μπορούν
0: να τα βρουν μεταξύ τους. Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα, εσείς, οι συμβολιογράφοι, έχετε διαφορετικούς ρόλους, πιο επιτελικούς, σε μια υπόθεση κληρονομιάς σύμφωνα με το νέο δίκαιο? Και καταλαβαίνω από όσα είπες ότι είστε οι άνθρωποι που πλέον είστε απαραίτητοι.
1: Ακριβώς. Με το νέο κληρονομικό δίκαιο, ουσιαστικά ο συμβολιογράφος είναι ο απόλυτος θεματοφύλακας του θεσμού. Τι εννοώ? Ότι πλέον οι διαθήκες δημοσιεύονται από τον νέο, από 1η Νοεμβρίου του 2025, μόνο στο συμβολογράφο, και αυτό το νομοθέτης το προέβλεψε για αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.
0: Ναι, ναι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, Μαρία, εμείς κυρίως η περιφέρεια δεν είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Στην Αθήνα, δηλαδή, στα κέντρα, στα μεγάλα.
1: Ακριβώς, δηλαδή πηγαίναμε μια διαθήκη στο πρωτοδικείο της Καλαμάτας και μέσα σε 15-20 μέρες δημοσιευόταν. Στην Αθήνα πήγαιναν διαθήκη Ιούνιο του 25 και δινόταν ημερομηνία δημοσίευσης μετά από 2-2,5 χρόνια. Το οποίο καταλαβαίνεις ότι δημιουργούσε πολλά προβλήματα και στη συναλλαγή, γιατί μπορεί ένας κληρονόμος να ήθελε να πουλήσει ένα κίνητο και υπήρχε μια πολύ μεγάλη στασιμότητα. Με αποτέλεσμα ο νομοθέτης να δώσει στο συμβολογράφο το δικαίωμα αυτό να δημοσιεύει τη διαθήκη. Επίσης ο συμβολογράφος κάνει κήρυξη κυρίας διαθήκης.
0: Τώρα πια. Μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, να λέει ότι ναι, αυτή είναι η διαθήκη που ισχύει.
1: Πολύ πολύ σημαντικό επίσης είναι, και ελπίζω να το δούμε και στην πράξη, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Στο τέλος του Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι, μετά τις 16 Σεπτέμβρη, το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή περί δημοσίευσης διαθήκης,
0: το παίρνουν
1: που και αυτό καθυστερούσε, θα μπορεί ο πολίτης να το παίρνει από την πλατφόρμα www.diathikes.gr, η οποία πλατφόρμα είναι υπό την αιγίδα του Συμβολογραφικού Συλλόγου μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα υπάρχει διασύνδεση με όλα τα πρωτοδικεία της χώρας. Οπότε το πιστοποιητικό αυτό θα είναι το μοναδικό πιστοποιητικό που θα ισχύει και το οποίο θα έχει, και ενώ τώρα έχει τρίμηνη ισχύ, δηλαδή η ΔΟΗ το δέχεται, η ΔΟΗ,
0: σε τρεις μήνες,
1: θα έχει εξάμηνη ισχύ.
0: Α, ωραία.
1: Το οποίο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πες μου
1: κάτι. Θέλω να πω κάτι, αν έχω την καλοσύνη.
0: Βεβαίως, αλλά να μην το ξεχάσω κι αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Αν ένας γονέας θέλει να αφήσει διαφορετικά ποσοστά στα παιδιά του, μπορεί?
1: Βέβαια.
0: Μπορεί.
1: Ωραία. Βέβαια. Με διαθήκη πάντα μπορεί.
0: Πάντα με διαθήκη, ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Αρκεί να καταλείπει τουλάχιστον ένα ποσοστό νόμιμης μοίρας σε όλα τα παιδιά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά βεβαίως, με ό,τι ποσοστό θέλει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: για πες αυτό που είπα.
1: Αυτό που είπα, μια και είπα για ότι η ΔΟΗ δέχεται για τρεις μήνες τα πιστοποιητικά αυτά. Και επειδή είπαμε ότι η Ελλάδα έχει παθογένειες, έτσι, όμως πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις υπαλλήλους της ΔΟΗ Καλαμάτας, το τμήμα κεφαλαίου, οι οποίες είναι πραγματικά εξαιρετικές. Είναι πραγματικές συνεργάτηδες για το συμβολογράφο. Αυτό το έχω πει και στον κύριο Πιτσιλή. Και πραγματικά είμαστε πολύ πολύ τυχεροί, επειδή μιλάω και με το ΚΕΦΟΚ, με την Αθήνα,
0: που
1: και εκεί προσπαθούν οι άνθρωποι. Βέβαια είναι άλλες συνθήκες, είναι άλλα τα μεγέθη, αλλά πραγματικά η ΔΟΗ Καλαμάτας έχει άξιους υπαλλήλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν Συμβολογραφικό Σύλλογος για την άρτια συνεργασία.
0: Πολύ ωραία. Να δούμε τώρα τι προβλέπετε για τις λεγόμενες μεικτές οικογένειες, όπου υπάρχουν παιδιά από προηγούμενους γάμους.
1: Σε περίπτωση λοιπόν, σε μεικτές οικογένειες, με παιδιά από προηγούμενους γάμους, εκεί δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Ούτε με την έξτρα διαθήκη του διαδοχή, ούτε με τη διαθήκη. Δηλαδή,
0: δεν αλλάζει.
1: Όχι, μπορεί να αφήσει το ακίνητό του, ακόμα και σε παιδί, το οποίο είχε
0: είναι της γυναίκας
1: αποκτήσει
0: του,
1: από προηγούμενο γάμο.
0: Ναι. Ναι. Η γυναίκα του είχε αποκτήσει προηγούμενο γάμο.
1: Σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Θέλω τώρα τη συμβουλή σου σε κάποιον που δεν έχει ακόμα συντάξει διαθήκη.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η συμβουλή μου σε αυτόν που δεν έχει συντάξει διαθήκη. Να συντάξει.
0: Να συντάξει. Χειρόγραφοι έστω.
1: Κρίνοντας αυτό τον τρόπο, δηλαδή είτε σε ένα συμβολογράφο στον οποίο πηγαίνει, συνεργάζεται, είτε χειρόγραφα, και όπως είπα και πριν, θα πρότεινα να κατατίθεται σε συμβολογράφο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η διαδοχή με διαθήκη, δηλαδή τον αφήσει ένας πολίτης τα ακίνητά του με διαθήκη, είναι μακράν ο πιο οικονομικός τρόπος.
0: Ναι.
1: Και για τον πολίτη που αφήνει το ακίνητό του, αλλά και στο μεταγενέστερο, στο επόμενο στάδιο, για τον κληρονόμο, ο οποίος κληρονομεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος.
0: Λοιπόν, συνοψίζοντας, πρέπει να σημειώσω, να επαναλάβω μάλλον, ότι είμαστε εδώ και συζητάμε με τον Κωνσταντίνο Μιχελή, πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Περιφέρειας Εφετείου Ναυπλίου, που περιλαμβάνει τους 5 νομούς, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία. Πες μου κάτι, Κωνσταντίνε, αν κατοικεί κάποιος στην Τριφυλία και θέλει να απευθυνθεί σε συμβολιογράφο της Καλαμάτας, μπορεί? Δεν έχετε πια αυτά τα στεγανά, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μπορεί.
0: Ναι, μπορεί. Νομικά αν μπορεί, όχι τώρα αν χρειάζεται να κάνει ολόκληρο ταξίδι, ας πούμε. Νομικά,
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Νομικά μπορεί. Αυτό που έχουμε συμβολογράφει είναι ότι υπάρχει η λεγόμενη τοπική αρμοδιότητα.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας συμβολογράφος Καλαμάτας μπορεί να βγει από το γραφείο του και να πάει να κάνει, παράδειγμα, μια διαθήκη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.
0: Ναι.
1: Εγώ που είμαι συμβολογράφος Μεσσήνης, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να βγω εκτός τοπικής αρμοδιότητας.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, να βγω εκτός τοπικής αρμοδιότητας δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μπορώ να κάνω μεταβίβαση πάσης φύσεως, είτε χαριστική, είτε με παχθή αιτία, είτε κληρονομιά για ακίνητα σε κάθε μέρος της Ελλάδας.
0: Εγώ που είμαι πολίτης Καλαμάτας, μπορώ να φέρω την ιδιόχειρη διαθήκη μου στο γραφείο σου?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Που είσαι στη Μεσσήνη.
1: Εγώ δεν μπορώ να
0: εσύ δεν μπορείς.
1: Να την πάρω από την ΕΡΤ Καλαμάτας που είσαι. Εσύ μπορείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται με το κτηματολόγιο. Γιατί ξέρω ότι και εκεί έχουν πια επέλθει αλλαγές και ουσιαστικά είναι το κτηματολόγιο, είναι η υπηρεσία που έχει καταγράψει όλη μας την ακίνητη περιουσία. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι. Εφόσον την έχουμε δηλώσει προφανώς, έτσι, δεν την καταγράφει από μόνο του. Λοιπόν, για πες μου.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα, λοιπόν, σαν πόλη και Μεσσήνη, είναι από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα οι οποίες απέκτησαν κτηματολόγιο. Σε όλο τον υπόλοιπο νομό ξεκίνησε η κτηματογράφηση το 2019.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Όπου ο πολίτης έπρεπε να πάει στα γραφεία κτηματογράφησης να καταθέσει τα δικαιολογητικά και να δηλώσει την περιουσία του. Το κτηματολόγιο άνοιξε οριστικά, αναρτήθηκε, λειτουργεί κανονικά από τις 15 Ιουνίου. Το κτηματολόγιο είναι η αλήθεια ότι είναι ευλογία. Το κτηματολόγιο έπρεπε να έχει γίνει στην Ελλάδα τουλάχιστον 100 χρόνια. Αν σκεφτείς ότι η Τουρκία, η Αλβανία έχει κτηματολόγιο, ενώ εδώ κτηματολόγιο έγινε πρώτη φορά τη δεκαετία του 30 στην Καλλιθέα και μόνο στην Αθήνα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει το κτηματολόγιο, όπου το κτηματολόγιο πλέον έχει επίκεντρο το ακίνητο, ενώ η προηγούμενη διαδικασία με το υποθηκοφυλακείο ήταν πιο πολύ ανθρωποκεντρικό.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν το κάθε ακίνητο έχει το δικό του ΚΑΕΚ που λέμε, είναι ο κωδικός. Πώς είναι η ταυτότητα που έχει ο πολίτης,
0: ναι,
1: έτσι και
0: το
1: μια ταυτότητα το ακίνητο, το οποίο προσδιορίζεται. Είναι λοιπόν ευλογία το ότι λειτουργεί. Απ' την άλλη είναι και μια μεγάλη πληγή το κτηματολόγιο μέχρι να ορθοποδήσει. Τι εννοώ? Ότι έχουμε δει ότι από τις 15 Ιουνίου και μετά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και λάθος εγγραφές και καταγραφές των ακινήτων. Δηλαδή δεν έχουν γραφτεί, παράδειγμα, τίτλοι κτήσης. Μπορεί εγώ να το έχω αποκτήσει αυτό με μια κληρονομιά και να έχει γραφτεί από κάτω χρυσή κτησία, παράδειγμα, σαν τίτλος. Ή μπορεί να έχουν γραφτεί λάθος τετραγωνικά. Ή μπορεί να έχει μπει κάποιος γείτονας μέσα στο δικό μου ακίνητο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι προβλήματα που με την ανάρτηση του κλιματολογίου τα συναντάμε στην καθημερινότητά μας.
0: Έτσι.
1: Και τα προβλήματα αυτά, πέραν του ότι δημιουργούν ζητήματα στη μεταβίβαση, ουσιαστικά πρέπει ο πολίτης να ενεργοποιηθεί, να κινηθεί και να δει τι έχει περαστεί στο κλιματολόγιο σε σχέση με αυτά που είχε δηλώσει. Αν λοιπόν οι πολίτες που μας ακούν, αν δείτε λοιπόν ότι υπάρχει διαφορετική αποτύπωση ή δείτε διάφορα λάθη στο κτηματολόγιο, παρακαλώ πολύ απευθυνθείτε σε επαγγελματίες του χώρου, σε δικηγόρο, σε μηχανικό, σε συμβολογράφο, για να δει ο επαγγελματίας τι λύση υπάρχει για την κάθε περίπτωση, γιατί δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ούτως ή άλλως, αυτά δεν λύνονται, επειδή πολλοί πολίτες πηγαίνουν στο κτηματολόγιο, εδώ στο κτηματολογικό γραφείο της Καλαμάτας. Αυτά δεν τα λύνει το κτηματολογικό γραφείο. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει λόγο ο πολίτης να πηγαίνει εκεί. Ίσα-ίσα το κτηματολογικό γραφείο της Καλαμάτας, τα παιδιά μέσα κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σκέψου Μαρία ότι μέσα σε μια τριετία συγχωνεύτηκαν όλα τα υποθηκοφυλάκια του νομού.
0: Σε ένα γραφείο.
1: Σε ένα γραφείο ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια νέα προϊσταμένη, η οποία είναι εξαιρετική συνάδελφος και η οποία προσπαθεί να βρει λύσεις σε προβλήματα.
0: Η κυρία Έλενα Ορφανού, την είχαμε εμείς στην εκπομπή την πρωινή φιλοξενήση που έδωσε και αυτή τις πρώτες έτσι, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά
1: το
0: κτηματολόγιο να λειτουργεί. Και μάλιστα ήταν και οι μέρες που βλέπαμε ουρά ανθρώπων από τα χαράματα για να πιάσουν σειρά έξω από το κτηματολόγιο της Καλαμάτας. Δηλαδή, μας θύμισε Ίκα του 1980.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς αυτές οι εικόνες ανήκουν στο παρελθόν.
0: Ναι,
1: ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Πάντως οι πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, καλό είναι να μιλήσουν με ανθρώπους του χώρου, με νομικούς, με μηχανικούς, για να δουν πώς μπορούν να βρουν μια λύση πριν είναι αργά.
0: Θέλω να πάμε λίγο στις γονικές παροχές τώρα και στις δωρεές, που νομίζω ότι αυτό αφορά κάθε οικογένεια. Πότε συμφέρει, είπες ότι το καλύτερο είναι να συμπληρώνει κάποιος διαθήκη. Όμως, πότε συμφέρει να γίνει γονική παροχή και πότε δωρεά? Δεν θέλει ο άνθρωπος να περιμένει να πεθάνει για να πάρει το παιδί του το ακίνητο.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής. Είπα ότι είναι ο πιο οικονομικός τρόπος.
0: Ναι.
1: Όχι ο πιο καλός, ο πιο οικονομικός. Η μεγάλη διαφορά για να καταλάβει ο πολίτης είναι η εξής. Όταν εγώ κάνω διαθήκη και λέω ότι θα αφήσω το ακίνητό μου, αυτό το σπίτι μου, το διαμερισμά μου, στο γιο μου, τον τάδε, μέχρι να φύγω από τη ζωή δεν αλλάζει τίποτα στην περιουσιακή μου κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Παραμένει σε μένα το ακίνητο. Αν θέλω όμως από τώρα να το μεταβιβάσω στο παιδί μου, τότε προβαίνω σε γονική παροχή. Τώρα, η γονική παροχή και η δωρεά που είπες είναι δύο πράξεις χαριστικές.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει άνευ ανταλλάγματος, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν καμία διαφορά πλην της φορολογίας. Η διαφορά είναι ότι όταν είναι από γονέα σε τέκνο, ονοματίζεται γονική παροχή. Όταν είναι από παππού σε εγγονό, από αδελφό σε αδελφό, από αδελφό σε θείο, από μενέα σε τέκνο, ονοματίζεται γονική παροχή. Όταν είναι από παππού σε εγγονό, από αδελφό σε αδελφό, από αδελφό σε θείο.

0: πληρώνεις και σε όλα αν δεν υπάρχει συγγένεια.
1: Αν δεν υπάρχει συγγένεια και ο άλλος είναι εξωτικός,
0: ναι.
1: υπάρχει ένα αφορολόγητο 6.000 ευρώ,
0: ναι,
1: το οποίο είναι ευτελές, δηλαδή είναι μόνο για ένα αγροτεμάχιο.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα ναι. σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει συγγένεια και θέλει ο πολίτης να μεταβιβάσει ένα κίνητο σε έναν άλλο πολίτη, καλό θα ήταν να το κάνει με μεταβίβαση εν ζωή και όχι
0: Μάλιστα.
1: αιτία κληρονομίας.
0: Αν υπάρχει ένα παιδί, ένα παιδί. Δεν πάει πουθενά αλλού η κληρονομιά, στον έναν πάει. Χρειάζεται ο άλλος να κάνει διαθήκες, παροχές κλπ. Όχι.
1: Αν υπάρχει ένα παιδί, δεν ναι. υπάρχει καν λόγος για διαθήκη.
0: Ούτε
1: ο μοναδικός εξαδιαθέτου κληρονόμος. Εκτός αν, άκουσε περίπτωση
0: ναι.
1: που έχει τύχει.
0: Εμφανιστεί ένα παιδί από το πουθενά.
1: Όχι, αυτό το σενάριο δεν μου έχει τύχει.
0: Εντάξει.
1: Μου έχει τύχει όμως το εξής.
0: Ναι.
1: Να έρθει ο πατέρας με το παιδί, ο οποίος ο γιος μπορούσε να πάρει ένα μεγάλο ποσό από το πρόγραμμα Εξοικονομώ.
0: Ναι.
1: Οπότε ο πατέρας του έκανε γονική παροχή το ακίνητο,
0: ναι.
1: γιατί αυτός αδυνατούσε να πάρει το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και με το συμβόλαιο μετά μπήκε στο Εξοικονομώ και εξασφάλισε όλα αυτά τα προνόμια του προγράμματος.
0: Ναι.
1: Σε αντίθετη περίπτωση, όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Μάλιστα. Μπορεί να ανακληθεί μια γονική παροχή.
1: Μπορεί να, τα πάντα μπορούν να ανακληθούν, αλλά μόνο με δικαστήριο.
0: Μόνο με δικαστήριο.
1: Και μόνο με συγκεκριμένες περιπτώσεις που λέει ο νόμος. Δεν μπορεί να ανακληθεί. Άλλαξα γνώμη, πήγαινε στο συμβολογράφο και ανακαλώ τη γονική παροχή. Όχι έτσι.
0: Όχι. Και μπορεί επίσης να πάει στο συμβολογράφο και να αλλάξει τη διαθήκη.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες.
0: Σύνηθες.
1: Πάρα πολύ σύνηθες να αλλάζει διαθήκη. Και γι' αυτό το λόγο εγώ είμαι και πολύ θετικός στις διαθήκες. Δηλαδή, εγώ που έγινα συμβολογράφος την προηγούμενη δεκαετία, Μαρία, αντιμετώπισα το εξής φαινόμενο. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν και μου λέγανε: «Κύριε Μιχελή, έχουμε κάνει μια διαθήκη στον πατέρα στα προηγούμενα χρόνια, όπου αφήνουμε στο γιο μας το διαμέρισμα αυτό, αλλά επειδή χρωστάει τώρα και χρεώθηκε με την κρίση, αλλάζω τη διαθήκη και το βάζω στο γιο του, στο εγγονάκι μου».
0: Ναι.
1: Με τον τρόπο αυτό γλίτωσαν.
0: Να διατηρηθούν οι περιουσίες, βέβαια. Αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ανά πάσα στιγμή η διαθήκη μπορεί να αλλαχθεί από τον ίδιο το διαθέτη, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις και ο χρόνος δεν θα μας φτάσει, αλλά
1: Και η αλήθεια είναι ότι είχα και άγχος.
0: Είχες και άγχος, τι θα πούμε, μία ώρα. Τρία τέταρτα τέλος πάντων. Λοιπόν, να προσπεράσω κάποιες ερωτήσεις, αφού τις επιβεβαιώσω ότι πρέπει να ελέγχει κάποιος πολύ καλά πριν να αγοράσει ένα σπίτι και να απευθύνεται στο συμβολιογράφο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και θέλω πολίτης να καταλάβει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Όταν πηγαίνεις να αγοράσεις ένα σπίτι, να δώσεις τα χρήματά σου, πρέπει να βάλεις ένα δικηγόρο να κάνει έλεγχο τίτλων.
0: Έτσι.
1: Δεν θέλω σε αυτά να υπάρχουν τσιγκουνιές εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: για
0: ναι.
1: να μην τα βρούμε μπροστά
0: για
1: μας.
0: Να μην, ναι, ναι,
1: έλεγχο τίτλο κάνει ο δικηγόρος. Είναι ο απόλυτα καταρτισμένος για να το δει. Επομένως, αγαπητοί φίλοι που ακούτε, όταν αγοράζετε οτιδήποτε, αυτά τα κάποια ευρώ, πιστέψτε με, υπάρχουν περιπτώσεις που θα πιάσουν, να μην τα βρούμε μπροστά μας, που θα πιάσουν τόπο.
0: Μάλιστα. Ποιες διαδικασίες γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και αν έχει μειωθεί η γραφειοκρατία η δική σας, αυτό που λέμε ψηφιακό συμβολιογράφος, έχετε πάει παρακάτω?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η γραφειοκρατία έχει γίνει πια ψηφιακή.
0: Υπάρχει.
1: Αλλά έχει γίνει ψηφιακή.
0: Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις από γραφείο σε γραφείο, χρειάζεται να φας κάποιες ώρες μπροστά στον υπολογιστή.
1: Ακριβώς. Τρως κάποιες ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο συμβολογράφος κάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν έκανε πριν, τα οποία πολλά εξ αυτών τα κάνει ηλεκτρονικά. Παράδειγμα, υποβάλλουμε δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, τις κάνουμε πια ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyProperty. Και πραγματικά οι συνάδελφοι είναι πολύ άξιοι, γιατί είναι μια διαδικασία που δεν εμπίπτει στο γνωστικό μας πεδίο, τώρα το φορολογικό μέρος αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πλέον ηλεκτρονικά, δημοσιεύουμε διαθήκες, κάνουμε κήρυξη κυρίας, όταν κάνουμε μια διαθήκη την περνάμε στο Μητρό Διαθήκων, αναρτούμε στο MyProperty τα συμβόλαια για να γίνεται αυτοματοποιημένα η αλλαγή του Ε9. Γενικά υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες έχουμε εξελίξει και που έχει πάρα πολλές εξ αυτών ο συμβολογράφος, όμως περιμένω περισσότερα πράγματα από την πολιτεία.
0: Μάλιστα. Στα πληρεξούσια, ας πούμε, πότε χρειάζεται ένα πληρεξούσιο και αν μπορεί κάποιος να πουλήσει ή να αγοράσει ένα κίνητο μέσω πληρεξουσίου ή όταν μένει στο εξωτερικό? Αυτό είναι κάτι που αφορά τους συμβολογράφους,
1: σωστά,
0: δεν είναι?
1: Σωστά. Λοιπόν, το πληρεξούσιο ή πληρεξουσιότητα είναι ένας τρόπος με την οποία ένας άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί να παραστεί

0: την ημέρα του συμβολέου, δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκπρόσωπό του, αντιπρόσωπό του, να υπογράψει αντί για αυτόν και για λογαριασμό του. Έτσι. Αδυνατό, δεν είμαι εκείνη τη μέρα εκεί, ναι. Βρίσκομαι στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις αυτές, κάνω πληρεξούσιο έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης μου, ο οποίος θα τρέξει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, τη διαδικασία της μεταβίβασης, της αποδοχής, ανάλογα, θα πάει στην τράπεζα. Βέβαια, οι τράπεζες, οι οποίες είναι και αυτές κράτος εν κράτη, παράδειγμα, δέχονται συμβολογραφικά πληρεξούσια μόνο μέχρι διετίας, οι πιο πολλές. Οι περισσότερες σου λένε μετά τη διετία θα θέλω να μου κάνεις νέο πληρεξούσιο.
1: Εντάξει, λίγο αυτό λογικό είναι, δεν είναι.
0: Έχει μια λογική, αλλά απ' την άλλη, όταν ο νόμος λέει ότι το πληρεξούσιο λύγει, ναι. είτε με το θάνατο είτε με την ανάκληση, αυτή η διετία, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι, δημιουργεί πρόβλημα. Δεν είναι τόσο εύκολο ο άνθρωπος να έρθει στο γραφείο μου, ναι. όταν είναι μια μεγαλύτερη ηλικία.
1: Ναι, προφανώς καταλαβαίνω τι λες. Αλλά από την άλλη και η τράπεζα σου λέει μέσα σε 2 χρόνια ο παππούς τα έχει χάσει, τον έχουν εκβιάσει. Δηλαδή. Και πάλι είναι. Και η τράπεζα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και η τράπεζα προσπαθεί να προστατευτεί.
1: Να κάνει τη δουλειά της θέλει. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να μου πεις επίσης το εξής. Μπορώ να χαρίσω το σπίτι μου, αλλά να συνεχίσω να μένω μέσα.
0: Βεβαίως μπορείς να χαρίσεις το σπίτι σου και να συνεχίσεις. Μπορείς να πουλήσεις και να συνεχίσεις. Ο τρόπος αυτός είναι να κρατήσεις εσύ, λοιπόν, λέγεται επικαρπία.
1: Επικαρπία.
0: Έτσι. Μπορείς λοιπόν να κάνεις ένα συμβόλαιο δωρεάς, κρατώντας την επικαρπία εφόρου ζωής σου. Το οποίο σημαίνει ότι είτε μπορεί να μένεις μέσα, είτε μπορεί να τον νοικιάζεις, να τον καρπώνεσαι. Ενώ κάποιος άλλος θα έχει την ψηλή κυριότητα και το δικαίωμα προσδοκίας, όπως λέγαμε και από την νομική.
1: Ναι, ναι. Και ποιος θα πληρώνει το φόρο?
0: Το φόρο, παρακαλώ.
1: Ποιος θα πληρώνει, δε.
0: Τον ένφια εννοείς.
1: Ναι, ναι, τον ένφια.
0: Εντάξει, λοιπόν, ο ένφια ουσιαστικά σπάει. Το ποσό είναι.
1: Μισό-μισό.
0: Είναι γνωστό.
1: Ναι.
0: Δεν σπάει μισό-μισό. Είναι στο περίπου μισό-μισό.
1: Στο περίπου μισό-μισό.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι το ποσό που πληρώνει ο επικαρποτής είναι ανάλογο και με την ηλικία του. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, μειώνεται η αξία μας. Άρα και ο φόρος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως σπάει. Δεν πληρώνεται και από τους δύο.
1: Πες μου κάτι. Φτιάχνω εγώ σήμερα μία διαθήκη και λέω όταν με πάρει ο ύψιστος θέλω ό,τι έχω να περιέλθει στον Κώστα. Λοιπόν, σήμερα όμως που την κάνω έχω ένα διαμέρισμα και όταν με πάρει ο ύψιστος έχω αποκτήσει άλλα 4-5. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι κληρονομεί ο Κώστας?
0: Σωστή ερώτηση. Λοιπόν, αν δεν έχεις προλάβει, λοιπόν, να πας να κάνεις μια διαθήκη να συμπεριλάβεις όλη την ακίνητη περιουσία σου.
1: Ή έρχεται μετά, ρε παιδί μου, στον άνθρωπο που έχει κάνει διαθήκη.
0: Ωραία, ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή,
1: ναι.
0: ο Κώστας κληρονομεί το διαμέρισμα που
1: ναι.
0: του έχεις αφήσει
1: ωραία.
0: Με τη διαθήκη.
1: Και, οι
0: υπόλοιποι και νομίζω ότι είναι απόλυτα ευτυχισμένο μαζί σου. Οι υπόλοιποι πηγαίνουν με τις διατάξεις της εξαδιαθέτου διαδοχής.
1: Μάλιστα.
0: Και οι οποίοι αποδέχονται την υπόλοιπη ακίνητη σου περιουσία.
1: Και βρίζουν. Συνήθως αυτό γίνεται.
0: Ναι, οπότε να τα συμπεριλάβεις όλα.
1: Ποια είναι, θέλω να μου πεις, η μεγαλύτερη παρανόηση που έχουν οι Έλληνες σχετικά με τους συμβολιογράφους? Τι πιστεύει δηλαδή ο κόσμος ότι ισχύει, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει κάτι διαφορετικό?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μου έλεγε παλαιότερα ο πατέρας μου ότι οι δύο άνθρωποι μου λέει, που να ξέρεις, μου λέει παιδί μου, δύο άνθρωποι που είναι πολύ σημαντικοί για το μέσο πολίτη,
1: ναι.
0: για να εξομολογείται, είναι ο ιερέας και ο συμβολιογράφος.
1: Ο παπάς και ο συμβολιογράφος.
0: Μπράβο, εκεί πηγαίνεις και τα λες όλα κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ο πολίτης έχει αυτή την εικόνα για μας.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά μας εμπιστεύεται απόλυτα. Απλά πολλές φορές υπερεκτιμά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά τα εργαλεία που μας δίνει ο νομοθέτης.
1: Ναι.
0: Ο πολίτης μπορεί να έρχεται στα γραφεία μας, να τον εξυπηρετούμε. Υπάρχει ένα γνωστικό περιβάλλον το οποίο είναι σοβαρό, με υπόβαθρο, σοβαροί επιστήμονες, καταρτισμένοι, όλοι οι συμβολιογράφοι. Και πραγματικά περιμένουμε τον πολίτη με πολύ πολύ αγάπη.
1: Κωνσταντίνε Μιχελή, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα και μας διαφώτισες για όλα αυτά που αλλάζουν στο κληρονομικό δίκαιο και αφορούν βεβαίως και τον δικό σας συμβολιογραφικό σύλλογο περιφέρειας Ναυπλίου που είπαμε, εφετείου Ναυπλίου που είπαμε ότι περιλαμβάνει και τους 5 νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο μας. Εμείς αύριο πάλι στα μισά της μέρας θα είμαστε εδώ. Γεια σας.

0: Είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤΡΙΑ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρόντες ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται αύριο οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό ενός 20χρονου μετά από καταδίωξη στο Άργος. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που έκανε βουτιά στα ριχά από τη σκάλα Περέας. Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Διακοπή εργασιών επέβαλε σε πάνω από 10 οικοδομές η επιθεώρηση εργασίας στο Βόλο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς αύριο απολογούνται για οι δύο αστυνομικοί που διώκονται για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Απολογούνται διότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως είπες, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος. Είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδικού. Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να έφεραν και να ανέφεραν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν με προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένος βέβαια ο 20χρονος και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλικες. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Αυτό θα αποδειχτεί από τη βαλιστική εξέταση. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετήθηκε για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και συνεχίζει να τη συγκλονίζει, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί του, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ελληνικής αστυνομίας, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων. Αναμένουμε αύριο την απολογία λοιπόν και να δούμε τι θα συμβεί με τους αστυνομικούς. Αλλά σίγουρα αυτή είναι η ελληνία του 20χρονου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Εκτός φυλακής είναι ο James Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί από το αρμόδιο συμβούλιο η έκδοσή του στην Αυστραλία. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης είχε κατατεθεί από τον δικηγόρο του James Δαλαμάγκα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, όπως είπες και εσύ, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 μέρες στο αστυνομικό τμήμα. Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου κρατήθηκε μέχρι την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως έχουν αιτηθεί οι Αυστραλιανές αρχές. Αυτά μας ανέφερε και χθες ο δικηγόρος του Νίκο Αποστολόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι έγινε αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών για αντικατάσταση της κρατήσεώς του. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχουν διάφοροι νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι υποστήριξε ότι αφορούσαν και στην παραγραφή αλλά και στη δυνατότητα αυτή καθ' αυτή της εκδόσεως, και το Συμβούλιο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της πλευράς του ήταν βάσιμοι, γι' αυτό και έκανε δεκτή την αίτηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο James Δαλαμάγκας κατηγορείται στην Αυστραλία πως είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο σε κέντρο διασκέδασης. Το θύμα είχε χάσει τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Και ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ότι του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Περιμένουμε τώρα πλέον και την οριστική απόφαση περί εκδόσεως ή όχι του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του υποβρύχιου Αλία, που αγνοούνταν νότια της Κρήτης. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες των αρχών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, καθώς βρέθηκε η σωρός του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρτιχανίων θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Βίκη, καθώς χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, βρέθηκε δυστυχώς η σωρός του 65χρονου Αλιέα, υποβρύχιο Αλιέα, ο οποίος αναζητούνταν από την Τρίτη το βράδυ από τις αρχές μετά τη δήλωση της συζύγου του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, όταν και ο Αλιέας είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι το βράδυ και στη συνέχεια η σύζυγός του ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά δήλωσε αρχές την εξαφάνιση του. Από εκεί πέρα είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εντοπισμού του 65χρονου Αλιέα από τις λιμενικές αρχές, και όχι μόνο από τις λιμενικές αρχές, αλλά και από ιδιώτες που χρησιμοποίησαν αλιευτικά σκάφη, αλλά και άλλους ναυαγοζώστες. Επίσης υπήρχε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και στην στεριά, όχι μόνο δηλαδή δια θαλάσσια, αλλά και στην στεριά, αλλά και δια αέρος με αεροσκάφος της Frontex, εννοώ αεροσκάφος drone της Frontex. Εν τέλει, μετά από πολλές ώρες βρέθηκε η σωρός του 65χρονου Αλιέα μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Φραγκοκάστελου και Ροδάκινου. Δυστυχώς στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ότι ήταν ο 65χρονος Αλιέας και φυσικά διαπιστώθηκε ότι ήταν ο συγκεκριμένος ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Αξίζει να πούμε ότι ο 65χρονος πήγαινε κάθε χρόνο, ερχόταν κάθε χρόνο στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην νότια Κρήτη, στα Σφακιά δηλαδή, για να κάνει τις διακοπές του μαζί με τη σύζυγό του. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η σύζυγός του είχε καταγωγή από τα Χανιά. Δυστυχώς αυτές ήταν και οι μοιραίες διακοπές για την ζωή του, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, όπου κυδεύεται η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα φυσικά εκεί είναι πολύ βαρύ. Βρίσκεται και η κόρη της, η Αφροδίτη, η οποία είναι τραυματίας, ενώ το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κοζάνη βρίσκεται και ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η εξόδου ακολουθία, η ισόρο για στα κινητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη, για να σταθεί η Βάγια Νέστορα να δοκιμάσει την τελευταία της κατοικία. 12 η ώρα ξεκίνησε η εξόδου ακολουθία και ένα μεγάλο γιατί πλανάται πάνω από την πόλη της Κοζάνης. Αυτό είναι το μόνιμο το οποίο ακούσε σε όλη την πόλη εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Ένα γιατί το οποίο είναι σπαρακτικό, δεδομένου ότι μιλούμε για μια γυναίκα η οποία ήταν αγαπητή και την είχαν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες. Στη παρουσία του Πρωθυπουργού τελεστή, του Κυριακού Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στελεχών από υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τοπικοί φορείς, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργοί, βουλευτές, όλοι μαζί της είπαν το τελευταίο αντίο. Σπαρακτικός ο επικίδιος του αδερφού της, ο οποίος, όπως ανέφερε, η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από άναυρα χέρια. Και ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά την οποία είπε το τελευταίο αντίο και αυτός στην αδερφή του. Πλέον όλοι μεταφέρονται προς τα κινητήρια, εκεί όπου θα είναι η τελευταία κατοικία της Βάγιας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ο νεαρός που χθες το απόγευμα τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στα ρηχά από τη σκάλα Περέας. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ο 17χρονος λοιπόν βρισκόταν ανήλικο το παιδί, βρισκόταν στη σκάλα Περέας όταν έκανε μια βουτιά. Και ξαφνικά οι λουόμενοι εκεί παρατήρησαν ότι κάτι σοβαρό τρέχει. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν έξω από το νερό και κάλεσαν σε βοήθεια. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Ήρθε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, όπως μας είπαν και αυτόπτες μάρτυρες. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε σφιγμό, του έκαναν καρδιοαναπνευστική και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Εκεί χρειάστηκε να γίνει μάλιστα και επέμβαση, χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παιδί φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, έχει κάκωση στον αυχένα και στο κεφάλι, γιατί βούτυξε όπως φαίνεται με το κεφάλι και είναι διασωληνωμένος. Οι γιατροί πραγματικά κάνουν τα δυνατά, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι υπάρχει και σε εξέλιξη έρευνα για να βρεθούν στοιχεία για το παιδί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία περαιτέρω, δηλαδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Γνωρίζουμε ότι είναι αγόρι φυσικά και είναι πολύ νεαρό, σχεδόν ανήλικο, κοντά στην ανηλικότητα. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουν βρεθεί άλλα στοιχεία. Τώρα στην περιοχή και στη σκάλα Περέας δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Να σας πω ότι όλοι εκεί, και εγώ έχω καλύψει στο παρελθόν πέρυσι συγκεκριμένα ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, που ένας Ρουμάνος 48 ετών βούτυξε με αποτέλεσμα να χάσει μάλιστα τη ζωή του μπροστά στα μάτια της κόρης του και της γυναίκας του. Εκεί υπάρχει μια σήμανση ότι απαγορεύεται να βουτάς και είναι πολύ ριχά τα νερά. Τώρα κάποιοι μάλλον φαίνεται να την αγνοούν. Θα πρέπει ίσως να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν ξέρουμε. Πάντως εκεί η γειτονιά λέει, ο κόσμος δηλαδή, οι καταστηματάρχες, ότι είναι συνεχεία αυτά τα περιστατικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, τα νερά εκεί είναι πάρα πάρα πολύ ριχά. Είτε όποιοι το ξέρουν φυσικά, όπως και η Θεσσαλονίκη, ίσως να μπει κάποια μεγαλύτερη σήμανση για να αποτραπεί από όλους δηλαδή κάτι τέτοιο.
0: Να είναι ιδιαίτερα ορατό και να γίνει πολύ ιδιαίτερα γνωστό. Όπως είπες εσύ, ίσως μια μεγαλύτερη σήμανση να χρειάζεται εκεί. Δεν ξέρω, πάντως καλό θα είναι να το ξαναπούμε αυτά, ότι τα νερά εκεί είναι ρηχά, όπως είπες, Λία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, διακοπή εργασιών σε περισσότερες από 10 οικοδομές στο Βόλο έχει επιβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα η επιθεώρηση εργασίας για έλλειψη μέτρων ασφαλείας των εργατών. Πρόσφατα, ένας 62χρονος εργάτης οικοδομής έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών από μπαλκόνι που δεν είχε κάγκελα και ευτυχώς γλίτωσε με κάταγμα στο πόδι του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι σε περισσότερες από 10 οικοδομές στην πόλη έχει ήδη επιβληθεί διακοπή εργασιών μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων. Αφορμή για την εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί και το πρόσφατο, όπως είπατε και εσείς, εργατικό ατύχημα σε ανεγυρώμενη πολυκατοικία. Ο εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων σε μπαλκόνι χωρίς προστατευτικά στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό, να πω ότι διερευνά κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν ακριβείς συνθήκες. Οι έλεγχοι γενικότερα επικεντρώνονται κυρίως στην τήρηση των μέτρων προστασίας από πτώση σε ύψος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ανοίγματα οικοδομών, όπως μπαλκόνια, σκάλες και άλλα σημεία που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Κατασκευαστών Μαγνησίας, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 50 οικοδομές στο Βόλο, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, η έλλειψη εργατικών χεριών και η πίεση για γρήγορη ολοκλήρωση των έργων αυξάνουν τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε να οδηγήσουν, όπως είπαμε, από την αρχή σε άμεση διακοπή εργασιών, ενώ σε ορισμένες οικοδομές επιβλήθηκαν και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργασίες, να πω ότι μπορούν να συνεχιστούν μόνο μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο βέβαια ότι τα μέτρα προστασίας εφαρμόζονται. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας πραγματοποιεί στάσεις και για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι οικοδόμοι και τα συνεργεία τεχνικών έργων εργάζονται σε ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες. Ενώ με την οικοδομική δραστηριότητα πράγματι να βρίσκεται σε τόσο ανωδική πορεία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο βέβαια να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να διασφαλιστεί ότι το μεροκάμενο των εργαζόμενων δεν θα μετατρέπεται σε κίνδυνο για τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα λιμενική στην Αλεξανδρούπολη μετά από έλεγχο που έγινε σε όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν χιλιάδες παράνομα αλλιευμένοι αχινοί. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πάνω από 3.500 αχινοί ήταν και το συνολικό τους βάρος 181 κιλά. Είχαν αλλιευτεί και τους μετέφεραν αυτοί οι τρεις νεαροί Έλληνες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν, 24, 28 και 23 ετών. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Συνελήφθησαν από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και τη ΣΟΠ και Ροδόπης. Υπήρξε μια συνεργασία εκεί των δύο αρχών. Το όχημα μεταφοράς έγινε αντιληπτό κοντά στα διόδια της Μέστης, πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αρχές το σταμάτησαν και το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να γίνει έλεγχος και τα παράνομα αλλιεύματα βρίσκονταν μέσα σε 4 σάκους που βρέθηκαν μέσα στο όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά με σκοπό την παράνομη εμπορία. Το μεγαλύτερο μέρος των αχινών, Βίκη, υπολείπονταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Η ποσότητά τους ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται να αλλιεύεται και η μεταφορά τους προφανώς γινόταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες. Τώρα, οι 3.584 αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα και οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες παράβασης των ρυθμιστικών μέτρων για την αλληλεία αχινού, άρθρων του αλλιευτικού κώδικα και άρθρων που αναφέρονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
0: Χρυσούλα, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, στη Σαμοθράκη, καθώς έγινε γνωστό ότι έφτασαν με φουσκωτό στο νησί 24 μετανάστες, ανάμεσα τους μάλιστα 11 ανήλικοι.
4: Ναι, είναι συγκεκριμένα για να σας πω, είναι 6 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι όπως είπες, που επέβαιναν στο φουσκωτό αυτό που έφτασε το πρωί της Τρίτης, έφτασε αυτό στη Σαμοθράκη, αλλά το περιστατικό έγινε χθες γνωστό, χθες το απόγευμα από το λιμενικό, το οποίο αναφέρει ότι ενημερώθηκε για μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή Άγκιστρο. Έφτασε εκεί ένα περιπολικό σκάφος και από ξηρά ταυτόχρονα κινήθηκε και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων. Οι 24 μετανάστες πρόσφυγες βρέθηκαν τελικά στην παραλία Λαγκαδιώτη και μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα της Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση για το περιστατικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε όμως, Βίκη, και να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το αρχείο των ειδήσεών μας, γιατί το αναζήτησα λίγο, η τελευταία φορά που βάρκαμε μετανάστες έφτασε στη Σαμοθράκη ήταν πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2024. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς βέβαια αν αυτό το περιστατικό της Τρίτης είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό ή εάν οι διακινητές ξαναβάζουν στο χάρτη των διαδρομών τους και το νησί της Σαμοθράκης, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τώρα από αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να ακολουθήσει σταδιακή ανωδική πορεία, ενώ σήμερα μάλιστα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα του καιρού. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, από αύριο σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Θα έλεγα όμως σε λίγο παραπάνω από την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε την Κυριακή και τους 36 με 37, ίσως και τοπικά τους 38, σε πολύ τοπικό επίπεδο. Από Δευτέρα όμως θα πέσουμε και πάλι κατά 2 με 3 βαθμούς, την ίδια ώρα που στη Δυτική Μεσόγειο θα αρχίσει από Δευτέρα να ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία και ίσως πάμε σε ένα σημαντικό κύμα ζέστης. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη για από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη ζέστη, φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου πλέον υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε κάποιο ισχυρό κύμα καύσωνα και στη χώρα μας. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα μας επισκεφθούν από τη Δυτική Μεσόγειο. Και σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκες, σήμερα πράγματι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχει βρέξει τόσο στο Κυλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, οπότε έχει μειωθεί κάπως αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους βόρειο-δυτικούς σχετικά ισχυρούς. Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι, ωστόσο από την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ξαναστραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενταχθούν σε 5 με 6 μποφόρ ένταση. Οπότε Κυριακή και Δευτέρα θεωρώ ότι θα είμαστε και πάλι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε μία ένταση των βοριάδων Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, στο γνωστό μας Μελτέμι δηλαδή, που πρόσχερα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έντομο φαίνεται ότι καταστρέφει τις δενδροκαλλιέργειες στην περιοχή της Φαλάνης, στη Λάρισα. Μιλάμε για δενδροκαλλιέργειες, οι οποίες είχαν καταστραφεί και από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι. Μιλάμε για τον Καπνόδη, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο έντομο, που καταστρέφει δενδροκαλλιέργειες, ροδακινιές, βερικοκές αλλά και δαμασκινιές. Αυτό το έντομο εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ροδακινοπαγωγούς, κυρίως της περιοχής της Φαλάνης, γιατί εκεί εντοπίστηκε δίπλα από τον ποινιό ποταμό σε δενδροκαλλιέργειες που είχαν καταστραφεί από τον Ντάνιελ και μάλιστα είχε για ανασύσταση των καλλιεργειών. Είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί αρχικά τρώει τα φύλλα, στη συνέχεια όμως θα έλεγα ότι γίνεται σκουλίκι αφού όταν γεννήσει τα αυγά και το σκουλίκι αυτό τρώει και το ίδιο το δέντρο, που σημαίνει ότι η ζημιά είναι ολική και αυτό είναι που έχει ανησυχήσει και αρχίζει σιγά σιγά και εξαπλώνεται. Σήμερα κλιμάκιο θα έλεγα από τον Γενικό Διευθυντή της της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μαζί με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη επισκέφτηκαν αυτή την περιοχή και συνομίλησαν με τους παραγωγούς. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα, να το πω έτσι, φυτοφάρμακα. Υπήρχαν κάποια παλιά τα οποία όμως δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες οι αγρότες. Αναζητούν μαζί με την περιφέρεια τώρα το πώς μπορούν να καταπολεμήσουν και να σταματήσουν την εξάπλωση. Γιατί έτσι και εξαπλωθεί, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις δενδροκαλλιέργειες και κυρίως στα Ροβάκινα, που στην περιοχή είναι μία από τις δυναμικότερες καλλιέργειες. Άλλωστε υπάρχουν και τα σχετικά εργοστάσια στην περιοχή. Αυτό είναι και ο λόγος. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι αυτό το έντομο, που είναι όπως το σκαθάρι, έτσι για να το καταλάβουμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά έτσι, για τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι, όπως έλεγε και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τέτσελας, ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει μόνο την παραμόρφωση των προϊόντων, την μικροκαρπία που είχαν στο ξεκίνημα της άνοιξης και της ανδοφορίας. Τώρα προσθέθηκε και αυτό το πρόβλημα, αλλά από την άλλη, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τη λύση και να σταματήσουν εδώ την εξάπλωση του εντόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. την ανησυχία του για την πορεία της ζωονόσου και την έντονη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις της αποζημιώσης, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Λέσβου, Στρατής Κόμβος, στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Όπως επισήμανε, η εμφάνιση νέων θετικών κρουσμάτων σε εκτροφές της ζώνης όπου είχε πρωτοεμφανιστεί η νόσος εντείνει την αβεβαιότητα των κτηνοτρόφων, ενώ κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τα θανατωμένα ζώα, αλλά και για το κατεστραμμένο γάλα. Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιζωωτίας, επαναφέρει το αίτημα για εξέταση της εφαρμογής εμβολιασμού και διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη βήμα για τη θωράκιση ενός από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της Ηπείρου γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης για τη Μελέτη Καθορισμού Ζωνών Προστασίας στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες πηγές συνδέονται με την ίδρυυση περιοχών της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ το ζήτημα είχε απασχολήσει και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο μετά κατά την προηγούμενη περίοδο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Η παρέμβαση αφορά αυτή την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης, που στόχο έχει την προστασία των σημείων και των πεδίων της υδρομηξίας των πηγών του Αγίου Γεωργίου, που εντάσσονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούρου. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την υδροδότηση, καθώς το νερό των πηγών προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση και συνδέεται με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται σε 855.000 ευρώ. Μέσα από τη μελέτη θα εξεταστούν οι γεωλογικές και οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι ζώνες προστασίας γύρω από τα σημεία υδροληψίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και των δεδομένων, με τρεις πεδίου τη συλλογή δεισμάτων, εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και την επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον καθορισμό των συγκεκριμένων ζωνών προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας. Οι ζώνες αυτές αναμένονται να αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν πιθανούς κινδύνους ερήπανσης και θα διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ίδρυψη. Το έργο βέβαια συνδέεται και με την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της κλιματικής κρίσης και των αυξημένων απαιτήσεων σε υποδομές ύδρευσης. Το θέμα, να σας πω ότι στις πηγές του Αγίου Γεωργίου είχε βρεθεί και παλαιότερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή το μεγάλο έργο ύδρευσης που αφορά τις περιφερειακές ενότητες Λευκάδας, Τρέμπεζας και Άρτας. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα είχε παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τότε τη σημασία των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού. Το νέο δίκτυο της ύδρευσης, όπως έχει αναφερθεί, αξιοποιεί το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και το μεταφέρει προς τη Λευκάδα, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες υδροδότησης. Η εξέλιξη αυτή είχε αναδείξει το στρατηγικό ρόλο των πηγών, όχι μόνο για την τοπική περιοχή, αλλά και για το ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο. Με τη σημερινή μελέτη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην προστασία της ίδιας της πηγής. Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε βάθος χρόνου δίκης ως ένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κάτοικοι του Χανδρινού Πηλίας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι μάλιστα να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι να δοθούν και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και δεν είναι ένα μόνο, είναι αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά τους. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
9: Κινητοποιήσεις. Λοιπόν, η πρώτη από αυτές, τις συγκεντρώσεις, έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, 11 το πρωί, έξω το Δημαρχείο της Πύλου, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, την πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, ο Χανδριναϊκός Αθλητικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα των κατοίκων είναι η παράνομη, όπως καταγγέλουν, υπεράντληση νερού από ιδιωτική γεώτρηση, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Παράλληλα, ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς πολλοί δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν και το πρόβλημα της συγκοινωνίας, όπως αναφέρουν, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπαίνουν πλέον στα χωριά μετά τον χαρακτηρισμό ως επικίνδυνου του δρόμου από Σουλινάρη και μετά, για όποιον ξέρει την περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ιδιωτικό αυτοκίνητο, να δυσκολεύονται ακόμα και στις βασικές μετακινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων σημειώνουν ακόμη ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί σχετικό ραντεβού, και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό αμέλειας και τραγικής ηρωνίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις Σέρες, βυθίζοντας το πένθος και στην απόγνωση μια οικογένεια. Τι έγινε? Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σέρων, η οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά της παρέδωσαν λάθος πτώμα. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την ΕΡΤ Σέρων. Βασίλη.
11: Βρήκε πραγματικά απίστευτο, βέβαια πάρα πολύ σοβαρό, αυτό το περιστατικό που εκτελήθηκε στις Σέρες. Τώρα, η κόρη ενός 86χρονου από τις Σέρες που έφυγε από τη ζωή, κλήθηκε να πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερών και να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της. Εκεί λοιπόν, σοκαρισμένη, είδε τη σωρό και τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας του. Καταλαβαίνεις πώς ένιωσε η γυναίκα αυτή, ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση. Ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από την εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που πέθανε την ίδια μέρα με τον πατέρα της και κηδεύτηκε στην Ξάνθη. Βέβαια να πούμε και η οικογένεια έχει βάσει με τις υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα, βγήκε ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Πρώτα απ' όλα, η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη και την αναστάτωση που προκλήθηκε στις δύο οικογένειες. Όπως λέει, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τι λέει το νοσοκομείο, Βίκη, κυρίες και κύριοι? Λέει ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι. Ένας 86χρονος, 5 και 20, και μετά τα μεθάνυχτα 2 παρατέταρτο, ένας 79χρονος από την Ξάνθη. Όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, οι συγγενείς του 79χρονου από την Ξάνθη ήρθαν στις Σέρες, στηρίχθηκε το πρωτόκολλο, έκαναν αναγνώριση του ανθρώπου τους και παρέλαβαν τη σωρό, έφυγαν στην Ξάνθη και μάλιστα εκεί προχώρησε και η συνταφή. Όπως λέει η ανακοίνωση, μετά από λίγες ώρες ήρθε και η κόρη του 86χρονου, Σεραίο, από τις Σέρες, η οποία τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα από το νοσοκομείο επικοινώνησαν τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη. Αυτοί είπαν ότι εμείς τον είχαμε αναγνωρίσει, μάλιστα προχωρήσαμε στην ταφή του. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες οι συγγενείς του 79χρονου, έκαναν δεύτερη αναγνώριση και είδαν ότι αυτός τελικά ήταν ο άνθρωπός του. Τώρα έγινε μήνυση για τον υπάλληλο του νεκροτομείου από την οικογένεια του 86χρονου. θα ζητηθεί εισαγγελική παρέμβαση για να γίνει εκταφή του νεκρού. Και όπως είπε και το νοσοκομείο, όπως λέει και ο δικηγόρος οικογένειας, θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος έφυγε για αυτό πραγματικά το ολέθριο λάθος που καταλαβαίνεις τώρα πόσο έχει επηρεάσει τις δύο οικογένειες. Ιδιαίτερα όταν πάει μια γυναίκα για να παραλάβει τη σωρό του πατέρα της και βλέπει ότι δεν είναι αυτός. Πραγματικά ένα ολέθριο λάθος, ένα πολύ πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και αυτό που είπες, Βασίλη, το ότι οι συγγενείς του ανθρώπου από την Ξάνθη, ότι φέρεται σύμφωνα πάντοτε με την ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι αναγνώρισαν τον άνθρωπό τους, αλλά
11: αυτό
0: τελικά
11: είναι,
0: δεν πήραν τον άνθρωπό τους. Εκεί και αυτό επίσης είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα τα βρουν μέσω της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενδεχομένως, εάν γίνει στο νοσοκομείο, μέσω της ΕΔΕ.
11: Ναι, το νοσοκομείο, όπως πολύ σωστά είπες, Βίκη, ξέχασα το αναφέρω, ότι διέταξε κατευθύνουσα ένορκη διοικητική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες
0: του
11: υπευθύνου αυτού του τραγικού περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αντίθετη στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας από την περιοχή της Σορονής που βρίσκεται σήμερα καλύπτοντας τη Δυτική Ρόδο, εκφράζουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων της περιοχής Καμήρου και το τοπικό εργατικό κέντρο. Η Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εξοργισμένοι και απογοητευμένοι. Θεωρούμε ότι μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες κατώτερης στάθμης και δεν μας υπολογίζουν, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Σορονής, όπου εδρεύει η βάση του ΕΚΑΒ στην Δυτική Ρόδο, Γιάννης Μαρίνος. Κάλεσε τους βουλευτές της Δωδεκανήσου να ενεργήσουν ώστε να ανακληθεί άμεσα η απόφαση, σημειώνοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ανεπιθύμητη στα χωριά. Οι 7 πρόεδροι των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου θα συναντηθούν αύριο, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Να πούμε πως την έντονη αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από την περιοχή της Σορονής στο αεροδρόμιο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί να αφαιρεθεί ούτε ένα ασθενοφόρο από την κοινωνία για να καλυφθούν ανάγκες που οφείλει το κράτος και οι διαχειριστές του αεροδρομίου να καλύψουν. Και καλεί το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση. Θα πρέπει να πω ότι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε και ο πρόεδρος του πρώτου τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ρόδου, ο Γιάννης Βασιλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο ήταν απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ήταν μια γενναία απόφαση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διευκρίνησε δε ότι το σκεπτικό είναι να καλύπτεται και τις βραδινές ώρες στο αεροδρόμιο, έστω και με διασώστες, καθώς ο γιατρός και η νοσηλεύτρια καλύπτουν μόνο τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, όπου καθημερινώς διακινούνται 30 με 40 χιλιάδες τουρίστες, ενώ αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, είπε αλίμονο αν πιστεύουν ότι είμαστε εναντίον τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού άνω των 3.800.000 ευρώ, αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη για τη Ζακύνθο, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την αρχή Ζακύνθο. Σάκη.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ κοντεύει να ναυαγήσει η όλη διαδικασία, γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δημοσίευσης του διαγωνισμού για το έργο της αποκατάστασης ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού, όπως ανέφερες και εσείς, 3.800.000 ευρώ. Είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη και ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Ακτύπης κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα και εννοείται χθεσινή. Έτσι λοιπόν έχουμε τη σχετική δημοσίευση. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της ακτής, την τεχνητή αναπλήρωση, την προστασία από τη διάβρωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη ενός παγκόσμιου συμβόλου της Ζακύνθου. Παράλληλα, σύντομα θα ακολουθήσει και η παρέμβαση για τη συντήρηση του ιστορικού πλοιαρίου Παναγιώτης, ώστε η προστασία του ναυαγίου να είναι συνολική. Το πλοιάριο Παναγιώτης, το οποίο έχει καταλήξει εκεί, Mm-hmm. Εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, το οποίο έκανε διακίνηση λαθρών σιγάρων.
0: Ναι.
13: Ναι, ναι. Έχει αποσύνθεση. Είναι σε αποσύνθεση κανονική. Και αν δεν υπάρξει σύντομα παρέμβαση, θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει το πιάριο Παναγιώτης εκεί. Τέλος πάντων. Η δημοσίευση του διαγωνισμού είναι η πιο καθαρή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, καθυστέρησαν ή επένδυσαν σε στασιμότητα. Απαντά ο τοπικός βουλευτής με σαφέστατες αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή, την άρεστη συνεργασία και τη σύνταξη των αγκαίων μελετών, οι οποίες αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσουμε στη σημερινή, χθεσινή δηλαδή, ιδιαίτερα θεματική εξέλιξη. Ο τοπικός βουλευτής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα αρμόδια υπουργεία, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό συνολικότερα. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη παρέμβαση στην ακτή του ναυαγίου, στη διάσωση του πλιαρίου Παναγιώτης που βρίσκεται εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία να πούμε ότι λόγω κατολίσθησης απαγορεύεται πλέον να προσεγγίζουν τα τουριστικά σκάφη την περιοχή.
0: Τα τουριστικά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι από μακριά πλέον τώρα. Δεν
13: από μακριά,
0: προσεγγίζουν την ακτή.
13: Να βγάλουν φωτογραφίες οι τουρίστες, πολύ στον αθμό, και δεν μπορούν κιόλας και να κάνουν μπάνιο ή να προσεγγίσουν την ακτή και το πλιάρι όπως συνέβαινε παλιότερα.
0: Ναι.
13: Με αποτέλεσμα, από τη φθορά του χρόνου αλλά και από τις παρεμβάσεις τουριστών κτλ., να έχει χειροτερέψει η κατάσταση του πλιαρίου εκεί. Συν τις όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παραθαλάσσιο κομμάτι, γιατί είναι και το κομμάτι της πλατείας, του πλατώματος του ναυαγίου και η θέα από ψηλά, όπου εκεί επιτρέπεται κανονικά η πρόσβαση με κάποιους περιορισμούς. Περιμένουμε τώρα λοιπόν τις εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με το ποσό των 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Πρόκειται για τη διευθέτηση τμήματος του χυμάρου Ευκαρπίας. Η Θάλια Καμπουρίδου από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Θάλια.
14: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όπως σωστά είπες, Βίκη, ένα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα για τη Δημοτική Ενότητα Τραγίλου του Δήμου Βυσσαλτίας αναμένεται σύντομα να πάρει σάρκα και οστά. Με το ποσό των 3,4 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της διευθέτησης του χυμάρου Ευκαρπίας, περιοχή που επλήγει από μεγάλη πλημμύρα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Η Ευκαρπία κόντεψε στην κυριολεξία να πνιγεί στο νερό, μαγαζιά, σπίτια, καταστραμμένες περιουσίες, πολίτες σε απόγνωση βρισκόταν εκείνο το διάστημα, ενώ ηλικιωμένοι και ένα μικρό παιδί κινδύνευσαν να πνιγούν από τα νερά που μπήκαν στα σπίτια τους. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό της Ευκαρπίας και σύμφωνα με τη μελέτη, ο χύμαρος θα αντιμετωπιστεί σε 5 ξεχωριστά τμήματα, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη καλαμώδης βλάστηση, θα γίνει διαπλάτηση της κήτης σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν 2 καταβαθμοί από σειρματοπλέγματα κυβότια, όπως επίσης θα κατασκευαστεί τείχος αντιστοίχησης, έργα διαπλάτησης της κήτης σε όλο το μήκος του κυμάρου. Με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις, επενδύσεις της κήτης, προστατεύουμε τον οικισμό, τις αγροτικές υποδομές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δήλωσε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην χρηματοδότηση, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, τονίζοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αξιοποιεί στο έπακρο τους σπόρους του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Την εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί στο Βίδο, ανέδειξε ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του νησιού μετά από συνάντηση με το Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο. Ο Σύλλογος μάλιστα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν δεκτές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Το βίδαμα, α πούμε, ότι είναι το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Σε μια απόσταση περίπου 10 λεπτών με το καραβάκι. Το θεωρούμε η Κερκυρίας προέκταση της πόλης. Εκεί πηγαίνουν πολύ για το καλοκαιρινό τους μπάνιο. Λειτουργούσαν οι δημοτικές κατασκηνώσεις, λειτουργούν οι κατασκηνώσεις των προσκόπων και το σερβικό μαυσολείο. Υπάρχει λοιπόν και ένα σύλλογο, ο οποίος ονομάζεται Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδα, ο οποίος έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια. Και η αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, παρουσία και των αρμοδίων αντιδημάρχων, θέτοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και αυτά είναι, σύμφωνα με το Σύλλογο, η έλλειψη σύνδεσης με δημοτικό καΐκι, το οποίο επισκευάζεται και η επικοινωνία πλέον με το νησί γίνεται με ιδιώτη, με τελευταίο δρομολόγιο στις 5 και 4 το απόγευμα, που όπως καταλαβαίνουμε δεν βολεύει τον κόσμο που πηγαίνει εκεί για να κάνει τον μπάνιο του. Δεν υπάρχει ένα ψυκτήριο που κανένας δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν γίνονται κατασκηνώσεις οι δημοτικές. Ούτε η δημιουργική απασχόληση φέτος έγινε, η οποία γίνονταν τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά που τελειώναν το σχολείο. Mm-hmm. Είναι κλειστές οι τουαλέτες για τους επισκέπτες, δεν έχουν καθαριστεί κάποια σημεία του νησιού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί δεν είναι η καλύτερη, αποδίδοντας βέβαια τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην έλλειψη οικονομικών πόρων. Ο Σύλλογος έκανε και τις δικές του προτάσεις. Οι οποίες, όπως καταγγέλνω, δεν έγιναν δεκτές από τη Δημοτική Αρχή, ενώ θετικά αντιμετωπίστηκε η πρόταση να βοηθήσουν, έτσι ώστε να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου, η οποία βέβαια θα ξεκινήσει σύντομα και θα αφορά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την επόμενη χρονιά. Όχι τη φετινή, δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
15: Ο Σύλλογος, πάντως, όπως δηλώνεται, δεν θα συμβιβαστεί με όποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βίδα και θα συνεχίσει να διεκδικεί να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στο νησί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποδέχθηκε η Καβάλα το πρώτο αεροπλάνο του νέου δρομολογίου που συνδέει απευθείας την Καβάλα με το Βερολίνο κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περίοδου. Ο Ζάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη.
16: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Επικρατεί πολύ μεγάλη ικανοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δεδομένου ότι για πρώτη φορά υποδέχτηκε αεροσκάφος από το Βερολίνο απευθείας πτήση και μάλιστα ήταν γεμάτο. Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για τα τουριστικά δεδομένα της περιοχής και μάλιστα πρόκειται για ένα δρομολόγιο που θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα. Από την άλλη, στο σχεδιασμό της περιφέρειας είναι και η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με την Στουτκάρδη αεροπορική από την επόμενη χρονιά, ενώ η ικανοποίηση επικρατεί γενικότερα στην περιφέρεια από το τουριστικό κύμα που υποδέχονται οι κυρίαρχοι προορισμοί, η Θάσος, η πόλη της Καβάλας, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με υψηλές πληρότητες εμφανίζονται τα ξενοδοχεία, οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Ανατολικής Κρήτης. Την ίδια ώρα που το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση, υπάρχει και προβληματισμός για την έλλειψη προσωπικού. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
17: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του συνδέσμου.
0: Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
17: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος.

0: δηλαδή να προγραφήσει, να γίνει πραγματικότητα και να πάμε και άλλους δύο μήνες καλές. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν με την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή, να μην έχουμε δηλαδή περισσότερες εντάσεις, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, να μην υπάρχει φόβος όσον αφορά τις μεταφορές και να μην έχουμε ακριβά καύσιμα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αυτό μας λένε και εδώ οι παράγοντες. Τώρα θα πάμε στο άλλο θέμα της έβρωσης προσωπικού. Πραγματικά λείπουν στελέχοι, λείπουν σεφ, λείπουν μάγεροι, λείπουν επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί το κόστος ζωής έχει ακριβήνει, η έλλειψη στοιχειών ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν αυτονομία για να μείνουν εδώ όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες που δούλευαν εδώ στα πεντάστερα ξενοδοχεία της περιοχής να έχουν επιστρέψει στον τόπο τους, στη Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, Αθήνα. Χάσαμε δηλαδή αρκετούς επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό τονίζουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, γίνεται μια προσπάθεια και από τα ξενοδοχεία να καλυτερεύσουν τις υποθέσεις, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και τέλος να πω, 17 Ιούλη έρχεται η Υπουργός Τουρισμού, κ. Κεφαλογιάννη, τον Άγιο Νικόλαο. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ότι μετά από 30 χρόνια πήρε άδεια λειτουργία η μαρίνα του Αγίου Νικολάου, οπότε θα κοινιάσει την μαρίνα πια με νόμιμη άδεια. Και επίσης υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και την τουριστική σχολή.
1: Θα το δούμε τότε λοιπόν.
0: Ακριβώς, για την ίδια τη σχολή, για το προσωπικό που έχουμε ανάγκη και όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον. Και να πάμε τώρα στην Χίο, όπου εκεί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι ήδη οι εργασίες στους μαστιχώνες έχουν κορυφωθεί. Έχουμε μπει στην ζεστή περίοδο του καλοκαιριού, όπου βέβαια τα σκήνη έχουν πάρει αυτό το γίνεται το τραπέζι, το σκέπασμα με την άσπρη σκόνη, έτσι ώστε πάνω εκεί να στάξει το δάκρυ της μαστίχας και να αρχίσει να δούμε να πάει καλά και ο καιρός για να έχουμε μια καλή παραγωγή. Όμως δύο θέματα αναμένεται να κάνουν τους μαστιχοπαραγωγούς να συζητήσουν και ίσως και σε έντονο κλίμα το Σάββατο, τουλάχιστον προβληματισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με τους 70 εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, αφού το ένα θέμα βρήκε έχει να κάνει με το θέμα που φέρνει προς τη ζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να ξεκινήσει η συζήτηση για κατάργηση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και της δημιουργίας της Ένωσης, που τώρα είναι δευτεροβάθμιος, σε πρωτοβάθμιο, με συμμόρφωση του σχετικού νόμου που αναφέρεται συγκεκριμένα για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό πολύ από τα χωριά, πολλά πρωτοβάθμιοι σημερινοί συνεταιρισμοί που είναι 20 στον αριθμό, κρίνουν ότι κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει τους μαστιχοπαραγωγούς και δεν θα πρέπει να προχωρήσει μια τέτοια συζήτηση. Παράλληλα όμως αυτό το θέμα δένεται και με το ζήτημα του πλεονάσματος των χρημάτων αυτών, δηλαδή που πήγαιναν στους μαστιχοπαραγωγούς και που η τελευταία από την πλευρά της διοίκησης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών εξέτασης με τους ορκωτούς λογιστές το δείχνουν σαν ένα κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί, και αυτό σημαίνει ότι εκεί που έπαιρναν έξτρα χρήματα περί τα 20 ευρώ το κιλό η μαστιχοπαραγωγή, αυτή η τιμή για φέτος θα πέσει στα 5. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική διαφορά, και εκεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Σαββάτου αναμένεται να δούμε αν θα το εγκρίνουν αυτό το προϋπολογισμό η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε στην ουσία να περάσει και η πολιτική του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δύο θέματα τα οποία ταλανίζουν τους μαστιχοπαραγωγούς, όπως είπαμε, μέσω της νέας χρονιάς, της παραγωγής. Έτσι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν το Σάββατο και πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα δύο τα σημαντικά θέματα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην ακριτική Γάβδο, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, που βρέθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και αν κρίνουμε Βίκη από την ανταπόκριση των κατοίκων της Γάβδου που ήταν εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά μία επίσκεψη κινητής μονάδας υγείας της περιφέρειας Κρήτης, γιατί υπάρχει ο κινητός μαστογράφος, δείχνει πως η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να δώσει υγειονομικές υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές του νησιού που οι κάτοικοι της έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Στη Γάβδο λοιπόν βρέθηκε η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας.

0: Περιφέρειας Κρήτης. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο Γιάννης Μπόκος, και η οδοντίατρος Ευγενή Ακτιστάκη. Πραγματοποίησαν δεκάδες οδοντιατρικές πράξεις και παρήχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους του νησιού, άνθρωποι όλων των ηλικιών που είχαν την ευκαιρία να έχουν αυτή την εξέταση. Και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε επίσκεψη μονάδας αβήχης στην περιφέρεια και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά εδώ τα κοντινά που πηγαίνουν οι γιατροί μαζί με τα ειδικά οχήματα της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι τοπικές κοινωνίες του έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε και στην Ικαρία, καθώς έχουμε εκεί το 41ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά Ίκαρος 2026. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τον νησίδιο Ικάρου. Πράγματι, δύο πρώτες ημέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι αφιερωμένες στα παιδιά με αγώνες και αγόρια και κορίτσια. Ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο των αγώνων λίγο πριν από την έναρξη. Και από το Σάββατο, 11 του Ιούλη, ξεκινάει το κυρίως μενού για μια εβδομάδα όπου η Ικαρία θα υποδεχτεί 130 σκακιστές και σκακίθρες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό μαζί με τους συνοδούς τους, στο πλαίσιο αυτής της κορυφαίας πραγματικά διοργάνωσης που αποτελεί και τη μακροβιότερη διεθνή σκακιστική συνάντηση της χώρας. Να πούμε ότι το τουρνά αυτό έχει τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Ικαρίας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τους διοργανωτές είναι πρόσθετο το δεκάνη στο SeaWays για το 100% έκπτωση στις αθλητές και το 50% για τους συνοδούς, αλλά και την ενθέρηση για το 40% στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα στην τέχνη ξεκινάει σήμερα στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο και ξεκινά σήμερα, όπως είπες, με τις εκδηλώσεις του να εκτείνονται έως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, δίνοντας χώρο σε ανάπηρους και μη ανάπηρους καλλιτέχνες να επαναπροσδιορίσουν τη σκηνική εμπειρία ως πεδίο συμπερίληψης και συνύπαρξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν 50 προσκεκλημένοι δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας 8 παραστάσεις, 8 εργαστήρια και 6 masterclass, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις, ημερίδα, προβολές ντοκιμαντέρ και βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που εστιάζουν στη σωματική έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό και τη χορογραφική έρευνα, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές αισθητηριακές ή κινητικές εμπειρίες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός σχεδόν σε όλη την χώρα, με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότιο-ανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» από μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο, με 11 τραυματίες, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλου νοσοκομείου, ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής της μουσικής σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις ακαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα
0: ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών, καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν κύτταρα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα δυσχεραίνουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι εστάλει 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής. Ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Αστρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρη κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή υπήρχε ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο. Προκάλεσε ανησυχία, μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, η Λία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Έχει οριοθετηθεί. Mm-hmm. Και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο
0: κατάσβεσης. Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Λία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Αστρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Τριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Τριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Δικαστήριο Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στην ΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Τριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μία άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπισμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ 9 Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να αεριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίναμε, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή, η οποία κατέληξε, ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο ή ένας,
7: δύο
6: τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, για να τον ακούσουμε.
6: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος
7: Λάπος,
6: ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
6: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία του.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Σβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να σε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές. Να θυμίσω ότι τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικηδείες τελετές σήμερα.
8: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνδεύσει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και
8: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής αρτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επανεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μια ανάσα στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς CPI στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται 1-1-97-96 για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δει τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά αγαθά στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Ντόνα, δεύτερο, η λιματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένη κρίση. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
9: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέμε, γάμα, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Στην ΕΦΕΝΤ είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμούς θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
10: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχύβιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
11: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
10: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παραπέρα.
11: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
10: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά που σημαίνει.
11: Ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
10: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
11: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
10: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τυχονεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδέομαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγίπ Ερντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
12: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες πριν από την σύνοδο και μετά. Η στις δηλώσεις του πριν αναθέθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μια δεκαετία. Κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
13: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το Πασό καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τις τάσεις της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντζος.
14: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
0: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή Αγί Βαγιάννο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από μένα, και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα, και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάσους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφασή του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κ. Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη, μάλλον, αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σύνολο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστολογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστολογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που διώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, σημειώνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά, και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα στην εργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του Κάζους Μπέλη και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
16: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επελύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κυδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, είπε η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
17: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα, λοιπόν, σήμερα κυδεύτηκε στην Κοζάνη η Βάγια Νέστορα, το θύμα της δολοφονικής, όπως χαρακτήρισε, επίθεσης ο αδερφός της στον επικίδιο λόγο, και μάλιστα δεν άφησε κανένα άλλο περιθώριο να πει, γιατί για αυτό το θέμα, όπως είπε, δεν υπάρχουν κάποια άλλα λόγια. Ο Γρηγόρης ο Κοντός, όπως προείπες, η εξόδους ακολουθία έγινε στο Μετροπολιτικό Ναό, παρουσία και του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του κινήματος, Πασό Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδρουλάκη, και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι επιμελών της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά με την έναξη της εξωδιοκροτία έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξωδιοακολουθία παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξωδιοακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθεί ήταν και τα συλληπιτήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πανά το δικό της δράμαρι, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δράμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μήνυμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι κυδεύτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
0: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης φτάνοντας στην εκκλησία.
18: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
0: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ντόνα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της άτυπης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που μπορούμε να κρατήσουμε.
0: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότι να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
19: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Ντόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουν στις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα ανεβαίνει, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει δεν αρέσει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω παρακάτω. Ναι. Παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος. Δηλαδή η σημασία αυτού, ναι, πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι, έχει το ΠΑΣΟ. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κομμάτι του να πάει στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
20: αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
0: Ενώ ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
21: Ακριβώς επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες. Θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες.

0: Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίξονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη, χθες της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Τζόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρδί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ, 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλητικά το πακέτο διακοπών έχει αύξει 5,3%. Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το ελαιόλαδο στον αντίποδα συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα, και από μήνα σε μήνα, παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση στα φρούτα, τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%. Αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση και 10,6%. Η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
0: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευενδύερες, ήταν η σίγουρα εμπίτη, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσανε ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα ήξερα εγώ ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό

0: πω μισή ώρα τσόου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο. Γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ σόου ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση και αυτό είναι ένα θέμα πόσο έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
0: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα είναι μόνο Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 10 πρώτες που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που πάρει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
1: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, οι ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
0: 14 έτσι από τους 48 και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Ναι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται η είσοδος και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεωρούσαν ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι δεν είναι κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει σε άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κυλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο και στην συνέχεια να καίγεται ο εορτασμός του Σαλβάν.
0: Όλο ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισθό πρόσωπο και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης. Κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να, όχι απλά να καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παράλληλημα κατά του ΕΜΠΕ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
2: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
1: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει στα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
3: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
4: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν και εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Η σημερινή μας λογοτεχνική πρόταση αφορά το βιβλίο της Λετίσια Κολομπανή «Η Πλεξούδα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο «Η Πλεξούδα» είναι η ιστορία τριών γυναικών από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα που έρχονται αντιμέτωπες με ακραίες προκλήσεις. Όμως οι μοίρες τους είναι πλεγμένες σε μία πλεξούδα. Το βιβλίο αποτελεί έναν ύμνο της γυναικείας εγκαρτέρησης και του καθημερινού τους μόχθου για ίσα δικαιώματα και ανθρώπινη ζωή. Η Λετίσια Κολομπανή είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτηδα και θεατρική συγγραφέας. Έχει σκηνοθετήσει δύο ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες έχουν προβληθεί και στην Ελλάδα. Η Πλεξούδα είναι το πρώτο της μυθιστόρημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και μεταφράστηκε σε περισσότερες από 40 γλώσσες, αποσπώντας τρία λογοτεχνικά βραβεία. Άλλα της μυθιστόρηματα οι Θριαμβεύτριες και ο Χαρταετός. Από το βιβλίο της Λετίσια Κολομπανή, η Πλεξούδα, θα ακούσετε κάποια αποσπάσματα. Σμίτα, χωριό Μπαντλαπούρ, Ούταρ Πραντές, Ινδία. Η Σμίτα ξυπνά με ένα παράξενο συνέστημα, σαν ένα ήπιο επίγον κάλεσμα, μια παράξενη πεταλούδα στο στομάχι. Σήμερα είναι μια μέρα που θα τη θυμάται σε όλη της τη ζωή. Σήμερα η κόρη της θα πάει πρώτη φορά σχολείο. Η Σμίτα δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι της στο σχολείο. Εδώ στο Παντλαπούρ, οι άνθρωποι σαν και αυτοί δεν πάνε σχολείο. Η Σμίτα είναι μία ντάλιτ, μία ανέγκυχτη. Ανήκει σε εκείνους που ο Γκάντι αποκαλούσε παιδιά του Θεού. Εκτός κάστας, εκτός συστήματος, εκτός όλων. Ένα είδος από μόνο του, που θεωρείται πολύ μοιασμένο για να έρχεται σε επαφή με άλλα είδη. Ένα ελεηνό απόβλητο που οι άλλοι φροντίζουν να κρατάνε σε απόσταση. Χώρια, όπως την Ήρα από το Στάρι. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι σαν τη Σμίτα, που ζουν έξω από τις πόλεις, έξω από την κοινωνία, στην περιφέρεια της ανθρωπότητας. Κάθε πρωί το ίδιο τελετουργικό, σαν βελόνα που κόλλησε στον δίσκο και ξαναπαίζει ατελείωτα την ίδια συμφωνία της κολάσεως, η Σμίτα ξυπνάει στο καλύβι που έχει για σπίτι της κοντά στις αγροκαλλιέργειες των Τζατ. Πλένει το πρόσωπό της και τα πόδια της με νερό που έχει φέρει από την προηγούμενη μέρα από το πηγάδι που προορίζεται αποκλειστικά για εκείνους. Ούτε λόγος να πλησιάσουν στο άλλο.
εκείνο που είναι για τις ανώτερες κάστες, πολύ πιο κοντινό και προσβάσιμο. Κάποιοι έχασαν τη ζωή τους για πιο ασήμαντο λόγο. Ετοιμάζεται, χτενίζει τη Λαλίτα, αποχαιρετά τον Αγκαράτζαν. Και έπειτα παίρνει το πλεκτό καλάθι της από βούρλα, το καλάθι αυτό που η μητέρα της κουβαλούσε πριν από εκείνη και που της φέρνει αναγούλα μονάχα που το βλέπει, ποτισμένο με αυτή την έντονη και μόνιμη μυρωδιά, το οποίο και κουβαλάει όλη μέρα, όπως κουβαλάει κανείς ένα σταυρό, ένα επονίδιστο φορτίο. Το καλάθι αυτό είναι ο Γολγοθάς της, μια κατάρα, μια τιμωρία. Κάτι κακό πρέπει να έκανε σε μια προηγούμενη ζωή, για το οποίο πρέπει να πληρώσει, να εξηλαιωθεί. Έτσι κι αλλιώς του τη ζωή δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τις προηγούμενες, ούτε από τις επόμενες. Είναι απλά μια ζωή ανάμεσα σε άλλες, έλεγε η μητέρα της. Έτσι είναι, αυτή είναι η ζωή της. Η Σμίτα κοιτάζει τη Λαλίτα που κάθεται στις στέρνες της πάνω στο χωμάτινο πάτωμα της καλύβας και χτενίζει τη μοναδική της κούκλα. Είναι όμορφη η κόρη της. Έχει λεπτά χαρακτηριστικά, μακριά μαλλιά ως τη μέση, που η Σμίτα τα ξεμπλέκει και της τα κάνει πλεξούδα κάθε πρωί. Η κόρη μου θα μάθει να διαβάζει και να γράφει, λέει μέσα της. Και αυτή η σκέψη της δίνει χαρά. Ναι, σήμερα είναι μια μέρα που θα τη θυμάται σ' όλη της τη ζωή. Τζούλια, Παλέρμο, Σικελία. Κοντεύει ένας αιώνας που η οικογένειά της ζει από την Κασκατούρα, αυτή την πολύ παλιά παράδοση της Σικελίας, σύμφωνα με την οποία τα μαλλιά που πέφτουν ή που κόβονται φυλάγονται για να φτιαχτούν από αυτά ποστείς και περούκες. Η βιοτεχνία Λανφρέντι που ίδρυσε ο προπάπους της Τζούλιας το 1926 είναι η τελευταία του είδους στο Παλέρμο. Απασχολεί καμιά δεκαριά εξειδικευμένες εργάτριες, οι οποίες ξεμπλέκουν, πλένουν και επεξεργάζονται τούφες μαλλιά που στη συνέχεια στέλνονται στην Ιταλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για τις ειδικές παραγγελίες που τα δισεύρετα χρώματα, ο μπαμπάς έχει ένα μυστικό, μια φόρμουλα που την κληρονόμησε από τον πατέρα του και αυτός πιο πριν, από τον παππού του, με βάση φυσικά προϊόντα των οποίων δεν αποκαλύπτει ποτέ τα ονόματα. Τη φόρμουλα αυτή την έχει αποκαλύψει στην Τζούλια. Την παίρνει συχνά μαζί του στην ταράτσα. Το εργαστήριο, όπως το αποκαλεί. Από εκεί πάνω βλέπει κανείς τη θάλασσα και από την άλλη μεριά το Μόντε Πελεγκρίνο. Φορώντας μια λευκή μπλούζα που τον κάνει να μοιάζει με καθηγητή χημίας, ο Πιέτρο, βάζει να βράζουν κάτι μεγάλα καζάνια για να κάνει τα ρετουσαρίσματα. Ξέρει πώς να ξεβάψει τα μαλλιά και να τα ξαναβάψει στη συνέχεια χωρίς να ξεθοριάζει το χρώμα. Η Τζούλια τον κοιτάζει ώρες ατέλειωτες να δουλεύει, παρατηρώντας κάθε του κίνηση. Ο πατέρας της προσέχει τα μαλλιά, όπως η μάμα τα ζυμαρικά της. Τα ανακατεύει με μια ξυλίνη κουτάλα, τα αφήνει να ξεκουραστούν προτού τα ξαναπιάσει, ακάματος. Υπάρχει υπομονή, ακρίβεια, αλλά και αγάπη στον τρόπο που τα επεξεργάζεται.

Σάρα, Μόντρεαλ, Καναδάς. Τους ήξερε καλά η Σάρα αυτούς τους φιλόδοξους τύπους που συχαίνονται τις γυναίκες, που νιώθουν ότι απειλούνται από αυτές. Τους συναναστρεφόταν, αλλά δεν τους λάμβανε και πολύ υπόψη της. Εκείνη ακολουθούσε το δρόμο της και τους άφηνε στην άκρη. Το δικαστήριο ήταν η αρένα της, το χωράφι της, το κολοσσέο της. Με το που έμπαινε στην αίθουσα γινόταν μάχημη, ανταγωνιστική, αδιάλακτη, ανελέητη. Γνώριζε τους φακέλους της απ' έξω. Δεν άφηνε να της πάρουν τον αέρα και δεν έχανε ποτέ την αξιοπρέπειά της. Από τότε που είχε πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είχε αρχίσει να δουλεύει, είχε κερδίσει τη στηρητική πλειοψηφία των υποθέσεων που είχε αναλάβει. Τη θαύμαζαν και τη φοβούνταν. Στα 40 της αποτελούσε πρότυπο επιτυχίας για τους δικηγόρους της γενιάς της. Σμίτα, Ινδία. Η Σμίτα είχε ακούσει αυτόν τον τρομακτικό αριθμό που την κάνει να ανατριχιάζει. 2 εκατομμύρια γυναίκες δολοφονούνται στη χώρα κάθε χρόνο. 2 εκατομμύρια θύματα της βαρβαρότητας των αντρών που τις σκοτώνουν μέσα σε μια γενική αδιαφορία. Όλος ο κόσμος αδιαφορεί. Όλος ο κόσμος τις έχει εγκαταλείψει. Ποια νομίζει λοιπόν πως είναι αντιμέτωπη με αυτή τη βία, με αυτή τη χιονοστιβάδα μίσους? Πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει? Θεωρεί πως είναι πιο δυνατή από τους άλλους? Τούτα τα τρομακτικά επιχειρήματα δεν καταφέρνουν να κάμψουν την επιμονή της Μίτα. Θα φύγουν νύχτα. Θα προετοιμάσει εκείνη την αναχώρησή τους, στα κρυφά. Θα πάνε στο Βαρανάσι, την ιερή πόλη, 100 χιλιόμετρα απόσταση. Και από εκεί θα πάρουν το τρένο για να διασχίσουν την Ινδία, ως το Σενάι. Εκεί μένουν κάτι ξαδέρφια της μάνας της. Θα τους βοηθήσουν. Η πόλη είναι κοντά στη θάλασσα. Λένε πως κάποιος έφτιαξε εκεί μια κοινότητα ψαράδων για τους σκουπιδιάριδες, σαν εκείνη. Και υπάρχει και ένα σχολείο για τα παιδιά των Ντάλιτ. Η Λαλίτα θα μάθει να γράφει και να διαβάζει. Θα βρουν δουλειά. Δεν θα είναι αναγκασμένοι πια να τρώνε ποντίκια. Τζούλια, Σικελία. Εκείνη που δεν προσεύχεται ποτέ, σήμερα νιώθει την ανάγκη να το κάνει. Ετούτη την ώρα της μέρας το εκκλησάκι είναι άδειο. Στο εσωτερικό κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και σιωπής, δίνοντας την εντύπωση πως βρίσκεσαι εκτός κόσμου ή το αντίθετο, στην καρδιά του κόσμου. Να είναι άραγε η ψυχρά, η απροσδιόριστη μυρωδιά από το λιβάνι, ο βαρύς από ήχος των βημάτων της επάνω στις πέτρες. Η Τζούλια κρατάει την ανάσα της. Από μικρή ένιωθε να συγκινείται κάθε φορά που έμπαινε σε εκκλησία, σαν να εισχωρούσε σε ένα πεδίο ιερό, μυστηριώδες, γεμάτο από αιώνες ψυχών. Εκεί βρίσκονται μερικά κεριά μονίμως αναμένα. Αναρωτιέται ποιος βρίσκει τον χρόνο να διατηρεί ζωντανές έτσι τις εφήμερες φλογίτσες τους μέσα στην αντάρα αυτού του κόσμου. Βάζει ένα κέρμα στο παγκάρι και παίρνει ένα κερί, το οποίο βάζει στο μανουάλι δίπλα στάλα. Το ανάβει και κλείνει τα μάτια. Χαμηλόφωνα αρχίζει να προσεύχεται. Ζητά από το Θεό να της φέρει πίσω τον πατέρα της, να της δώσει τη δύναμη να δεχτεί αυτή τη ζωή που δεν την επέλεξε. Είναι βαρύ το τίμημα της θυσίας που πρέπει να κάνει για τους Λανφρέντι, λέει μέσα της. Μονάχα ένα θαύμα θα μπορούσε να τους γλιτώσει. Αλλά δεν υπάρχουν θαύματα σε τούτη τη ζωή. Η Τζούλια το ξέρει. Θαύματα γίνονται στη βίβλο ή σε κάτι ιστορίες που διάβαζε παιδί. Έχει πάψει πια να πιστεύει στα παραμύθια. Το δυστύχημα του πατέρα της την έκανε να ενηλικιωθεί απότομα. Δεν ήταν προετοιμασμένη γι' αυτό. Ήταν τόσο ωραίο να αφήνεται σε μια ύστερη εφηβεία όπως σε μια μπανιέρα με ζεστό νερό, από όπου δεν θέλεις να βγεις. Έχει έρθει η ώρα της ωριμότητας, όμως, και είναι πολύ στιγνή, τέρμα τα όνειρα. Σάρα, Καναδάς. Η Σάρα έχει αρχίσει τις θεραπείες στο νοσοκομείο. Ενάντια στη γνώμη του ογκολόγου αρνείται να πάρει άδεια εκείνες τις μέρες. Αν απουσιάσει θα είναι σαν να παραχωρεί τη θέση της, σαν να εγκαταλείπει το πεδίο. Το παιχνίδι είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να αντέξει, πάση θυσία. Σηκώνεται κάθε πρωί με θάρρος για να πάει στη δουλειά. Δεν θα αφήσει τον καρκίνο να της πάρει αυτά που έχει κτίσει με κόπο τόσα χρόνια. Θα το παλέψει, με νύχια και με δόντια, θα κρατήσει το βασίλειό της. Η σκέψη αυτή και μόνο την κάνει να στέκεται στα πόδια της. Της δίνει δύναμη, κουράγιο, την ενέργεια που χρειάζεται. Ο ογκολόγος την έχει εν τούτης προειδοποιήσει.
η θεραπεία θα είναι βαριά και πιο βαριές ακόμη παρενέργειες. Η παρενέργεια αυτή για την οποία δεν είναι προετοιμασμένη και που καμιά ιατρική συνταγή δεν θα μπορέσει να καταπολεμήσει, είναι ο αποκλεισμός που συνοδεύει την αρρώστια, αυτή η αργή και επώδυνη περιθωριοποίηση που υφίσταται. Τι μπορεί να κάνει ενάντια σε αυτό? Ενάντια στην ασθένεια ξέρει πώς να παλέψει. Έχει όπλα, τις θεραπείες, τους γιατρούς στο πλευρό της. Αλλά ποιο είναι το γιατρικό κατά της περιθωριοποίησης? Τις πρόχνουν με το μαλακό προς την έξοδο. Τη βάζουν στο ντουλάπι. Τι μπορεί να κάνει για να αναστρέψει την πορεία των πραγμάτων? Σμίτα, Ινδία. Αφού πρώτα εισέρχονται στο ναό, η Σμίτα και η Λολίτα μπαίνουν σε κάτι διαδρόμους φραγμένους με κάγκελα, όπου χιλιάδες Ντάλιτ περιμένουν εδώ για μέρες. Η αναμονή είναι μεγάλη, ως και 48 ώρες, τους λέει ένας άντρας που κάθεται κατάχαμα στην είσοδο. Οι πιο εύποροι μπορεί να αγοράσουν εισιτήριο, έτσι ώστε να περάσουν πιο γρήγορα μέσα. Ολόκληρες οικογένειες κοιμούνται εκεί για να μην χάσουν τη σειρά τους. Ήρθε η σειρά τους. Ο κουρέας κάνει νόημα στη Σμίτα να πλησιάσει. Αυτή υπακούει με βλάβια. Γονατίζει, κλείνει τα μάτια και αρχίζει να λέει μια προσευχή χαμηλόφωνα. Αυτό που ψιθυρίζει σαν στο Βισνού, εκεί κατά μεσής της μεγάλης αίθουσας, είναι το μυστικό της. Είναι μια στιγμή που της ανήκει ολοκληρωτικά. Την ονειρευόταν κάθε μέρα. Την ονειρευόταν εδώ και χρόνια. Όταν η Σμίτα ξανανοίγει τα μάτια, το κρανίο της είναι λίγο σαν αυγό. Ανακάθεται και ξαφνικά νιώθει απίστευτα ελαφριά. Είναι μια πρωτόγνωρη αίσθηση σχεδόν μεθυστική. Τη διαπερνά ένα ρίγος. Κοιτάζει την πρώην χέτη της μπροστά της. Ένα μικρό κατάμαυρο σωρό, σαν απομεινάρι του εαυτού της. Κάτι που ήδη έχει γίνει ανάμνηση. Τώρα η ψυχή της και το σώμα της έχουν εξαγνιστεί. Αισθάνεται γαλινεμένη, ευλογημένη, προστατευμένη. Τζούλια Σικελία. Στην αποθήκη, η Τζούλια υπογράφει ένα χαρτί που βεβαιώνει πως παρέλαβε το εμπόρευμα. Το πακέτο βρίσκεται εκεί μπροστά της, όχι μεγαλύτερο από μια βαλίτσα. Με το χέρι που τρέμει, πιάνει ένα κόφτη και το χαράζει στο πλάι. Φαίνονται τα πρώτα μαλλιά. Πιάνει μια τούφα, απαλά, μακριά μαλλιά, πολύ μακριά και κατάμαυρα. Μαλλιά γυναικεία, σίγουρα με τα ξένια και πυκνά. Δίπλα ακριβώς υπάρχει μια άλλη τούφα. Όχι τόσο μακριά, απαλή σαν μετάξι, σαν βελούδο. Παιδικά μαλλιά θα έλεγες. Αγοράστηκαν τον περασμένο μήνα στο ναό του Τιρουπάτη, της διευκρίνησε ο προμηθευτής της, τον πιο πολυσύχναστο τόπο λατρείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερο και από τη Μέκα ή το Βατικανό. Λεπτομέρεια που έκανε εντύπωση στη Τζούλια. Σκέφτεται τότε όλους αυτούς τους άντρες και τις γυναίκες που δεν γνωρίζει, που δεν θα συναντήσει ποτέ, να έρχονται να προσφέρουν τα μαλλιά τους. Η προσφορά τους δώρο Θεού σκέφτεται. Θα ήθελε να τους αγκαλιάσει, να τους ευχαριστήσει. Ποτέ δεν θα μάθουν τι απέγιναν τα μαλλιά τους. Ποια απίστευτη πορεία διέγραψαν. Ποια οδύσσια πέρασαν. Και όμως το ταξίδι τους τώρα ξεκινά. Μια μέρα κάποιος σε κάποια γωνιά του κόσμου θα φορέσει αυτά τα μαλλιά που οι εργάτριες θα ξεμπλέξουν, θα πλύνουν και θα επεξεργαστούν. Το άτομο αυτό δεν θα έχει ιδέα για τη μάχη που έχει προηγηθεί. Θα φορέσει τούτα τα μαλλιά και ίσως καμαρώσει γι' αυτά όπως η Τζούλια σήμερα. Η σκέψη της την κάνει να χαμογελά. Σάρα Καναδάς. Η γυναίκα παίρνει στα χέρια της το τελευταίο κουτί. Αυτό περιέχει ένα τρίτο μοντέλο από ανθρώπινα μαλλιά, διευκρινίζει. Ένα προϊόν σπάνιο και ακριβό. Υπάρχουν όμως γυναίκες που είναι πρόθυμες να ξοδέψουν. Η Σάρα περιεργάζεται την περούκα με κατάπληκτο ύφος. Τα μαλλιά είναι ίδιο χρώμα με τα δικά της. Μακριά με τα ξένια, πίστευτα μαλλιά και πυκνά. Μαλλιά από την Ινδία, της επισημαίνει η γυναίκα. Τα οποία τα επεξεργάστηκαν, τα αποχρωμάτισαν και τα έβαψαν στην Ιταλία. Ένα εξαιρετικό χειροτέχνημα, όπως λέγεται στη δουλειά μας, προσθέτει με καμάρι η γυναίκα. Καθώς απομακρύνεται από το κατάστημα, η Σάρα κάνει μια σκέψη για αυτή τη γυναίκα στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Ινδία που έδωσε τα μαλλιά της, για αυτές τις εργάτριες της Σικελία που με υπομονή τα εξέμπλεξαν και τα επεξεργάστηκαν, για εκείνη που έφτιαξε την περούκα και λέει μέσα της πως ολόκληρο το σύμπαν παλεύει για τη θεραπεία της. Σκέφτεται εκείνη τη φράση από το Ταλμούδ. Εκείνος που σώζει μια ζωή, σώζει ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα ολόκληρος ο κόσμος σώζει εκείνη και η Σάρα θέλει να του πει ευχαριστώ. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο της Λιτισιά Κολομπανή «Πλεξούδα», διάβασε η Τίνα Κουτσουμπού.
Και μην ξεχνάτε πως οι μέρες που ζήσαμε τόσο απόλυτα είναι ίσως εκείνες που τις περάσαμε με ένα αγαπημένο μας βιβλίο, όπως είπε ο Μαρσέλ Προύστ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε άβλιο χώρο επιχείρηση κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρό Πυργό, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενοί ήταν κενοί. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλης συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις σε έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop τη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

εδώ παρέα με την Ερτ Γαλωμάτας, μαζί σας και σήμερα 5η 9 Ιουλίου του 2026. Από τις 3 μέχρι και τις 5 σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες της Ερτ Γαλωμάτας, στους 107,2 και στους 104,4 στα FM. Και βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε και την εφαρμογή erteco.gr. Και εδώ και σήμερα η Φιλάνθη Λάγη στο μικρόφωνο, Πάνος Κουραμπάς στη ρύθμιση του ήχου. Και εκτός από τις μουσικές μας θα ξαναπιάσουμε το Video Art 0, που είναι η εποχή του, η εβδομάδα του, η χρονιά του να πω. Και φέτος λοιπόν εδώ στην πόλη της Καλλιμάτας από τις 10 στις 12 Ιουλίου σε 3 διαφορετικά σημεία θα πραγματοποιηθούν προβολές Video Art από την παγκόσμια σκηνή, αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στην ελληνική βιντεοτέχνη και μάλιστα τα πρώτα χρόνια αυτής της καλλιτεχνικής έκφρασης, τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90, που εκεί πρωτοπόροι καλλιτέχνες και από διαφορετικούς χώρους ασχολήθηκαν με το βίντεο, το ενσωμάτωσαν στην καλλιτεχνική τους δημιουργία και πρακτική και πραγματικά προέκυψαν πρωτοπόρα και πολύ ενδιαφέροντα έτσι έργα, τα οποία έχουν επηρεάσει και τις επόμενες γενιές θα έλεγα, και όχι μόνο στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο είδος τέχνης. Χθες μιλήσαμε με την κυρία Μαριάννα Στραπατσάκη και τι να φτάσει λίγη ώρα να μιλήσουμε με αυτή την γυναίκα, με αυτή την κυρία, με αυτή την καλλιτέχνη, γιατί πραγματικά έχεις πάρα πολλά να πεις. Το σημαντικό είναι ότι θα βρεθεί εδώ στην πόλη και αυτή και ο κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου που μιλήσαμε την Τρίτη θα βρεθούν εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις προβολές, οπότε εκεί το κοινό, οι άνθρωποι που θα βρεθούν να παρακολουθήσουν τις προβολές που θα γίνουν με το φιέρωμα αυτό στην ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης, θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και μαζί τους και θα έχει πολύ ενδιαφέρον και από αυτά που θα δουν και η συζήτηση που θα προκύψει. Να πω ότι σε αυτές τις προβολές θα παραβερθεί και ο κύριος Μάνθος Σαντοριναίος μέσω διαδικτύου για να συμμετέχει και αυτός στις συζητήσεις. Τώρα, ο κύριος Μάνθος Σαντοριναίος είναι και αυτός μια πολύ σημαντική μορφή της βιντεοτέχνης, ένας από τους πιο γνωστούς πρωτοπόρους καλλιτέχνες στον τομέα της θέσης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα και έχει διδάξει βιντεοτέχνη και πολύ μέσα στην Ενότητα της Σχολή Καλλιτεχνών στην Αθήνα. Έχει διοργανώσει πολύ σημαντικές παρουσιάσεις και φεστιβάλ για τη βιντεοτέχνη και από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μάλιστα. Και έχουν ιδρύσει μαζί με τη σύζυγό του την εταιρεία παραγωγής Εικόνα και τον ψηφιακό πολιτισμό Φούρνος, όπου και μέσα σε όλα τα έχουν κάνει παραγωγή έργων, βίντεο και διαφόρων καλλιτεχνών. Έχει κάνει και εκπομπές για την ΕΡΤ και το Μηδέν βέβαια έχει συνεργαστεί πολλές φορές από παλιά με τον κύριο Σαντοριναίο, οπότε έστω και με τον τρόπο αυτό μέσω διαδικτύου θα είναι πολύ σημαντική η παρουσία του και στο φετινό φεστιβάλ. Θα μας πει και περισσότερο αυτό σε λίγο που θα μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά. Να υπενθυμίσω μόνο ότι το πρόγραμμα, το φετινό πρόγραμμα του Video Art 0 θα παρουσιαστεί σε 3 διαφορετικά μέρη. Θα είναι η πρωινή ζώνη προβολών που θα παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλλιμάτας με αυτό το ιστορικό αφιέρωμα για τους ανθρώπους, για τους καλλιτέχνες που άρχισαν να πειραματίζονται με τη βιντεοτέχνη στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και τις αρχές του 90 με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 11 το πρωί και με μια εισαγωγική μάλλον διάλεξη για την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης από την επιμελήτρια του αφιερώματος Γιούλα Παπαδοπούλου. Και στη συνέχεια θα έχουμε και βραδινή ζώνη προβολών
με ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης με συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Τώρα, αυτές οι βραδινές προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Banda Part Studio στην Κολοκοτρώνη, δίπλα στα παιδικά χωρία ΣΟΣ, και την Παρασκευή αυτό, 10 Ιουλίου, και το Σάββατο, 11 Ιουλίου, στο Rethink Αγρόκτημα FIFA στη Νέα Είσοδο. Μια εξωτερική προβολή μέσα σε ένα πολύ ωραίο κήπο και εκεί θα είναι πολύ ωραία. Και βέβαια, και όπως είπαμε, θα ξεκινήσει με τις προβολές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας μέσα στο χώρο, που εκεί θα παραβρεθούν και οι καλλιτέχνες, είτε διαδικτυακά όπως ο κ. Σαντορινέος, είτε διαζώσεις κάποιοι, και θα μπορεί να γίνει και μια πολύ ωραία συζήτηση. Λοιπόν, Φεστιβάλ 0 στο διαδίκτυο, στο Facebook και στη σελίδα του Φεστιβάλ θα βρείτε πληροφορίες για όλους τους καλλιτέχνες και για τα έργα που θα προβληθούν. Λίγη μουσική και να καλέσουμε τον κύριο Μάνθο Σαντορινέο και να μιλήσουμε μαζί του, να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση τα επόμενα, με το καλό, όταν θα ξεκινήσει το φεστιβάλ από αύριο.

0: εδώ παρέα και σήμερα με την εκπομπή μας, με τις περιπλανήσεις μας. Αυτή τη βδομάδα έχουμε ασχοληθεί με το Video Art 0 που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή εδώ στην πόλη της Καλλιωμάτας, με προβολές σε 3 διαφορετικά σημεία της πόλης και με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ελληνική βίντεο τέχνη της δεκαετίας του 80 και των αρχών του 90 και με έργα και δημιουργίες από την παγκόσμια σκηνή. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσουμε στην σήμερα σημερινή μας κουβέντα τον κύριο Μάνθο Σαντορινέο, ένα πολύ σημαντικό δημιουργό στη συγκεκριμένη μορφή τέχνη. Σε είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που θα τα πούμε.
1: Καταρχήν λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είμαι κοντά σας. Έχω βρεθεί αρκετές φορές στην Καλαμάτα, στο φεστιβάλ και έχουμε κάνει πολύ ωραία και δημιουργικά πράγματα. Δυστυχώς όμως φέτος έχω υποχρεώσει εδώ στο φούρνο και δεν μπόρεσα να έρθω.
0: Το καταλαβαίνουμε, ξέρουμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί φέτος και το φεστιβάλ μηδέν κλείνει 22 χρόνια, έχει μεγαλώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε βοηθήσει και έχετε συμμετέχει αρκετές φορές και τα κορίτσια εδώ και όσους έχουν κατά καιρούς έχουν φτιάξει την ομάδα τη δημιουργική του φεστιβάλ. Και αλίμονο και να μην ήσασταν κι εσείς μέσα μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους. Μιλήστε μας λίγο για τη βιντεοτέχνη και μάλιστα σαν ένας άνθρωπος που έχει ξεκινήσει εδώ τα μέσα ήταν και πιο περιορισμένα. Αλλά εγώ τώρα έχω την αίσθηση ότι είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, είχε το ενδιαφέρον του.
1: Βέβαια.
0: Λιγότερα εργαλεία, περισσότερη φαντασία μάλλον.
1: Ναι. Νιώθω λίγο περίεργα γιατί κατά κάποιο τρόπο εγώ ακολούθησα όλη την πορεία από πολύ κοντά της εξέλιξης του ψηφιακού πολιτισμού, από το βίντεο στον ψηφιακό πολιτισμό και σιγά σιγά έμενε το βίντεο πίσω χωρίς ποτέ να το ξεχνάω και χωρίς ποτέ να σταματήσω να τραβάω βίντεο και να φτιάχνω μια αποθήκη που κάποτε θα χρησιμοποιήσω. Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία αλλάξανε πάρα πολλά και να πιάσω τα φεστιβάλ, μια και μιλάμε σε ένα φεστιβάλ και για ένα φεστιβάλ. Την εποχή που ξεκίνησε δεν υπήρχε, πρέπει ο κόσμος να προσπαθήσει να φανταστεί, δεν υπήρχε το web, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα προβολής βίντεο από απόσταση, ήταν όλα πάρα πολύ χειροποίητα θα έλεγα και δεν υπήρχε και τόσο γνώση για τη βίντεο τέχνη, δεν υπήρχαν σχολές. Ήταν οι καλλιτέχνες απομονωμένοι σε διάφορα εργαστήρια που τους δίνανε μηχανήματα. Οπότε τότε για μας το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια μεγάλη γιορτή. Μαζευόντουσαν από όλο τον κόσμο τα νέα, τα πιο πολλά νέα τα μαθαίναμε εκεί. Ήταν δηλαδή που υπήρχε όλη η ένταση και η χαρά κάποιου καινούριου πράγματος που δημιουργότανε. Αυτό έχω να πω, δηλαδή σαν αυτό που μου έρχεται σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να πω, η πρώτη εικόνα, οι πρώτες σκέψεις είναι αυτές.
0: Και τώρα μας θυμίσατε αυτή τη διαδικασία και τώρα προσπαθώ να θυμηθώ πίσω στο χρόνο σε κάποιες κουβέντες με τα κορίτσια που λέγανε πήγαμε στο ταχυδρομείο να πάρουμε το υλικό, έχω κάποια τέτοια μνήμη. Ολόκληρη δουλειά και η κυρία Στραπατσάκη χτες που έλεγε ότι μόντανε μέσω βιντεοκασέτας δηλαδή. Να το σκεφτώ αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πώς μπορεί να είναι. Και τα έχω προλάβει έτσι γιατί δούλευα σε βινήλιο ας πούμε, εντάξει να καταλάβετε.
1: Ναι. Εγώ έχω μια τρομακτική εμπειρία. Κακή, τώρα τη λέω και γελάω, αλλά ήταν πάρα πολύ κακή. Με είχαν καλέσει στο Λοκάρνο, στο φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου γινόταν μια σημαντική έκθεση, που ήμουν εγώ, Νάμζουμ Πάικ, ο Βαζούλκα, δηλαδή ήταν πολύ μεγάλα ονόματα, εκτός από μένα, που ήμουν μικρούλης τότε, όπου είχε σαν θέμα τη μνήμη από το κινηματογράφο στο βίντεο. Λοιπόν, εγώ είχα μια μεγάλη εγκατάσταση, που θα έστεινα μέσα σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα παλιό κτίριο το οποίο είχε γίνει μουσείο. Και ήρθαν όλα τα πράγματα εκτός από μία βαλίτσα που ήταν μέσα τα βίντεο που θα έμπαινε μέσα στην installation. Οπότε είχα πραγματικά πάθει σοκ, δεν ήξερα τι να κάνω. Πήγαινα στους ανθρώπους εκεί του φεστιβάλ και μου λέγαν όλοι αποκλείεται, μα εδώ είναι Ελβετία. Λέω ρε παιδιά, δεν είναι Ελβετία, χάθηκαν και πέρασα μερικές μέρες πραγματικά με τεράστια αγωνία. Μίλησα κάτω με το φούρνο μου, ετοιμάσαν καινούργιες κασέτες να μου στείλουν και τελικά αποφάσισα να στήσω όλη την εγκατάσταση που είχε πάρα πολύ δουλειά χωρίς να υπάρχουν οι κασέτες, πιστεύοντας ότι μπορεί και να μην γίνει. Τελικά ήρθαν και οι κασέτες από την Ελλάδα και βρέθηκαν επιτέλους οι κασέτες και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία που πέρασα λόγω ακριβώς της τεχνολογίας που ήταν πια εκείνη την εποχή πάρα πολύ πίσω.
0: Και μας δείχνετε τώρα τι φοβερή τι δουλειά και τι διαδικασία είχε κάτι τέτοιο το 80 έτσι, και το 90 ναι, ναι. Και ανάλογα τις δεκαετίες. Τώρα φαντάζομαι ότι σήμερα είναι λίγο πιο εύκολο αυτά και να ξεχάσετε πλέον το στικάκι, ναι, θα ναι. στείλουμε ένα mail, κάπως θα γίνει, θα φτάσει την επόμενη ώρα. Αλλά το θυμάστε με τόση αγωνία ακόμα το όταν το σκέφτεστε, μάλλον ζείτε την αγωνία του να...
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα, πώς να το πούμε, έχουμε και...
0: Συγγνώμη, έγινε μια μικρή διακοπή, άμα θέλετε να επαναλάβετε για να ακούσουμε όλο αυτό.
1: Λέω ότι... ναι, όντως είχα πολλή αγωνία και έχοντας το μικρόβιο του βίντεο αρτίστα, όταν έκανα μια μεγάλη κουβέντα με την Αθήνα απελπισμένος, έστεισα το βίντεο και τράβηξα τον εαυτό μου και έχω σε βίντεο όλη αυτή την αγωνία του τι θα γίνει.
0: Από την άλλη βέβαια ο καλλιτέχνης μέσα σας βρήκε τρόπο να αξιοποιήσει αυτό το δύσκολο σε εισαγωγικά γεγονός, την περιπέτεια θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι, αλλά όντως είναι έτσι. Έχω να πω και κάτι άλλο τώρα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θίγεται. Κάτι πολύ σημαντικό. Την υφή, την υφή

0: μορφή το υλικό του βίντεο εκείνης της εποχής. Το βίντεο όσο ήταν αναλογικό και όλη αυτή η πρώτη εποχή χρησιμοποιούσαμε αναλογικά βίντεο, το βίντεο αυτό είχε άλλα χαρακτηριστικά. Είχε συγκεκριμένες γραμμές, ελάχιστες γραμμές, πάρα πολύ εντός εισαγωγητών κακής ποιότητας, mm-hmm. οι οποίες κάθε φορά που κάναμε μία μεταγραφή αλλοιωνόντουσαν, δηλαδή παθαίνανε αλλοιώσεις. Mm-hmm. Ήτανε δηλαδή κάτι, ένα ζωντανό υλικό, mm-hmm. Που άλλαζε σιγά σιγά μορφή σε σχέση με τον χρόνο, σε σχέση με το πόσο το έχεις επεξεργαστεί, mm-hmm. σε σχέση που το έκρυβες.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό όμως κάπως, δεν
0: αυτό
1: έχει.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και όπου βρίσκομαι με είχαν καλέσει mm-hmm. στην BNF, mm-hmm. την βιβλιοθήκη, τη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη, που φτιάχνουν και αυτοί μια κατάσταση για τα πρώτα βίντεο και τους, mm-hmm. είπα εγώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, mm-hmm. είναι να βρείτε τα μέσα που παίζανε τότε τα βίντεο, mm-hmm. και κασέτες, mm-hmm. και να έχετε, δηλαδή όποιος θέλει πραγματικά, mm-hmm. να δει τα πρώτα στάρια, mm-hmm. της βιντεοτέχνης, πρέπει, mm-hmm. να τα δει μέσω αυτού του υλικού, mm-hmm. που ήταν πολύ διαφορετικό. Επίσης ένα άλλο σε σχέση με αυτό, όταν δίδασκα στο μεταπτυχιακό, ένα από τα πράγματα που έβαζα ήταν να φτιάξουν μια αυτοπροσωπογραφία. Και ένας φοιτητής, έχοντας ακούσει όλη αυτή την ιστορία που έλεγα ότι το βίντεο είναι ζωντανό, καταστρέφεται κτλ., έκανε μια αυτοπροσωπογραφία τραβώντας τον εαυτό του και μεταγράφοντάς τον πολλές φορές. Οπότε στο τέλος είχε γίνει ένα καταπληκτικό εφέ όλο αυτό, με μια καταστροφή του προσώπου και τα λοιπά, και ήταν απλά από τις μεταγραφές που είχε κάνει.
1: Πολύ ωραία. Γιατί είναι σαν να συνεχίζει ένα έργο, έτσι, να ξαναγεννιέται, να ανακαινίζει, δεν ξέρω πώς να την πω τη λέξη. Ξανασυνεχίζει,
0: είναι μια άλλη, ναι. Είναι μια άλλη κουλτούρα που έκλεισε, mm-hmm. Και ίσως τα πολύ νέα παιδιά να μην μπορούν να την καταλάβουν κιόλας, mm-hmm. ότι ας πούμε ήταν ένα πράγμα ζωντανό και, mm-hmm. Ήθελε και μια προσοχή. Βέβαια σίγουρα προτιμώ το σήμερα που μπορείς να κάνεις, mm-hmm. ό,τι θέλεις χωρίς, mm-hmm. να χαλάσει, mm-hmm. να έχεις πάρα πολλά είναι μια άλλη κουλτούρα, mm-hmm. που, mm-hmm. θέλει προσοχή αλλά σου δίνει πάρα πολλά, mm-hmm. και μιλάμε τώρα για μια προηγούμενη πάλι κουλτούρα, γιατί έχει έρθει και το AI που, ναι. αλλάζει εντελώς, mm-hmm. πάλι όλες τις συνθήκες.
1: Τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνουμε να τις συνειδητοποιήσουμε, νομίζω, μερικές φορές τις αλλαγές.
0: Όχι, όχι. Mm-hmm. Και αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί είναι πολλά τα δεδομένα. Mm-hmm. Πάει πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm. και θέλει, παρόλο που πάει πάρα πολύ γρήγορα, κατά την άποψή μου θέλει λίγο να απομακρυνθείς και να δεις, ναι, όλο το, ναι. χώρο πώς, mm-hmm. πηγαίνει και, mm-hmm. τι γίνεται.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι το οποίο το βλέπω και στη μουσική και σε παλιότερες ταινίες, και εσείς το αναφέρετε λίγο πριν σε κάποια, δηλαδή βλέπω ότι θα παρουσιάσετε ένα έργο, The News, του 1991, mm-hmm. το οποίο το έχετε επεξεργαστεί πάλι για να είναι σε καλύτερη μορφή. Γενικότερα υπάρχει αυτό, να παίρνουν παλιότερα άλμπουμ, παλιότερες ταινίες. Βέβαια εκεί που τις βάφουν και όλες, εγώ δεν το αντέχω.
0: Ναι, ναι.
1: Τις κάνουν χρωματιστές, συγγνώμη, δεν ξέρω, σε κάποιους μπορεί να αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα χρώματα είναι. Δεν ξέρω. Ασπρόμαυρη, ασπρόμαυρη. Φτιάξε λίγο, αν είναι τόσο χάλια η κόπια πλέον, να έχουμε και αυτό. Να μην υποφέρει δηλαδή ο θεατής ή ο κροατής.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πώς το βλέπετε, χρειάζεται να τα φέρουμε όλα σε μια τελειότητα?
0: Καταρχήν να πω ότι αυτή η ταινία The News είχε στηριχθεί ακριβώς, mm-hmm. στην καταστροφή της εικόνας, mm-hmm. δηλαδή αυτό ήταν μια εγκατάσταση που θα περιόταν σε ένα θεατρικό που τελικά δεν έγινε, και ήταν ένα σωρός από κατεστραμμένες εικόνες, mm-hmm. τηλεοράσεις καθοδικής λιχνίας παλιές, όπου βγάζανε αυτά τα χιόνια που λέγαμε παλιά. Και μία από όλες αυτές άρχιζε σιγά σιγά μέσα από αυτά τα χιόνια, mm-hmm. να χαρακτηρίζεται μία εικόνα. Και σχεδόν όλο είναι μία κατεστραμμένη εικόνα που φτιάχνει, mm-hmm. και χαλάει. Ο ήχος επίσης είναι πειραγμένος Είναι ένα χουχου σου, ένα τέτοιο πράγμα που το έχει επεξεργαστεί πολύ συγκεκριμένα ο Δημήτρης Καμαρωτός, ένας από τους πολύ σημαντικούς μουσικούς. Δηλαδή το καταστρέψαμε, αλλά με έναν τρόπο αρκετά καλλιτεχνικό, εικαστικό και μουσικό. Όπου μέσα σιγά σιγά βλέπουμε κάποιους ανθρώπους που είναι μέσα στην καθοδική λιχνία και αρχίζουν να υποφέρουν από έλλειψη οξυγόνου. Δηλαδή ήθελα να σχολιάσω τη βία. Ήδη από τότε, δηλαδή πριν 30 χρόνια, είχε αρχίσει η τηλεόραση να ωρεοποιεί τη βία, να την κάνει σινεμά, να την κάνει γοητευτικό γεγονός, και εγώ ήθελα να δείξω τη βία αυτή καθ' αυτή. Οπότε η βία προσπάθησα να τη δείξω μέσα σε αυτή τη φυλακή, την καθοδική λιχνία, που ήταν κόσμος που φώναζε, που έλεγε ένα πολύ σκληρό ποίημα του Nick Cave. Και στο τέλος κάποιος πάει με ένα τσεκούρι την οθόνη. Δηλαδή ακόμη και το τέλος ήταν μία βία πάνω σε αυτή το μέσον τη τηλεόραση.
1: Βλέπατε το μέλλον μάλλον από τότε και τώρα τα τσεκούρια πρέπει να πιάσουμε μάλλον.
0: Έβλεπα το μέλλον, αλλά δεν μπορούσα να δω που θα φτάσουμε. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια πλήρη παρακμή σε όλα, που τότε ήμουνα πολύ αισιόδοξος. Πάντοτε είμαι ένας άνθρωπος πολύ αισιόδοξος, ακόμη και σήμερα, και πιστεύω ότι όλη αυτή η τεχνολογία, αν δουλέψει σωστά, μπορεί να σε πάει πάρα πολύ μπροστά, να ανοίξεις καινούριους δρόμους κτλ. Αλλά να φτάσουμε σε αυτή την πλήρη καταστροφή δεν το περίμενα. Κοινωνικά, συναισθηματικά, καλλιτεχνικά.
1: Μήπως είναι και μια, θα λέγαμε, πορεία έτσι, της ζωής μέχρι τώρα. Υπάρχει κάποιο ανέβασμα και μετά πάει κάτω τέρμα για να ξανά. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν γίνουν όλα να φτάσουν σε ένα σημείο να αλλάξουν. Είναι μια διαδικασία περίεργη. Βέβαια, για ποιο λόγο να ζούμε εμείς τώρα αυτή την εποχή, να μην ζούσαμε σε εκείνη την
0: ναι. Αυτό το είχε πει καταπληκτικά ο ιστορικός Λεγκόφ, Γάλλος, ο οποίος είχε ασχοληθεί με το Μεσαίωνα και έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί ο κόσμος μέσα από την καταπληκτική εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είχαν υδραγωγία κτλ. Έπρεπε, λέει, να εξελιχθεί μέσα από το χωριό στα Πυρηναία, μέσα από το χώμα κάτω, τους διήδιες, τους μάγους κτλ. Γιατί τότε άφηνε περιθώριο για να βγει το καινούριο. Και όντως έτσι έγινε. Δηλαδή φανταστείτε τότε πώς ήταν η Ευρώπη και πώς είναι σήμερα.
1: Η θέση του καλλιτέχνη στην κοινωνία, που έχετε μιλήσει γι' αυτό και σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη. Καλά, ο καλλιτέχνης νομίζω σε γενικότερες γραμμές πάντα το μυαλό ήταν πάντα πιο ανοιχτό. Τα πήγαινε ίσως πιο καλά με τεχνολογία. Σε γενικές γραμμές μιλάω πάντα, έτσι.
0: Ναι. Καταρχήν οι καλλιτέχνες είναι πολυπράγμονες. Δηλαδή γνωρίζουν επιστήμη, την κοινωνία, την πολιτική. Δηλαδή για να φτιάξεις ένα έργο πρέπει να γνωρίζεις πολλά πράγματα για τον άνθρωπο και την ιστορία του. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζεις και τεχνικές, όπου με αυτές βγάζεις το έργο. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα τώρα μπαίνουν σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Δηλαδή εγώ όταν είχα κάνει το μετρίσμα αυτού ο καλλιτέχνης στην κοινωνία σε σχέση με τεχνολογική εξέλιξη, ήταν η δεκαετία του 80, όπου δεν υπήρχε τίποτα. Και εγώ έβλεπα σαν μια λύση για την Ελλάδα να φτιάξω καλλιτέχνη σε ένα μικρό πυρήνα εργαστήριο όπου θα μπορεί να επικοινωνεί. Είχε βγει ο υπολογιστής, αλλά ήταν ακόμη πάρα πολύ απλός, και έλεγα ότι όταν φτάσει ο υπολογιστής να επικοινωνεί, να μεταφέρει ιδέες, να συνδέεται με μεγάλα κέντρα. Δηλαδή στην ουσία είχα περιγράψει τότε το web. Δεν υπήρχε το web, μετά 3-4 χρόνια βγήκε. Και έλεγα, έχοντας γυρίσει και από το Παρίσι, νιώθοντας λίγο αποκλεισμένος από τις πληροφορίες και τα λοιπά, έλεγα ότι κάτι τέτοιο θα έδινε μια μεγάλη όθηση στον καλλιτέχνη να πλησιάζει τα πράγματα που συμβαίνουν παγκοσμίως. Και όντως έτσι έγινε. Τότε δηλαδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάγκη για αυτό το πράγμα και ο κόσμος δεν ήταν πολύ υπέρ, ούτε οι τεχνολόγοι ήταν υπέρ. Μου λέγανε τι λες, αυτά είναι για μας τεχνικούς, τι δουλειά έχουν οι καλλιτέχνες με όλα αυτά τα πράγματα. Και οι καλλιτέχνες πάλι, πολλοί καλλιτέχνες θεωρούσαν ότι αυτό ήταν βάναυσο απέναντι στην, στην τέχνη που κάνανε. Και πολλοί μπορεί να ήταν, δηλαδή όταν ζωγράφησε και πολύ ωραία έπαιζε μουσική, δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Τώρα πάμε στο άλλο άκρο, όλοι ασχολούνται, όλοι κάνουν πράγματα. Πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή όλη αυτή την ιστορία και εγώ ακόμη δεν ξέρω τι να πω. Άσχετα αν δουλεύω πολύ πάνω σε αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να παίρνουμε κάποια απόφαση, νομίζω, ναι ή όχι, άσπρο ή μαύρο. Τα πράγματα εξελίσσονται και κάπως κυλάμε και εμείς μαζί τους, έτσι δεν είναι? Είναι ανέκδοτο ότι πάντα να υπάρχει μία γνώμη αυστηρή.
0: Δεν ισχύει αυτό. Εγώ έχω κάνει στην πορεία μου και σαν καθηγητής, έχω κάνει 4 πολύ σοβαρές κουβέντες για το ποια λογισμικά θα λάβουμε υπόψη μας. Ποια λογισμικά θα αξιοποιήσουμε, θα πέσουμε τα μούτρα να τα μάθουμε καλά, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Και τώρα πάλι, και τώρα... τον τελευταίο καιρό που ασχολούμαστε με τεχνητή νοημοσύνη και με σένσορες που μπορούν να διαβάζουν τον εγκέφαλο, πάλι κάναμε μια μεγάλη συζήτηση το σε ποιο λογισμικό θα πρέπει να πάμε, πώς θα το αξιοποιήσουμε, θα, να μοιράσουμε τις εργασίες. Δηλαδή όταν είσαι μέσα στο χώρο αυτόν, είσαι αναγκασμένος να παίρνεις αποφάσεις και να δουλεύεις. Απλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι υπάρχουν δύο μεγάλοι άξονας. Ο ένας άξονας είναι τα ίδια τα εργαλεία, ότι τα εργαλεία έχουν άλλους νόμους, άλλους κανόνες, άλλο τρόπο συμπεριφοράς προς αυτά, και από την άλλη μεριά είναι το κοινωνικό σχόλιο που ακολουθεί για όλα αυτά τα εργαλεία. Δεν μπορεί αυτά τα δύο να ταυτιστούν, γιατί κάποιοι νέοι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να δουλεύουν πολύ καλά τα εργαλεία. Αν τώρα είναι εναντίον όλης αυτής της εξέλιξης που γίνεται, γιατί σήμερα δυστυχώς πάρα πολύ είναι εναντίον, αν δεν τα μάθεις καλά δεν μπορείς να πας εναντίον, πώς θα τα αξιοποιήσεις? Οπότε εκεί
1: τώρα είναι σαν να πηγαίνεις κόντρα σε ένα ποτάμι. Δεν ξέρω τώρα αυτό το εναντίον στα πράγματα που συμβαίνει, αν έχει κάποιο νόημα. Είναι τελείως να αποφασίσεις να τα χρησιμοποιείς σε ένα βαθμό που θέλεις εσύ να το καταλάβω. Αλλά...
0: Ναι.
1: Τώρα να σταματήσει, ξέρω εγώ, κάτι να εξελίσσεται, δεν μου φαίνεται.
0: Απλά πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή ένα παράδειγμα που φέρνω, ξέρω εγώ, όταν κάνουμε διάφορες συζητήσεις, είναι, φέρνω σαν παράδειγμα το τηλεσκόπιο. Αν μέναμε στο τηλεσκόπιο, δηλαδή στην εφεύρεση του τηλεσκόπιου, είναι μια εξέλιξη τεχνολογική, δεν λέει τίποτα. Όταν όμως αυτό το τηλεσκόπιο στα χέρια του Γαλιλαίου καταφέρνει να υποστηρίξει ότι η Γη κινείται και ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου, εκεί αλλάζει το σύμπαν. Δηλαδή ο Γαλιλαίος και πολλοί άλλοι, ο Καρτέσιος και άλλοι που υποστήριξαν και πέτυχαν τελικά και μέσα από το τηλεσκόπιο να αποδείξουν πια εμπράκτως ότι όντως η Γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου, από τη στιγμή που έγινε αυτό άλλαξε όλη η δομή. Έφυγαν πάρα πολλά κέντρα, απελευθερώθηκε η επιστήμη, η σκέψη κτλ. Εκεί βρισκόμαστε, δηλαδή τώρα εμείς έχουμε ένα υπέρ εργαλείο, πρέπει να βρεθούν οι ανάλογοι άνθρωποι να το αξιοποιήσουν προς το συμφέρον της κοινωνίας.
1: Και αυτό που είπατε, ότι πρέπει να έχουν γνώσεις για να είναι ένα λίγο πιο πάνω από το εργαλείο, έτσι δεν είναι? Να έχουν και την κριτική αντίληψη, γιατί πλέον την αντίληψη των πραγμάτων
0: και
1: δεν
0: γνώσεις,
1: μπορεί να... Αλλιώς
0: και το εργαλείο και θα... Και γνώσεις και συναίσθημα. ναι, και αγάπη.
1: Ναι, ναι, πολύ, όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω, θέλω και για το φούρνο που αναφέραμε πριν και για...
0: Συνέστημα. Και γνώσεις και συνέστημα. Ναι. Και αγάπη.
1: Ναι, ναι, πολύ, όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω, θέλω και για το φούρνο που αναφέραμε

0: Πάρα πολλά εργαλεία, πολύ μεγάλα, και η πρώτη μου νίκη εντός εισαγωγικών απέναντι σε αυτά τα εργαλεία ήταν ότι κάποια στιγμή σταμάτησα να τα φοβάμαι και σταμάτησα να φοβάμαι και το θόρυβο που κάνανε, γιατί κάνανε ένα τρομακτικό θόρυβο. Μετά από αυτά, από τα πολύ όμορφα αυτά παιδικά χρόνια στο φούρνο και έξω από το φούρνο και στη γειτονιά, γυρνώντας τη δεκαετία του τέλος 80 προς 90, γυρνώντας από το Παρίσι και έχοντας στο μυαλό μας, εγώ και η γυναίκα μου, τον Τόσο Σαντοριναίου, να φτιάξουμε ένα χώρο που να μπορούμε να κάνουμε πράγματα, κάποια στιγμή ξενικιάστηκε ο φούρνος, ήδη είχε γίνει από πάνω ο κινηματογράφος το Alphaville, που το είχαν οι γονείς μου, ξενικιάστηκε ο φούρνος, έμεινε έτσι ακατοίκητος για ένα διάστημα και τον πήραμε εμείς, τον κάναμε γραφεία. Και σιγά σιγά απέκτησε όλη αυτή την καλλιτεχνική δυναμική. Τώρα δουλεύει γύρω στα 32 χρόνια, αγαπάει πολύ το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες, αλλά και τις ψηφιακές μορφές μέσα τέχνης, και συνεχίζει πάρα πολύ δυναμικά να εξελίσσεται. Όταν έφυγα εγώ από την Καλών Τεχνών το 2020, ενεργοποίησα ξανά το Φούρνος Lab, ένα μικρό χώρο αλλά και μια μικρή ομάδα, όπου δουλεύουμε πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή ένα κομμάτι είναι τεχνητή νοημοσύνη που προσπαθούμε να το εντάξουμε σε διάφορες δράσεις, εικονική πραγματικότητα, πώς θα έπρεπε να είναι ένας χώρος, αξιοποιώντας και το Alphaville από πάνω, πώς θα πρέπει να είναι ένας χώρος σήμερα, όταν ο θεατής μπορεί να κατοικεί την εικόνα με τα VR και τα λοιπά. Οπότε κοιτάζουμε λίγο πώς μπορούμε να μεταπλάσουμε ένα χώρο κινηματογράφου και να τον κάνουμε ένα χώρο πολύ πραγματικό. Είναι πράγματα που είμαστε, εγώ πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή ακόμη, δεν έχουμε φτάσει στην ακμή τους. Πιο πολύ με ενδιαφέρουν αυτά, λιγότερο με ενδιαφέρει η ιστορία αυτή που με τα prompt φτιάχνεις μια ταινία, δηλαδή μιλώντας και συζητώντας με τα διάφορα συγκεκριμένα προγράμματα AI κατασκευάζεις μια ταινία. Όχι ότι δεν θα το κοιτάξω και αυτό, αλλά προς το παρόν με ενδιαφέρε πιο πολύ η διάδραση, δηλαδή πώς μπορεί να επικοινωνεί ο θεατής με το έργο και πώς θα μπορούσαν να φτιάχνονται χώροι που ο θεατής να είναι όντως μέσα σε αυτόν και να...
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, και μάλλον είναι το μέλλον, όπως ξέρετε. Έτσι θα ζούμε εμπειρίες μέσω...
0: Ναι.
1: Όποιος έχει δει σε κάποιες εκθέσεις, έχει ζήσει κάτι τέτοιο, είναι τρομακτικό και ωραίο ταυτόχρονα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τώρα και εσείς το ψάχνετε και έχετε δίκιο.
0: Αλλά παραμένει... Σε όλα αυτά παραμένει ο κεντρικός άξονας η ιστορία. Τι θα αφηγηθείς δηλαδή με αυτά. Παραμένει αυτό είναι το συγκλονιστικό.
1: Πάλι μιλάμε για εργαλείο τώρα που να το χρησιμοποιήσεις.
0: Αυτό ναι. Τώρα εκεί γίνεται η μεγάλη σύγχυση και έχει, για τους ερευνητές έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή μέχρι τώρα θεωρούσαμε η γλώσσα που ήταν πάρα πολύ σημαντική και κυρίως η γλώσσα η ελληνική που ήταν φωνητική και τα λοιπά, ήταν ένα εργαλείο απίστευτο που μέσα από αυτήν βγήκε η φιλοσοφία, η ελληνική φιλοσοφία και όλα αυτά, και εκεί που κάπως ξεχωρίζαμε την κατασκευή, την τεχνολογία με τη γλώσσα, τώρα βλέπουμε ότι για να φτιάξεις πράγματα χρειάζεσαι και μόνο αυτή τη γλώσσα, απλά πώς θα τη χρησιμοποιήσεις. Αυτό το πράγμα το είχε πει ο καθηγητής μου δεκαετία 80, ο Έντμον Κουσό. Είχα την τύχη να είμαι στο Πανεπιστήμιο Παρί Ουίτ, που εκεί μια ομάδα δημιουργούσαν αυτά τα πράγματα. Είχαν δημιουργήσει από τα πρώτα τμήματα τέχνης, τεχνολογίας και ψηφιακής τεχνολογίας. Δημιουργούσαν μηχανισμούς που ζωγραφίζανε με προγράμματα απίστευτα που τα είχαν για εμπορικούς στόχους. Και αυτός είχε πει κάποια στιγμή

0: ότι φανταστείτε, συνειδητοποιήστε ότι για πρώτη φορά στον κόσμο, στην ιστορία του ανθρώπου, ο άνθρωπος μιλάει με την φωνή του, μιλάει δηλαδή με τις γνώσεις μιας γλώσσας που έχει και δίνει εντολές στον υπολογιστή. Γιατί και από τότε, δηλαδή σήμερα πια του λες ότι θέλεις και στο κάνει, αλλά τότε του έλεγες print, τύπωσε, του έλεγες stop, του έλεγες, δηλαδή από ανέκαθεν όταν στήθηκε, όταν ξέφυγε από αριθμομηχανή και έγινε μια υπολογιστική μηχανή, υπήρχαν πάντοτε στοιχεία της ανθρώπινης γλώσσας μέσα στη δομή του λογισμικού κατά κάποιο τρόπο. Άρα δηλαδή είναι ένα πράγμα πολύ παλιό που λίγο το δουλεύαμε κάπως όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τώρα έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που θέλει ξανά από την αρχή να το ψάξει και να δεις τι γίνεται.
1: Ωραία πράγματα, κάνετε πολύ ωραία και έχετε πάρα πολλά να πείτε. Και έστω και με τον τρόπο μέσα από κάποια εφαρμογή μέσα στο διαδίκτυο θα βρεθείτε στο βίντεο Art 0 για να μιλήσετε.
0: Ναι. Και από τη μια μεριά λυπάμαι πολύ, γιατί η φιλοξενία του Φεστιβάλ 0 είναι πάρα πολύ καλή και πολύ δημιουργική. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι, ξέρω εγώ, εγώ είμαι κάπως σαν να την κοπάνισα από τη βίντεο τέχνη και ώρες αισθάνομαι και λίγο άσχημα, γιατί είμαι πολύ πιστός γενικά σε αυτά που αγαπάω. Είμαι πιστός και στη βίντεο τέχνη, αλλά τις έχω κάνει πολλές μοιχείες. Όμως θα είμαι εκεί λόγω αυτής της τεχνολογίας, δηλαδή θα είμαι παρόν μέσα από αυτή την τεχνολογία που μπορεί να φέρει, ας πούμε, την εικόνα μου σε real time μέσα στο χώρο σας.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Αν βρεθείτε προς το μέρη μας για οποιοδήποτε λόγο, να περάσετε από εδώ από το στούντιο να μιλήσουμε έτσι. Υπάρχουν τόσες ιστορίες από και τις δεκαετίες και τα χρόνια και την πορεία με καλλιτέχνες, με ανθρώπους που πιστεύω ότι και για όποιον τα ακούει έχει να δώσει κάτι. Και με οτιδήποτε καλλιτεχνικό και να ασχολείται κάποιος, όλη αυτή η εικόνα, όλη η δημιουργία, η πρωτοπορία και ο τρόπος που κάποιος προσπαθεί να φτιάξει τη δουλειά του είναι πηγές έμπνευσης για οτιδήποτε.
0: Σίγουρα θα βρεθώ, σίγουρα, γιατί συζητάμε διάφορα πράγματα και θέλω να ξαναβρεθώ. Να πω ότι έχω βρεθεί και στο φεστιβάλ του χορού. Είχα λάβει μέρος με βίντεο μέσα δύο φορές. Άλλη πολύ σημαντική ιστορία. Και εύχομαι να συνεχιστούν όλα με μια καλή δυναμική. Το έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια για την ώρα σας ότι κάνετε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Επίσης,
1: είναι εδώ. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε,
1: να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Άκουσαμε τον κύριο Μάνθο Σαντοριναίο, ένα πολύ σημαντικό καλλιτέχνη και λίγα λέω τώρα, ξαναπώ όλο του το βιογραφικό, θα θέλει πολλή ώρα. Να πω ότι έστω και μέσω του ίντερνετ θα βρεθεί στο βίντεο Art 0 την Παρασκευή, εκεί που είναι το μεγάλο αφιέρωμα για τους Έλληνες καλλιτέχνες την δεκαετία του 80 και των αρχών του 90, και θα μιλήσει και αυτός για όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλει πολλή ώρα για να μιλήσουμε και για όλα αυτά που κάνει και για το φούρνο και για το φούρνος Lab και για την τεχνολογία και οι υπόλοιποι βέβαια καλλιτέχνες που συμμετέχουν και θα βρεθούν και αυτοί με κάποιο τρόπο, είτε διαζώσεις είτε μέσω ίντερνετ, και αυτοί θα έχουν πολλά να πούν. Η ώρα είναι 5, ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του Κόσμος. Εσείς ψάξτε στο διαδίκτυο και στο Facebook και στη σελίδα του Video Art 0 να δείτε όλο το πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα και πληροφορίες για τους καλλιτέχνες και τους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι προβολές την Παρασκευή στο Αρχαιολογικό Μουσείο, την Παρασκευή το πρωί μεσημέρι από τις 11 μέχρι τις 4.30 είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, στο Banda Park την Παρασκευή μετά τις 7 και το Σάββατο στο Rethink, αγρόκτημα FIFA οι πέτριες προβολές με ώρα έναρξης 9:30. Βίντεο Art 0 και θα τα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Πάμε να συνδεθούμε το ραδιόφωνο του κόσμου και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα και βράδυ.

Κοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Very Cool Cats και ήρθαμε για τη δεύτερη μας ώρα 5 λεπτά μετά από τις 5 στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει σήμερα τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια και καλησπέρα ξανά.
1: Understood, ain't gotta be

έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τότε που κυκλοφόρησε, αλλά είναι ωραίο γιατί μερικά τραγούδια έχουν αυτό το στοιχείο της οικειότητας που σου δίνουν. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και έχουμε νέες ταινίες στα θερινά. Πάει και όσο περνάει η ώρα, και ωραία ιδέα πάντα. Το θερινό βγαίνει η ταινία σε σκηνοθεσία Christian Pejold. Και η ιστορία είναι η εξής: μετά από ένα τροχισμπέτη που είναι μάρτυρας του συμβάντος, η ήρεμη καθημερινότητα της προσφέρει γαλήνη, ωστόσο γρήγορα θα αρχίσει να ανησυχεί για τα αληθινά κίνητρα της. Σμίτσι στο αθηνόραμα, αποθυμένες επιθυμίες, ψευδεστήσεις και απώλειες συνθέτουν αυτό το διακριτικό δράμα υπόγειας έντασης, σκηνοθετημένο με την

εντάξει, επικαιρό πάντα θα ισχύει αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην εποχή μας κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα για το δείπνο του Φράνκο, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο στο θερινό. Πάντα είναι ωραίο στο το θερινό, αλλά είναι ωραίο στο θερινό να βλέπεις και μια κωμωδία που και που χρειάζεται. Και την έχουμε ανάγκη, νομίζω, την κωμωδία. Οπότε το δείπνο του Φράνκο, Λαθένα λέγεται στα ισπανικά, έρχεται από σήμερα στα σινεμά. Μας πηγαίνει 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όπου ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο θεατρικό. Έργο σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα. Το δείπνο του Φράνκο, λοιπόν, από σήμερα.

Jones από το 2025, End of Time έτσι λέγεται, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο με ένα πολύ κλασικό, πολύ αγαπημένο, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό τραγούδι, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Νογκαέρες. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα.

0: Sorry, I was enjoying too much.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σεμπαστιάν Τελιέ και Λαρή Τουρνέλ. Και έτσι γυρίσαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για 21-22 λεπτά ακόμα δηλαδή. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του Holding On. Warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised. I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next.

left me bruised.

Σωτο Μαγιόρ και το Πορβενίρ, και έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια είμαστε όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά θυμωμένοι. Και έβλεπα τώρα μία έρευνα που λέει τι μπορεί να εκτονώσει τον θυμό σου καλύτερα από ένα ξέσπασμα. Ερευνητές λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο έκαναν μετα-ανάλυση σε 154 έρευνες που αφορούσαν το θυμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει ότι το έντονο ξέσπασμα βοηθάει κάποιον να εκτονώσει τον θυμό του, να νιώσει καλύτερα ή να ξαναβρει την ηρεμία του. Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι το ξέσπασμα είναι ένας δημιουργικός και λειτουργικός τρόπος να εκτονώσεις το θυμό σου, αναφέρει η ερευνήτρια και επικεφαλής της ομάδας που διεξήγαγε την ανάλυση για τον θυμό. Το να ξεσπάς, λέει, τον θυμό σου μπορεί προς στιγμή να σε κάνει να νιώθεις καλά, αλλά σταδιακά σε κάνει πιο επιθετικό και παράγει ακόμη περισσότερο θυμό. Πολύ εύστοχο είναι αυτό, γιατί εμείς νομίζω έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος που ξεσπά είναι φυσιολογικό αυτό, ενώ κάποιος που κρατάει μέσα του το θυμό και τον κρατάει μέσα του το θυμό και δεν τον εκφράζει, βρήκα τη λέξη, λοιπόν, και δεν τον εκφράζει το θυμό του, νιώθουμε ότι καταπιέζεται. Δεν είναι έτσι, λοιπόν, από ό,τι λέει αυτή η έρευνα. Κάποιος, λέει, θα μπορούσε να υποθέσει εύλογα πως ένας περίπατος ή το τρέξιμο θα ήταν δύο καλοί τρόποι για να εκτονώσει κανείς τον συσσωρευμένο θυμό, όπως τυχόν θα γινόταν και με το άγχος. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι το περπάτημα ή το τρέξιμο μπορούν να σε ηρεμήσουν όταν είσαι θυμωμένος. Σύμφωνα, μάλιστα, λέει, με έρευνα, το τρέξιμο συγκεκριμένα μπορεί να κάνει τα πράγματα και λίγο χειρότερα. Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που είναι συνδεδεμένο με πολύ έντονη σωματική διέγερση, που σημαίνει ότι η καρδιακή παλμή, η πίεση και ο ρυθμός της αναπνοής αυξάνονται, και δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, που θα αυξήσουν τους παλμούς και την αναπνοή σου, θα πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερο το συναίσθημα του θυμού. Αυτό, λέει, που μπορούμε να κάνουμε είναι διαλογισμό, είναι γιόγκα, είναι τεχνικές mindfulness, ακόμη και η απλή πρακτική του να μετρήσεις αντίστροφα μέχρι το 10 μπορεί να βοηθήσει. Και αυτό που οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Οχάιο λένε είναι πως δεν είναι όλες οι φυσικές δραστηριότητες ακατάλληλες. Υπάρχουν, λέει, και κάποια παιχνίδια, τα ομαδικά παιχνίδια, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να ηρεμήσουν αυτό το συναίσθημα του θυμού, γιατί υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα και η έννοια του παιχνιδιού που προκαλεί θετικά συναισθήματα και αίσθημα χαράς. Εγώ πάντως λέω να μετράμε πάντα μέχρι το 10. Το λέω πολλές φορές και στον εαυτό μου. Μέτρα μέχρι το 10, μέχρι το 20, μέχρι το 30. Μετά μπορείς να αντιδράσεις αν θέλεις. Πιάνει πάντως, η αντίδραση δεν είναι τόσο έντονη.

Liz Wright και το Your Love και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της στην παρέα του απογεύματος. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντσόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Ray και Al Green για το φινάλε. Goodbye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Κόσμοsradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger. Κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

Σουλτάνα ακούσαμε. Τα Σουλτάνα με το Mystic, με συννεφιά, με φοβερή συννεφιά και βροχή σε διάφορα σημεία. Έτσι μας βρήκε η Πέμπτη και λίγη πτώση της θερμοκρασίας που ξεκίνησε από τώρα με αεράκι. Σε δροσιά, σε δροσιά.

airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για σένα, όλες τις ώρες που μπορείς εσύ. Υπάρχει ο κόσμος, και όχι μόνο ο κόσμος, ολόκληρη ελληνική ραδιοφωνία για σένα. Κλανδεστίνο, Ρικάρδο Μπονσάντο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: 12 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Open. Gazarte.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
3: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

Κακό. Μπορώ να τεντέρ στον αέρα μας κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγο θα παίξει ο Ρόμπερτ Πλαντ στο θέατρο Λυκαβητού. Εδώ αυτή τη στιγμή Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος και Μιχάλης Καρμάκας παρουσιάζουν το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Έχετε κερδίσει και προσκλήσεις για αυτό το ωραίο απόγευμα. Κλαόντια Μάτωλα στο μικρόφωνο μουσικές, Πάρο Στέλλαρ στο Black Lilies, Παμπισδούκαρο στη φροντίδα του ήχου.

2025 αυτή η εκτέλεση ζωντανά με τον Τζούλς Χόλαντ, όπως γράφουν όλοι οι καλλιτέχνες, με την πάντα του Τζούλς Χόλαντ, και πάντοτε γίνεται ένα πάρτι. Μπόνι Τάιλερ έφυγε από τη ζωή εχθές 8 Ιουλίου στα 75 της, μια τεράστια φωνή που έχει σημαδέψει μια ολόκληρη δεκαετία, έτσι, όχι μόνο δεκαετία.

σπουδαία, σπουδαία φωνή που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το γρέζι που έγινε μετά από μια επέμβαση.

Γεννήθηκε το 51 στην Ουαλία, Γκέινορ Χόπκινς το όνομά της, της Μπόνι Τάιλερ, σε θρησκευόμενη εργατική οικογένεια. Εγκατέλειψε το σχολείο στα 16, εργάστηκε σε παντοπολείο και μέσα σε ένα διαγωνισμό ταλέντων το 69 άλλαξε πάλι το όνομά της, γιατί τότε ήταν και η εποχή που έβαζαν τώρα τα ψευδόνυμα όλοι και δεν ήταν και επιτυχημένα πολύ, όπως Σερέν Ντέιβις. Το Μπόνι Τάιλερ καλύτερα, αλλιώς θα την ξέραμε Γκέινορ Χόπκινς. Το 1975 την εντόπισε ένας άνθρωπος που έψαχνε ταλέντα και έδωσε την υπογραφή της στην RCA Records, άλλαξε το όνομά της σε Μπόνι Τάιλερ και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Μετά από χειρουργική επέμβαση φωνητικές χορδές το 1977, απέκτησε αυτή τη χαρακτηριστική αναγνωρίσιμη βραχνή χρειά, γιατί δεν τήρησε την απαραίτητη αφωνία. Καθιερώθηκε με το It's a Heartache που ακούσαμε, έγινε στο top 5 και έφυγε από τον RCA το 1981 γιατί ένιωθε ότι την περιόριζαν στη μουσική. Έκανε ροκ καριέρα, εννοείται, γιατί είναι τελείως ροκ φωνή η Bonnie Tyler και έχει αυτό το γρέζι και ήταν από τις φωνές. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η γυναίκα έμεινε στην ιστορία, ότι στιγμάτισε δύο ολόκληρες δεκαετίες με τραγούδια. Είχε αυτό το τον επικό τρόπο ερμηνείας, όπως είχε ο Ντίο και πολλοί ροκ τραγουδιστές, έτσι και φωνές, η Στίβι Νίξ. Είχε αυτό το επικό, το τραγούδι που βγαίνει από μέσα σου. Είχε αυτό το εκτόπισμα, το ντουέντε του Λόρκα. Τα έχει όλα. Η Μπόνι Τάιλερ ήταν από αυτές τις φωνές που βγαίνουν μια φορά στην ιστορία. Οι φωνές που τραγουδούν έτσι που μπορεί να σε ξεσηκώσουν μέσα από την ψυχή σου με τον τρόπο που ερμηνεύουν, που ερμηνεύουν με ό,τι έχουν. Πολύ σπουδαία φωνή, βέβαια, εννοείται και εδώ, νομίζω στη στιγμή αυτή που θα ακούσουμε, ήταν το απόγειο του Bonnie Tyler, ερμηνευτικά, το απόγειο. Και αυτός ο συνδυασμός των 80's με τη φωνή, τη rock, μέσα σε αυτό το ρεπερτόριο, σε αυτό το είδος μουσικής, όλο αυτό το blend και με την ερμηνεία της που τα δίνει όλα. Bonnie Tyler,

Ακριβώς όπως τα λέει εδώ στο στίχο, έτσι ήταν και ερμηνείες της Bonnie Tyler, larger than life. Όπως λέει εδώ, ότι χρειάζεται ένας ήρωας για να την κάνει να νιώσει, για να την κάνει να ξεκουνηθεί από τη θέση της, να ερωτευτεί. Έτσι χρειαζόμαστε και εμείς τέτοιους ερμηνευτές όπως ήταν η Bonnie Tyler. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, τραγουδιστές υπάρχουν πολλοί που τραγουδούν και στον τόνο, ερμηνευτές λίγοι υπάρχουν σε αυτό τον πλανήτη. Η Bonnie Tyler ήταν μία από αυτούς τους ερμηνευτές που είχαν αυτό το κάτι που μπορούσε να πάρει την ψυχή σου μαζί σε οτιδήποτε ερμήνευε. Υποψήφια ήταν για βραβείο Grammy μέσα από το Footloose που ήταν το Holding Out for a Hero. Συνεργασίες μεγάλες με Desmond Child, Brian Adams, Mike Oldfield και φυσικά και φιλανθρωπικό έργο μεγάλο, έτσι. Η Bonnie Tyler συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικά super groups και για τον COVID, για σεισμούς, σε φιλοζωικές οργανώσεις. Έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Έμενε στην Πορτογαλία με το σύντροφό της και είχε μεγάλες περιπέτειες υγείας με το εντερό της. Έφυγε χθες στα 75 της και κατάφερε σε μια σύντομη ζωή να δώσει ένα μεγάλο στίγμα στη μουσική με τις ερμηνείες της, και αυτό έχει σημασία. Οι φωνές που μπορούν να μιλήσουν στον καθένα ξεχωριστά, και οι φωνές που, πώς και να έχει, να τα λέμε έτσι, έχουν γίνει το soundtrack της ζωής μας. Και το Holding Out for a Hero, όλες οι επιτυχίες της Bonnie Tyler, όπως και αυτή εδώ η μπαλάντα που έγραψε ιστορία ολόκληρη από την ερμηνεία της και μόνο.

0: αυτά. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγι more.com.artinfo.gr. No guarantee.

0: kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Artist, Common People, Miriam Makeba, Νίνα Σιμών. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Συννεφιά με υγρασία φοβερή. Πτώση της θερμοκρασίας για λίγο μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει καύσωνας. Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Road trip είναι αυτό, μουσικό, απογευματινό. Του κόσμου. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Η Τζοάν Μπαέζ ερμηνεύει ζωντανά μία αξέχαστη εκτέλεση του No Woman No Cry.
1: Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman No Cry.

Υπέροχη Τζοάν Μπαέζ, ό,τι πιάνει στα χέρια της γίνεται χρυσάφι. Μπομ Μάρλι ακούσαμε από την Τζοάν Μπαέζ, λοιπόν, ζωντανά. Και ο Ροντ Στιούαρτ διασκευάζει. Τζον Φόγκερθι, Creedence Clearwater Revival. Και όμως μπορεί αυτό το αριστούργημα να είναι όμορφο και από άλλη ερμηνεία, όχι μόνο το Φόγκερθι, γιατί πολύ δύσκολο οτιδήποτε να φύγει από το Φόγκερθι να πάει αλλού.

Ever Seen the Rain από το Rod Stewart. Ακούσαμε ένα από τα ωραιότερα, αληθινά, πραγματικά από τα ωραιότερα τραγούδια. Have You Ever Seen the Rain, John Fogerty. Όλοι έλεγαν, οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί με τον Fogerty, ότι έγραφε επιτυχίες έτσι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλες αυτές οι μεγάλες σπουδαίες μπάντες. Το ίδιο έλεγαν και για τους Eagles και ο Glenn Frey. Όλοι, ο Don Henley, έγραφαν τραγούδια με ευκολία. Ο Fogerty με ιδιαίτερη ευκολία. Δεν ήταν μόνο δηλαδή μια ξεχωριστή φωνή, αλλά έγραφε τραγούδια σαν και αυτό και πολλά πολλά άλλα. Που δύσκολα είναι μερικοί καλλιτέχνες και ερμηνευτές που δύσκολα τώρα τους παίρνεις τα τραγούδια να τα διασκευάσεις. Θέλει και θράσος και τρόπο και κάπως να προτείνει κανείς μια καινοτομία, αλλιώς δεν έχει νόημα. Βέβαια, εννοείται ότι πάντα θα υπάρχει ένας ερμηνευτής που θα μπορεί να εφησκιάσει τα πάντα, και τον Τζον Φόγκερτι βρέθηκε η φωνή που μπόρεσε να κλέψει τραγούδι. Κλέψει, ακριβώς όπως το λέω, από τους Creedence Clearwater Revival, που σε κάποια φάση έλεγαν στο Fogerty, του έλεγαν, έλα να το παίξουμε Creedence ζωντανά σε κάποιες συναυλίες μας, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι το τραγούδι αυτό είναι της Tina Turner. Και έτσι νόμιζε ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ολόκληρος. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Work them for

Cosmos Classic.

It's a man's world από την Joe Stone ζωντανά. Rolling Stones. Βγαίνει το καινούριο του άλμπουμ και το ακούμε παρέα αυτή τη στιγμή, έτσι, κάτω στο Studio Vita στην ΕΡΤ. Έχετε έρθει, έχετε κερδίσει διπλές προσκλήσεις. Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος. Τρεις γενιές, αγάπη μεγάλη για τους Stones. Και τα ακούμε αναλυτικά με ακροατές του κόσμου. Λίγο στο δύο ρόφους πιο κάτω. Και εμείς παρέα στον αέρα. Ο Ρόμπερ Πλάντ σε λίγο στο θέατρο Λουκαβιτού.

0: the Stars, Foreign Tanks, ο τίτλος του άλμπουμ. Λοιπόν, μια φοβερή, ιδιαίτερη folk βραδιά θα απολαύσουμε σήμερα στο Θέατρο Λυκαβητού, Saving Grace μαζί με τον Robert Plant και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival. Η ομορφιά της folk, αυτή είναι ανακάλυψε ο Plant, όχι μόνο τώρα. Όλη βάση το Zeppelin Blues Folk ήταν. Είναι και πάντα θα είναι. Soul of a Man, Robert Plant και Saving Grace.
1: Won't somebody tell me?
0: Με τη Susie Dian μαζί του θα ερμηνεύσουν αυτό το άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa The Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής τζαζ. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casa The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Μιχάλης Καμάκας.
9: Κόσμος 93,6.
10: Νάικα, you

Κάλλας και Ναΐκα. Η Ναΐκα θα τη δούμε 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, σε λίγες μέρες. Ανοίγει η Μαρσό τη συναυλία. Ναΐκα και Bam Love, ωραία παραγωγή. Από Αϊτή και Γαλλία. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Road trip μουσικό είναι αυτό. Συννεφιασμένο βροχερό με υγρασία. Μια μικρή πτώση και αεράκι και από Δευτέρα μάλλον καύσωνας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί για το βραδάκι της Πέμπτης μετά. Εδώ η Λος Πάντσος με το Ελντία και με Κιέρας. Όχι τώρα ο Πέτρος, μισή ώρα.

Εδώ στον κόσμο είμαστε παρέα στους 93,6 και 107. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Γαλλία να συναντήσουμε την Νίκη Γιαννόφσκη και να ακούσουμε τον Benvenu Damavi από τη Γαλλία στο Μέξικο για αυτό το Ελντία και Μεκιέρας που ακούσαμε. Πολύ ωραία εκτέλεση από τους Los Panchos και θα προσγειωθούμε στην Ελλάδα η Mamba Ld και ο Pasatempos.

En mayo crecen las flores y todos los colores del arco.

έχετε με τον Πέτρο Αδάμ πάντα. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Στον κόσμο, στους 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα.

0: www.gazarte.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Ταό Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6 και είπαμε να πούμε μες το Master Blaster και το Jamming από τον Stevie Wonder να διασκευάζει φυσικά Bob Marley, την οδή στο Bob Marley εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η 9 Ιουλίου φίλες και φίλοι, είστε στον κόσμο σε 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα έξω, ερχόμενος εδώ στην Έλκα της 5, 5 και 10 το απόγευμα, νόμιζα ότι βρισκόμουν κάτι μεταξύ Μπανκόνγκ, Τσαν Μάι και Τσαν Ρά. Είχε έξω 100% υγρασία, είχε ήλιο, έβρεχε κανονικά και κάποια στιγμή σταματάει να βρέχει, βγαίνει πάλι ο ήλιος και η υγρασία ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε. Κάπως έτσι λοιπόν είναι αυτά τα τροπικά κλίματα στην νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ασία. Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος μέχρι νότια της Ταϊλάνδης, έτσι ακριβώς ο ίδιος ο καιρός. Ευτυχώς ο καιρός δεν χαλέσε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το πρόγραμμα για τον μεγάλο Ρόμπερτ Πλάν που θα εμφανιστεί σε λιγότερο από μία ώρα στο Λυκαβιτό. Εκεί θα εμφανιστεί ο Ρόμπερτ Πλάν, τον περιμένετε, τον περιμένει πολλοί κόσμος. Το Σάββατο θα ανηφορήσει το Σάνι στη Χαλκιδική. Είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Stevie Wonder. Σήμερα ήμασταν εδώ νωρίς γιατί βρεθήκατε πάρα πολλοί ακροατές για να ακούσουμε το τελευταίο και ολοκένουργιο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που επέστρεψαν με μια πολύ καλή δισκογραφική δουλειά. Αυτό το είχαμε πει και χθες και προχθές με το καινούριο τους άλμπουμ. Το Foreign Tongues το κάναμε πρώτη ακρόαση σήμερα με τυχερούς και λίγους ακροατές εδώ στον κόσμο. Από αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα, αν μπορούμε, να το μεταδώσουμε και στο ραδιόφωνο. Βέβαια όλα αυτά για μένα τα επισκιάζει ο θάνατος της Bonnie Tyler. Θάνατος της Bonnie Tyler ετών 75. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Bonnie Tyler. Το λέγαμε από το Μάιο για την Bonnie Tyler, όταν είχε βρεθεί σε περιοδεία στην Πορτογαλία. Εκεί στο Φάρο έπεσε δυστυχώς, πήγε στο νοσοκομείο, την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα και σε μια προσπάθεια να μπορέσει να βοηθηθεί η αναρρωσή της. Στη συνέχεια βγήκε από το κόμμα, αλλά δυστυχώς έμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έφυγε η Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, όπου μάλιστα διάβαζα, καταρχήν το It's a Heartache της χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1977. Αργότερα έμπηκε στο Holy Another Hero, το οποίο της έφερε μια φοβερή γοητεία στο soundtrack του Footloose, πήγε μέχρι το νούμερο 2 στο βρετανικό chart το 84. Διάβαζα σήμερα μια δήλωση του Chris Stammer, μεταξύ των οποίων απέτησαν φόρο τιμή στην Tyler, και είπε ότι ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον από το γραφείο της Βρετανικής Προεδρίας, είπαν ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται που άκουσε για το θάνατο της Bonnie Tyler, από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της Βρετανίας, μιας εμβληματικής προσωπικότητας που αφήνει πίσω ένα κατάλογο μουσικής από το Total Eclipse of the Heart που δεν θα το ακούσουμε σήμερα, το έχετε παίξει όλοι, το έχουν παίξει όλοι, μέχρι το Holding on the Hero, που συνεχίζει και αγγίζει ζωές, να κατακλείζει τις πίστες του χορού, να τραγουδάει και να γεμίζει με καραόκε τον ήχο. Σκέψη λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι με τους φίλους και με την οικογένειά της. Η ίδια λοιπόν η Bonnie Tyler, όπου εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν όταν είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο δίπλα στον Desmond Child, και όταν είχε γεννηθεί στην Ουαλία το 51. Και όταν μιλήσαμε κάποια στιγμή με τον Desmond Child και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, εκεί είχαμε μιλήσει και την συνεργασία με τον Gene Steinman, τον άνθρωπο που είναι πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τον Meatloaf πίσω από το θρυλικό But Out of Hell, και βέβαια για τον ίδιο τον Desmond Child, όπου ο Desmond Child όχι απλά της έγραψε τραγούδια, την έβαλε λίγο πιο βαθιά μέσα στο χάρτη και με μουσικές και με στίχους όπως ακριβώς αυτό. Ήταν και ένα από τα τραγούδια που είπε στο Ηρώδιο. Εγώ κάπως έτσι θα τη θυμάμαι την Bonnie Tyler. Μοναδική φωνή ξεχωριστή.

Κουβεντιάζοντας λίγο με τον Desmond Child για την Bonnie Tyler μέσα από τις μουσικές του, τα τραγούδια του, ο ίδιος είχε πει, τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή και του είχα πει πώς είναι να είναι μέσα στο στούντιο και να δουλεύει με την Bonnie Tyler. Μου είπε ότι η Bonnie Tyler δεν χρησιμοποιούσε ποτέ στίχους, δεν είχε ποτέ στίχους μέσα στο στούντιο. Μπορούσε να αποστηθήσει εντελώς τα τραγούδια της και να δώσει την ερμηνεία με τον τρόπο με τον οποίο μόνο εκείνη ξέρει. Και μάλιστα στο You Give Love a Bad Name, να ξέρετε, είχε γράψει το τραγούδι της το 86, το If You Were a Woman and I Was a Man, δεν έκανε μεγάλη επιτυχία και ο Child πήρε το κομμάτι, γύρισε λίγο το ρεφρέν, ξαναγράφοντάς το με τον Σαμπόρα και με τον Bon Jovi, και πήραξε το κομμάτι και το έφτιαξε ως You Give Love a Bad Name. Όλα αυτά για την μεγάλη αυτή ιστορική φωνή της Bonnie Tyler. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές μαζί της. Έγραψε και ένα τραγούδι το 2013 ο Desmond Child, το Believe in Me, με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο τότε στην Eurovision. Η ίδια λέει ότι είχε πει τότε ότι το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι μπόρεσε μέσα αυτή τη ζωή της και έκανε τα πάντα. Όλα αυτά για αυτήν την πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, που το λέγαμε εδώ και μήνες ότι μακάρι να μπορέσει να επανέλθει και να επιστρέψει γερή. Δυστυχώς η Bonnie Tyler δεν τα κατάφερε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. ΚόσμοςRadio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και μέχρι αύριο ακούμε αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως κυκλοφορεί επίσημα ως single από τους Rolling Stones. Jealous Lover. Από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το έκτο άλμπουμ από το 1994 σε κυκλοφορία των Stones.

Ακούσαμε λοιπόν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ σε παραγωγή του Andrew Watt. Ωραίο το άλμπουμ στο σύνολο πραγματικά, και μπράβο και στους Stones και μπράβο και στον Andrew Watt, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ο πιο hot παραγωγός αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτιάχνοντας το 23 το Austin του Post Malone, φτιάχνοντας το Mayhem της Lady Gaga, του Pearl Jam, το άλμπουμ του Iggy Pop, τον Elton John και την Brandy Carlile. Περιμένουμε και φέτος το άλμπουμ του Elton John, όπου και εκεί παραγωγή ο Andrew Watt, όπως και στην παραγωγή του Andrew Watt και το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ο οποίος συνεργάζεται μέσα στο καινούριο άλμπουμ των Stones, και Ed Sheeran και Michael Stipe. Άμα βάλετε κάτω, φίλες και φίλοι, θα δείτε ότι όλα αυτά τα άλμπουμ που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια κάνουν punch, όπως λέμε, κάνουν punch από τον άνθρωπο που είναι 35 χρονών και ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο να περνάει τις παραγωγές και να περνάει και την οτροπία στο άλμπουμ. Αυτό φάνηκε από όλα τα τραγούδια, όπου η δεύτερη πλευρά του δίσκου, του πρώτου δίσκου, είναι αποκλειστικά στα χέρια του Andrew Watt. Το υπόλοιπο άλμπουμ ανοίξει στα χέρια των Rolling Stones. Παίζει πάρα πολύ ωραία το You Know I'm No Good, θα το ακούσουμε αύριο. Θυμίζει ιδιαίτερα και την διασκευή των Arctic Monkeys. Έβαλε όμως μέσα φυσαρμόνικα ο Τζάγκερ, καλά έκανε, δεν υπάρχουν πνευστά, κράτησαν λίγο τις ισορροπίες από την, αν θέλετε, προσεβασμό στην Amy Winehouse για το αρχικό ηχογράφημα της Amy τότε σε παραγωγή του Mark Ronson. Ωραία έκπληξη που έπαιξε τελευταίο κομμάτι μέσα στο άλμπουμ, μια παλιά κλασική επιτυχία του Chuck Berry το 1958, το Beautiful Delilah, ωραίο και σε ντόμπρο και με ήχο λίγο πιο country, θύμιζε και Allman Brothers. Έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα, μπράβο τους πραγματικά, όπως και το Rough and Twisted που ήταν το πρώτο κομμάτι, θύμιζε πάρα πολύ 64 και Muddy Waters. Και βέβαια το καλύτερο vocal του Jagger ήταν στο Back in Your Life, όπου εκεί πατάει ακριβώς επάνω, και σε ένα κομμάτι με τον Μακαρίτη του Charlie Watts το 19, την ηχογράφηση το Hit Me On The Road, όπου το έβαλαν πάνω και κούμποσαν με εισαγωγικά τους ήχους και την drums του εκλειπώντα πια Charlie Watts. Αν και ο Jordan που παίζει drums στο καινούριο άλμπουμ, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι άξιος αντικαταστάτης του, στέκεται τέλεια όπως ακριβώς πρέπει να στέκεται ένας μουσικός που μπαίνει σε ένα συγκρότημα που αριθμεί 60 και πλέον χρόνια. Περισσότερα για τους Rolling Stones από αύριο, που θα ακούσουμε το άλμπουμ και σε ελεύθερη μετάδοση μέχρι τις 8.30. Thomas Rhett παρέα με το Teddy Swims. Something about a woman. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νατγιν Κόλ λοιπόν και Ελτσόκλο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Μπρίς Αμντάλ και η Νόνα Κουάιρ στο Lose Your Soul. Στην επιτυχία που έκανε ο Ράιαν Γκόσλινγκ όταν είχε του Dead Man's Bones.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε μέσα στις, μέσα στα social, γιατί βλέπουμε και τρέχουν διάφορα ωραία πράγματα, οι διαγωνισμοί του κόσμου λοιπόν. Και όταν λέμε για διαγωνισμούς, έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε εδώ από το ραδιόφωνο, σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς εκδοτικούς οίκους, βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου 93,6. Οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι. Παράλληλα τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, δεν έχουμε σήμερα, αλλά έχουμε γενικώς διαγωνισμούς για δίσκους, για εισιτήρια, για προσκλήσεις, για θέατρα, οπότε να είστε πάντα συντονισμένοι, να μπαίνετε στη social. Όπως ακριβώς καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα, και μου λέτε ότι τα είπα καλά για την Bonnie Tyler. Ναι, η Bonnie Tyler δεν ήταν μόνο ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, αλλά ήταν ο τρόπος που έβαζε το τραγούδι και το έκανε κτήμα της, το έκανε δικό της, και για αυτόν τον λόγο τα απογείωνε όλα αυτά τα τραγούδια. Από την άλλη, λέτε και για την παρουσίαση κάτω, για την παρουσίαση του άλμπουμ για τον Μιχάλη Καμάκα και για τον legend, τον Γιάννη Πετρίδη. Από τον Γιάννη έχουμε μάθει, φίλες και φίλοι, τα πάντα για το κομμάτι της μουσικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέτε και για μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πραγματικά, να είστε καλά. Αγαπάμε τους Stones, παρακολουθώ και εγώ τους Stones από το 1964 και την ξέρω πάρα πολύ καλά και την δισκογραφία. Είχα γνωρίσει πριν από χρόνια τον tour manager των Rolling Stones. Είχαμε κάνει πριν από 20 χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και μου είχε πει πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνετε μήνυμα. Ωραία όλα αυτά τα πράγματα, και γίνονται πράγματα, φίλες και φίλοι, γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια και μέσα στα 25 χρόνια έχουμε την ευκαιρία, ήδη στο εμπαρόδο τώρα και με το καινούριο άλμπουμ των Stones, να κάνουμε διάφορα events, διαδραστικά πράγματα τα οποία φέρνουν τους ακροατές λίγο πιο κοντά μέσα και έξω από το στούντιο.

Λέγαμε νωρίτερα για μεγάλους παραγωγούς και για τους παραγωγούς το σήμερα, όπως ο Άντριο Βάτς. Εδώ όμως πάμε να συναντήσουμε τον Μαρκ Ρόνσον. Πώς ακριβώς πείραξε τη Σμίνα το Encore, Encore, Encore, αυτή τη μεγάλη επιτυχία του 79.

Μαρκ Ρόνσον λοιπόν πειράζει το Αγκόρα, Αγκόρα, Αγκόρα. Σήμερα είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί επάνω στη σκηνή ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ωστόσο όμως στις 11 έχουμε και προημιτελικούς. Γελάει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Έχουμε Μαρόκο και Γαλλία. Έτσι. Έκανα διαδρομή μεγάλη, έτσι. Κάτσε να δούμε το βράδυ τι διαδρομή θα έχουμε να δούμε. Μην είστε σίγουροι, έτσι. Μπάλα είναι στρογγυλά, που λέγει και ο Κουμόχ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com.artinfo.gr.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τύψη και Σαμπούζι. Εδώ είμαστε κι εμείς, 5 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέριζουμε τον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ο Marvin Gaye και το I Want You, το κρατάμε το I Want You όπως ακριβώς το παρουσίασε πριν από 3 μέρες ο Jose James, ένα εξαιρετικό live που έδωσε στο Λυκαβητό. Τον περιμένουμε το Jose James ξανά στη χώρα μας. Αυτό μας υποσχέθηκε, αυτό μας είπε. Που ήδη ετοιμάζει ένα νέο project με τα τραγούδια του μεγάλου Frank Sinatra, του All Blue Eye. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

0: Αυτό είναι το I Want You, αυτό είναι ο Marvin Gaye. Time Alike Music στο Remix. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από ένα Cosmos Classics.
1: Cosmos Classic.

0: Hello Moon, λοιπόν, αυτή είναι η Neville Brothers, ένα κλασικό κομμάτι σε παραγωγή του Daniel Lanois εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι ό,τι πρέπει αυτό το καλοκαιρινό φεγγάρι και το φεγγάρι του Ιουλίου και φυσικά το φεγγάρι του Αυγούστου. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε και να ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που γεννήθηκε σας σήμερα. Γεννήθηκε ο Μαρκ Άλμον σας σήμερα. Τον είχαμε δει πριν από λίγο καιρό στο Γκαζάρτε. Μαρκ Άλμον γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λάγκασαρ βόρεια, και έβαλε μέσα στον ήχο φυσικά την art pop και το New Wave από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Είναι περιττό να πούμε τι έχει κάνει και πόσο πολύ έχει επηρεάσει στην βρετανική μουσική σκηνή, και όχι μόνο κάνοντας πάλι αργότερα και παλιότερα συνεργασίες και με τον Τζουλ Χόλαν και με τη Σιούξη, αλλά και με την Νίκο, την γνωστή μας Νίκο. Από όλα αυτά τα κομμάτια που θα μπορούσε κανείς να παίξει και να μιλήσει για τον μεγάλο Μαρκ Άλμον, πετυχαίνω κάποια στιγμή ένα live που είχε κάνει πριν από χρόνια. Ένα εντελώς καμπαρέ sound και ήχο στο Yesterday When I Was Young.
1: I'd like to introduce another wonderful lady to the stage, and I'm so glad she's doing these shows with me because I love her so much. So please say hello to the wonderful, incomparable Little Annie.
0: Για ακούστε τον εδώ πραγματικά με τη Little Annie. Η Little Annie είναι μια τεράστια περσόνα. Πώς διασκευάζουν μαζί το Yesterday When I Was Young.
1: We're going to sing a song together that Annie sings on her album, Bad Pianos. It's a lovely song, and it's a Charles Aznavour song, and we're both Charles Aznavour fans.
2: Absolutely.
1: Absolutely. And this is called Yesterday When I Was Young.

0: Do you remember that?
1: It was like yesterday.
0: Young.
1: Just getting better.
0: But we're still in our hearts.
1: Absolutely.
0: And that's all that matters.
1: Absolutely all that matters.
2: Από το 2010 λοιπόν, Yesterday When I Was Young, εδώ η Little Annie. Little Annie είπαμε είναι persona.
0: Little Annie.
2: Τραγουδίστρια, ζωγράφος, ποιήτρια, είναι μια performance artist από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις μέρες μας. Εδώ συναντήθηκαν σε ένα stage κάπου στη Νέα Υόρκη το 2010. Μουσική 9 και 20 στον κόσμο. Μουσική Στους 93,6.

Αυτός είναι ο Κίνητον, παραγωγός, DJ, γνωστός πολύ και στην Γαλλία κυρίως, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εδώ πείραξε λίγο το κομμάτι του Salif Keita, ένα signature song του Salif Keita, αφενός μεν, αφετέρου ένα από τα τραγούδια που έχουμε μάθει από τη Δυτική Αφρική και από το Μάλι τόσα χρόνια και έχει κάνει, αν θέλετε, και γνωστό αυτόν τον ήχο. Όπως ακριβώς και η δικιά του χαρακτηριστική πινελιά στο Natural Blues πριν από μερικά χρόνια, όπως το είχε διασκευάσει ο Gregory Porter, μέχρι τις 9.30.

Μια κλασική διαχρονική μπάντα, η Soul to Soul και το Back to Life, επιστρέφει στην Αθήνα, επιστρέφει στο Sunny Festival. Θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε, θα έχετε τη χαρά να τους δείτε. Ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 χρόνια μουσικής και έχει γράψει εξαιρετικές μελωδίες. Μία από αυτές ήταν φυσικά και το Back to Life. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Πως εξαιρετικό ήταν και το live της Λίκη Λί στο Ηρώδιο φέτος. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα υπόλοιπα 25 λεπτά παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

You don't know me. Λοιπόν, παλιά επιτυχία της Leslie Gore από το 1963. Ένα τραγούδι που πείραξε η Grace το 2015. Αλλά φίλες και φίλοι, με τον ίδιο παραγωγό και το 1963 και το 2000 παραγωγός. Το 2013, ψέματα, 2015 ήταν παραγωγός ο μεγάλος Quincy Jones. Και αυτή είναι η Καμίλα Καμπέγιο παρέα με τον Oxlade. Μια μικρή στάση μέχρι την Γαλλία.

Αυτή είναι η Τροβέρ, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που είχαμε να το ακούσουμε πολύ καιρό από την εκπομπή. Χαμογελάει ο Παπίδου. Καλώς έτσι, πριν και ρε, The New Bohemians.

Έτσι πήγε ένα νιου Bohemian, κάπω έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, εδώ στον κόσμο στου 93,6. Για μα τη μέρα, φίλε και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε και από κοντά εδώ στο στούντιο, στον πρώτο όροφο, για να ακούσουμε μαζί και το Foreign Tongues, το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, που θα έχουμε τη χαρά να το κάνουμε και ακρόαση αύριο κανονικά, επίσημα, γιατί είπαμε Παρασκευή είναι οι επίσημες κυκλοφορίες. Σας αφήνω με τον Μόρις Ελμεντιονή και με τον Ρομπέρτο Ροντρίγκες. Από το 2006, από τον τελευταίο αυτό δίδακτο κουβανό μάλλον, λάθος, αλγερινό μουσικό, Ρομπέρτο Ροντρίγκες είναι κουβανός, εκεί από το Οράν, παίζοντας αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Descarga Oriental, το 2006, βάζοντας αυτόν τον ήχο του αλγερινού καμπαρέ, που πέρασε σαν άποψη από την Αλγερία φυσικά, στη Γαλλία, στο Μεσοπόλεμο και αργότερα. Θα με τη χαρά να τον δούμε και τον Μόρις Ελμεντιονή το 2005. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η τελευταία δουλειά της Μάρι Φρός από τη Βραζιλία. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έχουμε γενέθλια, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια, αυτή της Bonnie Tyler. Είχαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση δίσκου. Όλα αυτά με λεπτομέρειες σε λίγο. Ρικάρντο Μποσάντο από την Ιταλία μας μιλά για τη μοίρα, il destino.

Λοιπόν, τις τυχεροί όσοι βρέθηκαν σήμερα στο στούντιο εδώ της ΕΡΤ, παρουσίαση του τελευταίου άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, ο Γιώργος Φλωράκης και ο Μανώλης Φάμελος έλειπαν για προσωπικούς λόγους. Τους αντικατέστησαν βεβαίως ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Πετρίδης, ο Μιχάλης Καμάκας εκεί, ο Πέτρος Αδαμίκη. Μια πολύ ωραία έτσι ομιλία και παρουσίαση άλμπουμ, και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο βεβαίως που ήρθε στην ΕΡΤ για να ακούσει σε πρώτη ακρόαση όλο το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί επίσημα αύριο. Μπάρτον Λι Χάζλγουντ γεννιέται σαν σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο οποίος μαζί με την Άνση Σινάτρα κάναν αυτά τα καταπληκτικά ντουέτα. Ας ακούσουμε ένα εξαιρετικά καλοκαιρινό.

με καταγωγή από την Αργεντινή, γνωστή σε όλη τη Λατινική Αμερική. Την αποκαλούσαν τη συνείδηση της Λατινικής Αμερικής, μια πολύ θεατρική φωνή. 6 Latin Grammy βραβεία. Εδώ σε ένα remix.

Ξεχασμένο τούμπαλα remix Νταλάτα από τους Νοβαλίμα. Ναι, πίσω στο 2009, αλλά ακούγεται πάρα πολύ φρέσκο και άκρος καλοκαιρινό. Τούμπαλα Νοβαλίμα. Μια μπάντα η οποία συνδυάζει μουσική Αφροπερούβιαν, ηλεκτρόνικα, Latin, αλλά και funk και soul και κιθάρα.

σε ηλικία 75 ετών φεύγει η Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τι ματάρες είχε η Bonnie Tyler. Τι στυλ, καλά. Και αυτή η φωνή. Αυτή η δυνατή βραχνή φωνή.

The World Starts Tonight 1977, τραγούδια όπως Lost in France, More Than a Lover, It's a Heartache, έπαιξε πριν ο Πέτρος, το οποίο το 77 έφτασε στην τέταρτη θέση του Βρετανικού Single Charts. Total Eclipse, θα ακούσουμε προς το τέλος, αλλά εδώ, Holding Out for a Hero,

Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε ο Ραούλ Μάλο, Live in Nashville. Και τραγουδάει, δεν μυρούσω. Εδώ η Άλμπατρος. Τότο Κουτούνιο. Πάολο Λοζίτο, Ward, Παλαβιτσίνι. Και ένα τραγούδι το οποίο έγινε πολύ γνωστό από τον Τζον Ντασάν στη Γαλλία. Με τίτλο Le Tandian. Εδώ στα αγγλικά. Αφρικά. Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement. Oppressed by all the traffic. Look at the people.

Ο Σέρτζιο Μέντε στην παρέα του Καλή των Κόμμων, σαν Μπορντερίον, The Key of Joy, και από εκεί στην Τζουζάρα Σιλβέιρα. Σε μια γνωστή μελωδία βραζιλιάνικη, Λαβέμα Μπαϊάννα, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Troy Carter από τον Καναδά.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. Εδασά, εθελοντές δασκάλους.

0: Πυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο entasa.gr.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο, καλωσορίσατε στον κόσμο. Μια γνωστή μελωδία, Banana Boat, τραγουδισμένη και στα ελληνικά. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα πάμε μια βόλτα να ακούσουμε καλύψω, να χορέψουμε. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

Βρισκόμαστε στο Πόγο Πρινς της Ταϊτή. Το 1990, Ρισάρ Μορς ιδρύει τους Ραμ. Βόντου ροκ στάιλ, μιζί κραζίν. Ρουτς του πετύ.

μελωδία, μια πολύ νοσταλγική μελωδία. Και στα Γιορούμπα το Ζαχαροκάλαμο η Ρέκε, συνεργασία του Ζουλιάν Ζαβέ και του Νταμιάν Τισό. Αθρολάτι ρυθμού, jazz funk, dub μαζί και λίγο γαλλικό σανσόν. Εδώ η Ανιές Ελέν, το άλλο λεγόταν του πετσί, αυτό είναι πετσί

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Virtual Insanity, Jamiroquai. Έχουν επιστρέψει στις συναυλίες. Το Σεπτέμβριο αν έχουν ανακοινώσει ο JK να πάει Νότια Αμερική, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο, Σαντιάγκο, Χιλής. Θα πάρει και Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό. Τον προλαβαίνετε, δεν τον προλαβαίνετε στην Ευρώπη. Στο Λοκάρνο της Αλβετίας, 13 Ιουλίου, 6 Λεμπά μεθαύριο στη Γαλλία. Και 16 Ιουλίου σε Σεβίλη, Ισπανία. Και από ό,τι έχουμε δει στα βίντεο, τα σπάει πάνω στη σκηνή για τον Δημήτρη που τον λατρεύει.

Λοιπόν, άμεση ανταπόκριση από Λυκαβητό. Ο Ρόμπερτ Πλαντ έσκησε. Ένας γεμάτος Λυκαβητός. Πέρασαν πολύ ωραία. Μερσέντε Σόζα, που σαν σήμερα γεννήθηκε εδώ με Καετάνο Βελόζο, Κορασάου Βαγκαμπούντο. Και στη μεγάλη απώλεια της ημέρας, Bonnie Tyler, και ένα κομμάτι τώρα, ιστορία, θρύλος, Total Eclipse of the Heart. Να το στείλω στην Πάτμο, στη Δέσποινα και στον Κάρολο.

πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Ουαλής τραγουδίστριας Bonnie Clyde, Faster Than the Speed of Night, 1983, παραγωγή Gene Steinman. Ήταν υποψήφιο για Grammy εκείνη τη χρονιά. Αν πούλησαν κάτι εκατομμύρια αντίτυπα και αν το είχαν χορέψει τότε σε αυτά τα καταπληκτικά πάρτι με την κασέτα του.

Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τη μεγάλη εκτέλεση του Total Eclipse of the Heart. Για τα ραδιόφωνα είχε το κυκλοφορήσει και μια έτσι πιο μικρή, χωρίς αυτούς τους αέριδες τώρα που έχει εδώ από πίσω. Ποιον αέρα, εμείς έχουμε καύσωνα. Αν λέει και η Τζο για τη συνέχεια, you can.

Sister Sledge από το album We Are Family One More Time. Χρόνια πολλά στην Debbie Sledge. Κλείνει σήμερα το 72. Μέλος βεβαίως αυτού του συγκροτήματος, το οποίο μεσουράνει τη δεκαετία του 70 με τεράστιες επιτυχίες. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνα Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Ακολουθεί η Ντίντρα Καγκαουνάκη. Madonna, Betrayal. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κοσμός 93,6.
6: Κοσμός 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ζωάου Σέλβα, Love and Death, Αγάπη και Θάνατος, και βουαλά να ταξιδεύουν στη Βραζιλία από τη Γαλλία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις ξεχωριστές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές.

προσγειωθούμε στο πράσινο ακροτήρι, γιατί ο Διονύσιο Μάιο έρχεται εδώ να μας δώσει αυτό το καταπληκτικό Diaz Amans. Η Analog Africa πριν από 3 χρόνια μας χάρισε αυτές τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και βρισκόμαστε και όλα στο Παρίσι. Εδώ η Afro Soul γιορτάζει. Ακόφα ακούσα Αϊτσοτάς, που θα πει Togo Soul από τα 70's. Η Hot Casa Records είναι εδώ για να μας τα διδάξει.

Συνεχίζει εδώ το ταξιδάκι μας. Ο Quantic εδώ συναντά με έναν τρόπο τον Αμπελάτο Καρμπόνο και η πείνα μαδούρα του Αμπελάτο γίνεται δική τους.

Chica Mama. Chica, Chica. Now fruit manifest.

έχουν συνεργαστεί πολλές φορές με τον Εντουάρντο Φλόριο, τη Γκράτσια, ο οποίος έρχεται εδώ με το Ιντοσάρε Λα Ιλμάρε και τη θάλασσά του μέσα στο 2023. Συνεργάζεται με την Patchwork αλλά και τους Βουαλά και έτσι προέκυψε αυτό εδώ το remix.

Τόκιο Μπομπάι Ρίκη έρχεται με τη δική του εκδοχή σε αυτό το Electric by Ravi. Μέσα στο 2018 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ στη Νέα Υόρκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαδρομές μας που κρύβουν τραγουδάκια καταπληκτικά, όπως εδώ, αυτό, Fool's Gold και οι Stone Roses γράφουν αυτό εδώ το κομμάτι.

και από το 1989 στο 2010. Ο LTJ Bookem βάζει τον groove και δεν θέλει να τελειώσει. I don't want this groove to ever end.

της ίδιας παρέας και η Bahama Soul Club, και αυτοί έρχονται από τη Γερμανία και φτιάχνουν στο σήμερα μία ρούμπα λόκα.

Λίγο πιο πάνω στη Μασαλία μεριά συναντάει κανείς τους νεκρές Μπέρντ. Έχει στα μάτια του πατέρα σου, Αλκυλιού, και το κομμάτι έρχεται.

Desert Blues εδώ. Gada τη Van de Pekar είναι το κομμάτι. Και η Tanker Bet φτιάχνουν τις μουσικές.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.